0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στο Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κλειστή η Εθνικής Αντιστάσεως. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 τάνκερ σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα ξημερώματα η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρμπίτ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Νέα αναφορά για περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent, με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1 Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα χαραχτήρισε τη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η άνοδός του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απαντά ο πρόεδρός της στον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη, στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας η Κούβα, το Μεξικό, ο Καναδάς, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Εξηγήσεις ζητά το Ρέικιαβικ. Επανεκκίνηση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κολομβίας υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που δημιουργήθηκε στη θητεία του αριστερού προκατόχου του. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά, σε ισχύ δασμοί αντιπίνων της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι.
0: Και εγώ. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Βέβαια. Από το earteco.gr, το earthnews.gr και το earth.gr σκέτο. Το ErtEco είναι ωραία εφαρμογή αν την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας και έχετε όλο το μπουκέτο των ραδιοφώνων εδώ της ΕΡΤ. Ωραίων, πλούσιων, για όλα τα γούστα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας επίσης.
1: Τι σκεφτείτε?
0: Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα σου πω μετά, εκτός μικροφώνου. Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ναι. Ο δεύτερος τρόπος είναι Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Κρύωσε 15.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
0: 15 βαθμούς εκεί,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, έχει δροσίσει παντού.
0: Ωραία. Σε λίγο θα κρατήσουμε μπουφανίνη, είπα λίγη Κατερίνα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Ωραία.
1: Τι λέει, παιδί.
0: Δεν κατάλαβα. Κύριε Νίκο, αλήθεια τώρα?
1: Ότι τι?
0: Καλημέρα, 6 βαθμοί.
1: Πού?
0: 6?
1: Πού, μίλα μου.
0: Στην Ξάνθη. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος? Ή έχετε κάποια.
1: Γιατί δεν έχει κάνει λάθος, παιδί μου, άνθρωπο.
0: 6 βαθμούς ήδη.
1: Γιατί
0: πολύ
1: έχει?
0: Λίγο, ρε παιδί μου, το κόβω.
1: 18 έχει εδώ.
0: Πόσο έχει?
1: 18.
0: Πού το είδες το 18?
1: Στο θερμόμετρο.
0: Έχουμε άλλα θερμόμετρα.
1: Τι έχει, ένα τέλειο,
0: 25. 21.
1: Εντάξει, τι 18, τι 21.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη κι εσύ. Εντάξει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης ο Πρίντας είναι εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια, η Μαρία Κόντο.
0: Η Μαρία Κόντο είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρδίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, συντροφιά σας εδώ πέρα, μέχρι στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 8.
1: Το Ηράκλειο λέγεται τραγούδια.
0: Ναι.
1: Το Πανανίδου.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στην Άννα, στον Ιακήμ και την Ιακημία. Τη Άννα δεν είναι 9 Δεκεμβρίου.
0: Τι να σου πω.
1: Έχω μπερδευτεί με τις γιορτές αυτό το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους γιορτάζουν.
0: Βέβαια, τι, δεν θα πούμε εμείς χρόνια πολλά.
1: Βέβαια.
0: Και η Ιωακημία, γιατί στην Ιωακημία, γιατί δεν είπες?
1: Είπα.
0: Όχι, είπες την Άννα και τον Ιωακή μόνο. Την Ιωακημία δεν την είπες.
1: Δεν το είπα. Συγγνώμη, Ιωακημία.
0: Χρόνια πολλά, Ιωακημία. Ξεχωριστή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
0: Πολύ καλά.
1: Τι επιθέσεις? Να ξέρεις καράτε.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ταεκβοντό.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις κουνκ φου.
0: Χρειάζεται προστασία η εκπαίδευση, γιατί δεν είδες τα αποτέλεσμα από την Πίζα.
1: Τάδα.
0: Οι μισοί έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί. Δεν λέω για τη φυσική και, και τα μαθηματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί.
1: Μένα το λες. Ναι.
0: Το καλό, αν μπορεί να θεωρηθεί καλό, είναι ότι δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν τη θέλουμε την Πίζα. Δεν τη θέλουμε εμείς εδώ.
0: Μην το πας αμέσως στην κόντρα, ρε παιδί μου, στην αντίδραση. Τώρα
1: θα
0: πάρει τηλέφωνο η Ολμαία, έχουμε άλλα.
1: Όπου θέλω θα το πάω.
0: Είναι διεθνή ημέρα σουντόκου.
1: Μ' αρέσει το σουντόκου.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ. Βλέπω κόσμο που είναι μανιώδης. Ποτέ.
1: Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι κάνεις αυτό?
1: Πρέπει να συνδυάσεις νέα αριθμούς κτλ.
0: Ίσως να ήμουν καλός αυτό, γιατί με τους αριθμούς θα πάω καλά.
1: Είναι η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία.
0: Πολύ ωραία. Κίκουνε σίκου.
1: Μπράβο. Θα τα γιορτάσει την κόρη, γιατί το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, βέβαια. Γι' αυτό είναι η χώρα των χρυσανθέμων και του ανατέλλοντος ηλίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι η μέρα της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στη Βόρεια Κορέα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και αυτό το γιορτάζουν, ναι, για κάποιο λόγο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, οκ, συμφωνεί. Καμία αντίρρηση.
1: Αυτό ήταν ο παππού του Κιμ Ιονγκ.
0: Ήταν ένα από το Σόι. Τώρα ποιο από όλου δεν ξέρω.
1: Νομίζω ο παππού του ήταν.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τζατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση του
0: 1991. Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το πω Τατζικιστάν. Ναι. Τζατζικιστάν θα το λέω.
0: Τατζικιστάν λέγεται.
1: Τζατζικιστάν.
0: Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στη ΣΥΠΑ. Το έχει σκεφτεί? Το 1850 έγινε.
1: Προς το παρόν είναι μέρος των
0: Ευρωπαϊκών. Ναι, προς το παρόν. Γιατί βλέπω τον.
1: Χάρτς αλλάζει.
0: Το νιούσαμε εκεί πέρα τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια λίγο,
1: ναι,
0: να.
1: Ναι. Ναι, αλλάζει. Μπορεί να την ονομάσουμε Τραμποφόρνια.
0: Λοιπόν,
1: η μέρα της απελευθέρωσης της Μύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία.
0: Εθνική ημέρα παππούδων σε ΗΠΑ και Καναδά.
1: Παππούδων. Όχι, γιαγιάδων.
0: Γεια σου, Καναδά. Γεια σου, Καναδά. Τον αγαπώ τον Καναδά πολύ.
1: Τον αγαπάμε.
0: Και τον Κάρνεϊ.
1: Ναι.
0: Σνίτσελ.
1: Εθνική ημέρα σνίτσελ.
0: Καιρό είχαμε.
1: Να φάμε ένα.
0: Στη ΣΥΠΑ όμως.
1: Εντάξει, θα το τιμήσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη δεν είναι?
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη σήμερα. Τι Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης? Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι και έχει μετά, γι' αυτό εγώ σου λέω κάτι λάθος είναι εδώ.
0: Α, 16 βαθμοί κύριε Νίκο, μα πείτε το τώρα 6 βαθμοί.
1: Κάτι λάθος έχει γίνει στο σας σήμερα, δεν ξέρω. Mm. Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
0: Πολύ ωραία. Το 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες.
1: Ήταν χάριστος. Το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με Μίκη Παπαδόπουλο στον Εύρο, με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
0: Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Παουλ Κάιπερς. Ήταν πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
1: Το έχουμε κάνει για άγαλμα.
0: Βέβαια.
1: Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική τους δίωξη.
0: Μάλιστα. Και το 1984 χαράς Ευαγγέλια για την αστυνομία και την χωροφυλακή, γιατί ενοποιούνται και δημιουργείται η Ελλάς. Όχι η Ελλάς το κόμμα, η Ελλάς η original, όχι το ημιτασιόν Ελλάς.
1: Σαν ναι. Σήμερα γεννήθηκαν ο Μίλτος Μανάκης το 1882 από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου με τον αδερφό του Γιαννάκη, το 1922 ο Μανώλης Γλέζος και το 1960 ο φίλος μου ο Χιο Γκραντ.
0: Πολύ καλός.
1: Φίλος μου, πολύ καλός. Πολύ φίλος μου.
0: Αυτό το Notting Hill, πώς το λένε αυτή η ταινία, πολύ, τι ωραία. Πολύ, τι ωραία με την Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Την έχω δει 3.800.
0: Και θα τη δω κι άλλες.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα ποιοι φεύγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Και από ό,τι λένε οι γνωστοί, επειδή αυτά, με βάση αυτά που ζωγράφιζε, πρέπει να ήταν μόνιμος κάτοικος οίκων ανοχής και καμπαρέ στην Γαλλία.
1: Σπουδαίος.
0: Επίσης, σήμερα γεννήθηκε το 1976 ο Μάο Τσετούγκ. Θα τον γιορτάζει το Κουκουέ Μουλού ή το Μουλού Κουκουέ. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Και, λοιπόν, ξέφρας, γιατί το αρέσουν αυτά που
0: και
1: λέει.
0: Το 2019 ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Αυτά.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα να τέτοια γίνεται.
0: Προσέχουμε.
1: Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει συννεφιά. Θα έχει βοριαδάκι.
0: Χθες μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη ότι θα φτάσει η εφτάρια στο Αιγαίο. Να το έχετε κατά νου.
1: Ναι.
0: Ειδικά κάποιοι που θέλουν να κάνουν ιστοπλογές στην Άξο.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα έχει 12 με 30 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 14 έως 32. Στη Θεσσαλία από 15 έως 34. Στην Ήπειρο από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31. Στα Επτάνησα 18 με 32. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 18 με 30. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 32 βαθμούς, και άντε 33 οι μέγιστες. 4 με 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο 3 με 4, δεν θα φυσάει πολύ. Εδώ στην Αττική θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από το μεσημέρι και μετά. 4 με 5 μποφόρ βορειάδες και θερμοκρασία από 22 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα αυτές τις μέρες, με τη δέθρε, μάνα μου. Θα έχει 4 μποφόρ ανατολικούς ανέμους, αλλά από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Πω, θα έχει υγρασία πάλι. Και θερμοκρασία από 21 έως 29.
0: Να μην φυσάει πολύ, μην πάρει τις καλωσιές εκεί πέρα στο άγαλμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Για τη συναυλία μας.
0: Για τη συναυλία σας.
1: Εμάς του Ρέμου.
0: Εμάς δεν έχω καμία σχέση.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ευχές, αγάπη και υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει: Διονύση, ότι έχεις να πεις, θα το λες μπροστά μας. Δεν είναι σωστό αυτά. Τι θα πει εκτός μικροφόνου. Είναι κάποια πράγματα κατάλληλα. Δεν μπορώ. Υπάρχει και μια νομοθεσία. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή μεταξύ Ξάνθης και Αλεξανδρόπολης με 18 βαθμούς. Νορμάλ θερμοκρασία, 18 βαθμοί. Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Θα σε φανταστεί τον Άκη. Αυτό. Ήθελα να το
1: καλά,
0: πω.
1: Εγώ δεν το είχα βγάλει.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν είχα βάλει.
1: Τίποτα.
0: Τι, τίποτα.
1: Όχι.
0: Από κάτω, κάτω σέντονο είχα. Από πάνω
1: καλά, κάτω σέντονο δεν θα είχε.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ ότι ρωτάς εσύ τώρα, ας πούμε.
1: Τρωματσάδα.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, από κάτω σέντονο έχω. Πάνω σέντονο χθες έβαλα.
1: Όχι, όχι. Εγώ πάντα έχω πάντω.
0: Όχι,
1: πάντα. Εγώ θέλω, δεν θέλω να. Θέλω να αισθάνομαι κάτι να υπάρχει. Όχι να απαραίτητα να σκεπαστώ, να το έχω.
0: Να υπάρχει.
1: Γιατί έτσι και αισθανθώ το βράδυ.
0: Εγώ είχα ένα τούλι, ένα σάλι. Πώς το λένε αυτό, αραχνοήφατο. Ένα τέτοιο.
1: Μια πασμίνα.
0: Όχι πασμίνα, όχι, όχι. Τα άλλα, τα λινά, τα καλοκαιρινά. Αυτά τα ωραία.
1: Τι να σου πω, παιδάκι.
0: Τι να πει, ωραίο είναι και αυτό.
1: Το ρίχνεις και μαλακό.
0: Κυρίως, τέσσερα, ούτε αυτά θα τα πω στον αέρα. Λοιπόν, για πες. Ναι. Που φας το τούλι, άκου τι λέει τώρα. Λοιπόν, φταίω εγώ, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, φταίω εγώ. Παρεώ, έχω φορές, ναι.
1: Όχι, το φοράς αυτό σαν παρεώ, λέω.
0: Ενίοτε.
1: Τα βλέπω, τα ξέρω. Μα έχεις οικογενήσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κάτι ήθελα να πω όμως. Ορίστε, με αυτά που κάνεις όμως, γιατί κάνω εικόνες τώρα.
0: Εγώ φταίω.
1: Εγώ φταίω πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Α, πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, πριν ξεκινήσουμε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και όλα με το καλό στο φίλο μας το Γιάννη, που θα κάνει σήμερα μια επέμβαση.
0: Από καρδιάς.
1: Από καρδιάς όμως, ναι.
0: Με πολύ θετική ενέργεια και
1: ναι,
0: σκέψη.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε.
1: Τώρα.
0: Η Φωτεινή.
1: Έλα.
0: Λέει ότι είμαστε απόλαυση.
1: Καλά, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: κοκκινίζω. Εγώ κοκκινίζω. Σε ρέτη είναι. Ανερυθρίαστε.
1: Ναι.
0: Έλα, από πού να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με το μπιφ.
0: Ναι.
1: Πατούλη Σταυράκη.
0: Τι είναι το Σταυράκη, πες στον κόσμο.
1: Γιώργος Πατούλης.
0: Ναι.
1: Πρώην Περιφερειάρχης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Είναι ακόμα.
1: Το έβε πάλι.
0: Αφού πήγε η κυρία.
1: Όχι, ρε, εσύ. Δεν είναι του Πανελλήνιου. Της Αθήνας. Περίμενα να σου δώσω που είναι τώρα. Είναι σε κάποιο ιατρικό σύλλογο πρόεδρο.
0: Μάλιστα, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Περίμενε.
0: Γιατί δεν βάλανε την κυρία.
1: Την παγώνει, την έχουν την Ματίνα. Ναι, η Ματίνα. Ναι. Αλλά ο.
0: Που δεν ψηφίστηκε, ορίστηκε αυτή. Για έναν τρόπο που δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά δεν ασχολήθηκα κιόλας. Δεν ασχολήθηκα. Δεν.
1: Λοιπόν, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας είναι τώρα.
0: Είναι ο κύριος Πατούλης.
1: Ναι. Λοιπόν, το μπιφ είναι ανάμεσα στο Γιώργο Πατούλη.
0: Ναι.
1: Δεν του προκάλεσε ο ίδιος. Και την πρώην σύζυγό του Μαρίνα Σταυράκη. Μαρίνα Πατούλη.
0: Μα την έχουμε μάθει Μαρίνα Πατούλη τώρα. Ναι. Μου λες Μαρίνα Σταυράκη, ξέρω εγώ τώρα την Σταυράκη.
1: Το πατρικό της.
0: Η Χρυσοπίκυλη, την κυρία.
1: Ναι.
0: Που φωτογραφίζονταν με τα χρυσά. Ναι.
1: Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση χθες ο Γιώργος ο Πατούλης.
0: Ναι.
1: Και με ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Όπου εξηγούσε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και λέει, ακούστε να δείτε, αν είναι να είμαι υποψήφιος βουλευτής, θα σας το πω εγώ.
0: Όχι τα δημοσιεύματα.
1: Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολλή δουλειά να κάνω στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μιλούν εξ ονόματός μου τα site.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Καλά κάνει.
1: Είμαι εκλεγμένος για πέμπτη φορά.
0: Μπράβο.
1: Και ξέρω να συνομιλώ με την κοινωνία κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω πότε και αν κτλ. Θα κατέβω.
0: Ναι.
1: Και μπήκε από κάτω η κυρία Σταυράκη και του λέω: Πού με κατέβεις, ρε κακομύρη.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι το λέω.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Η πρώην του, το είπε
1: τότε. Ναι.
0: Τον είπε κακομύρη.
1: Τον είπε, πού να κατέβεις βρε κακομύρη. Να το πω, να το ερμηνεύσω. Γιατί έτσι το σκέφτηκε. Λέει τον οπτογράφο, λέει πού να κατέβεις βρε κακομύρη.
0: Ναι, το ύφος, ναι, μετράει και το ύφος.
1: Ναι, μετράει. Ναι.
0: Αλλά βρε κακομύρη.
1: Ναι.
0: Της απάντησε.
1: Όχι.
0: Άμα δεν της απάντησε, δεν έχει μπιφ. Μπιφ είναι άμα μπήκε αυτό στο χορό, α πούμε.
1: Είναι μονόπατο.
0: Αυτό μπιφ. Είναι μονόπατο, κατάλαβες.
1: Είναι μονόπατο μπιφ.
0: Ναι. Δεν είναι μπιφ αυτό, είναι μπι.
1: Του είχε ξαναγράψει.
0: Ναι. Γιατί του πάει κόντρα, ρε παιδί. Δεν έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους μια χαρά, ωραία κτλ. Δεν έχει κρατήσει κάποιο μπιμπελό, κάτι, εκείνη την χρυσή κινέζικη γάτα που κουνάει το χεράκι για τύχη.
1: Όχι, μια χαρά δεν
0: χωρίζει. Αυτή την είχε κρατήσει, εγώ το θυμάμαι.
1: Δεν χωρίζει μια χαρά.
0: Δεν χωρίζει μια χαρά.
1: Δεν αγαπημένη δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Κρίμα. Όχι, όχι, γιατί.
0: Εμένα. Καλά, άστο αυτό το
1: πει. Είχε κάνει ανάρτηση πριν λίγο καιρό, τα για Αλεξάνδρου. 30 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πατούλης με το γιο του που είναι μωρό.
0: Ναι.
1: Να του ζήσει κιόλα.
0: Σε όλου να του ζήσουν τα μωρά του.
1: Ναι. Και είχε.
0: Αποταμίεση να κάνουν στον κουμπαρά. Ναι,
1: είχε κάνει ανάρτηση την μέρα τη γιορτή του παιδιού.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πατούλης. Και είχε φωτογραφία με το παιδάκι. Που είναι 1,5
0: χρονών. Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ναι.
0: Σε θαυμάζω.
1: Και είχε γράψει εκείνη πάλι ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media.
0: Ναι.
1: Και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.
0: Είναι και δική του και
1: δικό
0: της παιδί.
1: Πρέπει να από το προηγούμενο. Όχι, παιδί μου.
0: Άρα. Εμένα μου αρέσει το άλλο.
1: Τι
0: ανοίγει η Τούνη στο Παρίσι.
1: Η Τούνη ανοίγει κουρασαντερί.
0: Η Τούνη.
1: Ναι.
0: Μπράβο της, χαριλίτικη, να πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι παιδιά τσαγανό. Να ανοίξεις κουρασαντερί Ελληνίδα στο Παρίσι.
1: Εντάξει.
0: Θέλει τσαγανό. Όχι, κάτσε.
1: Δεν θα έχει.
0: Κάτσε, ρε παιδί
1: θα
0: μου.
1: Θα έχει πάρει καφέ και κουρασάν. Θα έχει.
0: Καφέ και κουρασάν, αλλά στο Παρίσι.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή
1: δεν
0: που
1: θα
0: σφίζει ο τόπος από κουρασάν. Δηλαδή κάθεσαι στη γωνία και αντί να σου φτιάχνει ο άλλος κάστανα που τα βάζει στη φωτιά και δεν κάνει τίποτα άλλο, ή άντε να τα χαράζει, εκεί σου φτιάχνουν κουρασάν στο
1: Παρίσι. Ποτέ δεν είναι αρκετά όμως τα κουρασάν, Διονύση, στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, και τι ανοίγει κουρασαντερί. Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: χαριλίτικη.
1: Ανοίγει κουρασαντερί και. Έκανε post.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι. Σήμερα νομίζω είναι τα εγγένεια.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κερνάμε φρέντο εσπρέσο και τα λοιπά. Άλλους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Επειδή ανοίγει το κατάστημα και τα λοιπά. Και γράφει, της είπαν ότι θα πάει ο Μητσοτάκης σήμερα στο Παρίσι.
0: Θα πάει γιατί έχουμε το διάστημα σήμερα.
1: Ναι. Είναι η διάσκεψη ισόδος κορυφής για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε και λέει, σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε.
0: Ναι.
1: Και μπήκε ο Κυριάκος.
0: Από κάτω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τη έγραψε.
0: Παρακολουθεί την Τούνη, δηλαδή.
1: Όλη
0: το λογαριασμό τη Τούνη.
1: Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί την Τούνη.
0: Εγώ όχι.
1: Θα σου πω. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Τη έγραψε. Πρόσεξε τώρα. Αυτό
0: ναι.
1: Η Τούνη είναι από τις πιο. Την influenza.
0: Ναι.
1: Έχει εκατομμύρια ακόλουθους. Γι' αυτό σου λέω ότι παρακολουθεί όλη η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πάλι εξαίρεση.
1: Και να μην θες.
0: Πάλι εξαίρεση. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει μια φωτογραφία. Θα φάει αυγά ελευθέρα. Μόνο ελευθέρα βοσκή για πρωινό όμως. Έτσι. Το πρωί δεν τρώμε άλλα. Μόνο ελευθέρα βοσκή. Αυγά για πρωινό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα. Ναι, πολύ ωραία. Τι άλλο.
1: Τίποτα. Πάμε για τίτλους και
0: ο Αστέριος από το. Από το Διδημότυχο.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Αφού ήπια καφεδάκι βλέποντας Παπαχλημίτσο και Παπαμιχαήλ, βγήκα για περπάτημα με 12,7. Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Μπράβο.
0: Κυρία Αστέρια. Αλλά τώρα που δεν μπορείτε να δείτε Παπαχλημίτσο και.
1: Εμάς ακούει τώρα.
0: Ναι, εμάς εκεί. Ερτ Echo. Ερτ News. Ερτ News Radio 105,8.
1: Ναι, Διονύση, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα στον Πειραιά. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι των Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά σε ισχύ, οι δασμοί αντιπίνουν της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα καλημέρα, έλα.
1: Έλα καλημέρα και πάλι. Και να πούμε μια ξεχωριστή μέρα. Μια ξεχωριστή καλημέρα, συγγνώμη.
0: Και
1: μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγάει αυτή την ώρα και μας έστειλε ηχητικό μήνυμα. Ξέρει αυτός, τακτικός φίλος της εκπομπής. Τον αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Χρόνια πολλά
0: να ζήσεις.
1: Πολύχρονος, γερός, χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλούς δρόμους και καλές χαρές. Πολλές χαρές.
0: Και χαρές, υγεία, λεφτά και να.
1: Λεφτά.
0: Να σταματήσεις να δουλεύεις και να μας ακούς από χόμπι.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ε?
1: Καλημέρα στον Ιερώνυμο, από Σέρες. Επιτέλους δροσιά με 19 βαθμούς. Καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, σε Ρόγκο, Σόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Μας είχε λείψει αυτό, κύριε Ιερώνυμε, να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, και μπορεί να τσακωτιζόταν ο άλλος, Άνω Καμίλα.
0: Ναι.
1: Που δεν του λέγαμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Λαύκο, στα φουρναράκια μας.
1: Καλημέρα από Σέρες με 16 βαθμούς δροσούλα. Επιτέλους κινηθήκαμε, ρε παιδιά. Κοιμηθήκαμε, φαντάζομαι. Άνετα, χωρίς να υδρώσουμε. Είμαι εξοργισμένος πρωί-πρωί. Μπροστά μου φορτηγό ελληνικό, για να μην πω πινακίδα. Πέταξε τσιγάρο έξω από το παράθυρο, ρε παιδιά. Είναι
0: έλα,
1: δυνατόν
0: ρε,
1: μέσα
0: σε δασμένη περιοχή?
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι δυνατόν.
0: Έλα,
1: τι να του κάνεις αυτού του τύπου.
0: Και
1: άμα του πεις και τίποτα. Άμα του πεις και τίποτα, θα τσαμπουκαλευτεί.
0: Ναι.
1: Ποιος είσαι εσύ, ρε?
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Α, ξέρω. Ένα ασυνείδητο που πετάει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Αυτό είσαι.
0: Μην πω χειρότερα.
1: Μην πω χειρότερα, γιατί ναι, είπαμε, είναι και το.
0: Έχουμε ανατροφή. Όχι, έχουμε ανατροφή.
1: Έχουμε ανατροφή, ναι. Αλλά είναι και το σουρού που μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Να έχουμε ανατροφή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ή εμπασχετέ μας βάζει ένα φρένο.
0: Δεν θα μιλούσαμε έτσι.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. Μπορώ χειρότερα. Με 15 βαθμούς έχει την Ορεστιάδα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα, η οποία λέει: και εμένα μου αρέσει ο Καναδάς. Δρώσει αρκετά, μας λέει ούτως ή άλλως, που δρώσει αρκετά από χθες στην Αρτέμιδα. Λοιπόν, στη Λούτσα δηλαδή. Και εγώ αγαπώ Καναδά, γιατί εκεί ζει η ανιψιά μου με τον άντρα της και τα δύο αξιολάτρα αυτά ανιψιά μου. Στην Οτάβα. Πολύ όμορφη χώρα.
0: Ωραία η Οτάβα.
1: Ωραία η Οτάβα, και το Μόντρεαλ είναι ωραίο, και το Κεμπέκ είναι ωραίο, και εκείνα τα βουνά που τα πάτητα, τα ωραία τα. Που έχουν τα έλα, τα τεράστια.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Και χιόνια, τι χιόνια, τι ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Πότε θα χιονίσει εδώ? Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Θα χιονίσει 22 βαθμούς στη Νέα Πολυλακωνία.
0: Κάνε λίγο υπομονή, Διονύση, θα χιονίσει.
1: Έτσι μου έλεγες και πέρυσι και δεν έριξε ούτε μία νυφάδα.
0: It's not my fault.
1: Ποιανού είναι? Το Ελνίνιο.
0: Το Ελνίνιο, να ξέρετε, ανεβάζει τις τιμές.
1: Ναι, ο Γιώργος λέει, πριν να μου πεις για τις τιμές του Ελληνίου, ο Γιώργος λέει: ευτυχώς, ευχαριστώ τα ίδια που ευχηθήκατε σε μένα στα μούτρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πες μας για το Ελνίνιο.
0: Το έδωσε πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Τι έκανε
0: αυτό? Ότι το Ελνίνιο ανεβάζει τις τιμές. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, με την κυβέρνηση. Τι είσαστε εγκάθετοι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, το Ελνίνιο ανεβάζει τιμές.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί καταστρέφει κάποιες παραγωγές.
0: Καλά, εκεί που, εντάξει,
1: αυτό,
0: ναι,
1: εκεί,
0: εντάξει,
1: και τα Σπαρτά, ναι, σαν το Λίβα που
0: ο Τραμπ ανεβάζει τιμές.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Το Ελνίνιο.
1: Λοιπόν, σήμερα ανέβασε τον τόνο λίγο. Χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Αυτό το πράγμα πάλι. Δηλαδή,
0: από
1: να λες.
0: Χθες χαίρεται.
1: Όχι, από χθες. Χθες δεν είχε πει. Ακόμα το AFD δεν το έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Το AFD δεν το έχει βάλει στην. Χθες είχε δώσει μόνο τα αποτελέσματα.
0: Μπορεί να νομίζει ότι, ότι είναι μάρκα και δεν θέλει να κάνει διαφήμιση.
1: Τέτοιος είναι, ναι. Δεν θέλει να κάνει διαφημίσει. Λοιπόν, τώρα χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Επιτέλους, γιατί σταματάει αυτή η άθλια πολιτική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι. Δεν έχει καταλάβει ούτε αυτός, πολύ και εξημών δεν έχουμε καταλάβει, ότι δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο θέμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτός ο κύριος που τον λένε χαμογελαστό κάτι στη Σαξονία, εκεί που κέρδισε, αυτός πήρε έγκλη και άπλωσε τα φτερά του την περίοδο του κορονοϊού, όπου ό,τι θεωρία υπήρχε αντιεπιστημονική την υιοθετούσε και την έκανε podcast. Και από αυτό πήρε, για να θυμόμαστε και τα δικά μας, έτσι, μεγάλη έγκλη, ας πούμε.

0: Με κλάστερ πυρομαχικά.
1: Με τι?
0: Κλάστερ,
1: με τι?
0: Διασπορά. Πυρομαχικά διασπορά σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι έγινε. Καταρχήν, οι Ιρανοί επιχείρησαν να πλήξουν κάτι αμερικανικά πλοία. Ανεπιτυχώς, λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί το έχουν αφήσει φλού. Ως εκδίκηση οι Αμερικανοί, ως αντίπεινα που λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, βυθίσανε 5 πλοία Ιρανικά.
0: Ναι.
1: Βυθίσατε 5 πλοία Ιρανικά. Εκτοξεύουμε τουλάχιστον 20 πλάς, λέει η ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, πυράβλους εναντίον βάσεων Αμερικανικών, κυρίως στην Ιορδανία. Αλλά εκεί έριχναν έναν πύραυλο, ο οποίος πύραυλος, ενώ ήταν στον ουρανό ακόμα, έσπαγε η κεφαλή του σε 5-6 διαφορετικές. Αυτό είναι το κλάστερ, δηλαδή αυτό είναι διασποράς. Αυτά σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένα, έτσι, γιατί τα χρησιμοποιεί και η Ρωσία σε χωριά στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι απαγορευμένα από διάφορες διεθνείς συνθήκες. Τέλος πάντων, αυτοί λένε δεν στοχεύαμε πολιτικό χωριό, βάση. Αυτό για να τα αναχαιτήσεις όμως, ρίχνουν αυτοί έναν πύραυλο, πρέπει να ρίξεις εσύ 4-5 για να αναχαιτήσουν και τις 5 κεφαλές.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες. Και γίνεται χαμός.
0: Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες, Αμερικανοί στρατιώτες, και μάλιστα κάποιοι πάρα πολύ σοβαρά, και ότι τους μεταφέρουν σε βάσεις στο Αμερικανό στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, στο Ραμστάιν, πώς το λένε. Ναι. Τα λένε αυτά οι Ιρανοί, αλλά.
0: Λέω τώρα τι λένε όλοι.
1: Ναι, λένε εμείς πρέπει να πούμε όλες πλευρές. Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Οι Ιρανοί λένε κιόλας ότι αυτό που χτυπήσανε και αυτό που στοχεύσανε ήταν στις βάσεις τις Αμερικανικές. Έχουν τα F-15, τα F-35 και τα F-18. Δεν έχουν F-16 εκεί κάτω.
0: Ναι,
1: έχουν άλλα αεροπλάνα. Αυτά στοχεύσαν. Αυτά και κάτι. Αυτά τα σιλό. Τα σιλό που αποθηκεύουν τα αεροπλάνα μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια στοχεύσανε, λένε οι Ιρανοί. Τώρα, άμα θέλετε, τους πιστεύετε, άμα δεν θέλετε, δεν τους πιστεύετε.
0: Εντάξει.
1: Πιστήρια προς το παρόν δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε ντοκουμέντα, κάτι, δορυφορικές εικόνες ή άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αύριο ή μεθαύριο. Πάντως τώρα δεν έχουμε. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Το θέμα είναι ότι με αυτά και με αυτά 100 το βενζίνη.
0: Διάβαζα ότι αυτοί οι πύραυλοι που ρίξανε οι Ιρανοί
1: είναι,
0: λέει, σε μέγεθος μπάλα του ποδοσφαίρου. Και σπάει σε κομμάτια.
1: Εγώ τι έλεγα.
0: Όχι, το μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου μου έκανε εντύπωση. Μικρό δεν είναι.
1: Μικρό είναι. Μεγαλύτερες είναι. Δεν υπάρχει.
0: Έτσι λένε.
1: Μπάλα ποδοσφαίρου είναι.
0: Μπορεί η κεφαλή να είναι.
1: Για τα πανηγύρια. Όχι, μπάλας του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι η κάθε επιμέρους.
0: Αυτό που σπάει.
1: Παραβόμβα. Ναι, αυτό. Τα κλάστερ.
0: Τα βομβίνια.
1: Μπράβο. Τα βομβίνια είναι και λίγο πιο μικρά. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, σημασία έχει ότι ρίξανε τέτοιου πυράβλου.
0: Βομβίνια.
1: Ναι, βομβίνια. Και να σας πω πόσο έχει πάει το πετρέλαιο τώρα. Θα σας πω εγώ τώρα αμέσως. Άμα θέλετε να μάθετε. Θέλετε να μάθετε ή δεν θέλετε να μάθετε.
0: Πώς δεν θέμε.
1: Ψηλά.
0: Είναι 100.
1: Κοντά στα 100. Όχι, κοντά στα 100.
0: Ακόμα.
1: Το Brent είναι τώρα 99,38.
0: Ναι.
1: Για συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου. Τι Νοεμβρίου. Ναι, Νοεμβρίου.
0: Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, 1,49 αυξήθηκε. 1,49%.
0: Ναι.
1: Και έχει πάει 99,38.
0: Ναι.
1: Το WTI.
0: Α, ωραία,
1: το
0: μπράβο,
1: West Texas Intermediate πήρε παραπάνω, 1,59, φτάνοντας όμως στα 94,51 δολάρια το
0: παραπάνω. Ναι, αλλά όταν θα τελειώσει τον πόλεμο,
1: θα
0: πέσουν όλα αυτά.
1: Καλά, ναι, όταν τελειώσει ο πόλεμος.
0: Έτσι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο.
1: Ναι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο. Τον οποίο πόλεμο τον έχει τελειώσει μέχρι τώρα, είπαμε, 6 φορές και τον έχει νικήσει και τις 6. Για τον Τραμπ μιλάμε, έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει με κάποιους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά γίνανε στον Περσικό κόλπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλα θέματα. Λέγαμε πριν ότι θα πάει στο Παρίσι ο κύριος Μητσοτάκης για την διάσκεψη κορυφής για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάνε τώρα δεν θα συζητήσουν για το καλώδιο καθόλου.
0: Αφού θα συναντηθούν κατά μόνας.
1: Ναι, δεν θα συζητήσουν.
0: Δεν θα συζητήσουν.
1: Τι συζητάνε τώρα για το διάστημα.
0: Ωραίο. Αυτό θα γίνει και η διμερίσια.
1: Έχω δει το χαμένο στο διάστημα, το οδύσσια του διαστήματος, τα έχω δει όλα.
0: Θα γίνει τέταρτη με τον Μακρόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και μετά το βράδυ του έχει δείπνο ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους ηγέτες.
1: Α, σε όλους όσους θα μετάσχουν. Ναι.
0: Ναι, έχουν δείπνο το βράδυ.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει με 12 χώρες.
0: Τι έχει γίνει.
1: Γαλλία, Αγγλία, Καναδάς, Φιλανδία, Σουηδία, Ισπανία και κάποιες άλλες που δεν τις θυμάμαι. Τις ζητώ συγγνώμη.
0: Στο Ισραήλ.
1: Θα κάνουν, λέει, εμπάργκο στα προϊόντα που προέρχονται από τους επικιστές της Δυτικής Όχθης, τους Ισραηλινούς που έχουν κάνει οικισμούς στη Δυτική Όχθη.
0: Ναι.
1: Και τα έχει πάρει το Ισραήλ πάρα πολύ.
0: Κάθε

0: σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αρχίζουν και ανακαλούν πρέσβεις, διαβήματα, ιστορίες κτλ. Αλλά σου λέει, η Δυτική Όχθη, η West Bank, αυτή η περιοχή, είναι των Παλαιστινίων. Δεν πρέπει να μπαίνετε μέσα και να κάνετε επικισμούς. Είναι παράνομοι οι επικισμοί εκεί πέρα. Δεν δεχόμαστε κανένα προϊόν από εκεί. Θα αποφασίσουν. Θα το κάνουν όσον ούπο. Χθες το ανακοινώσανε πάντως, 12 χώρες.
1: 12.
0: Τώρα που λέγα για τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Ακούγεται πάρα πολύ ότι κατά τις 16 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα, ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψουν μια πολύ σπουδαία συμφωνία, η οποία θα πιάνει από εμπόριο, από άμυνα, από τα πάντα όλα.
1: Μιλάς σαν τον Τραμπ λίγο.
0: Εγώ.
1: Να είπες σπουδαία συμφωνία.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το καλή επιτρέπετε. Ναι. Μα, τα υποκοριστικά κόβονται.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό. Ναι. Αλλά αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επίσης σας το λέμε από τώρα και σας προειδοποιούμε από τώρα, στις 16 Σεπτεμβρίου λέγεται ότι θα ανακοινωθεί. Να δούμε. Να δούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά σας ενημερώνουμε από τώρα να λέτε, α, το άκουσα στα παιδιά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Στις 9 του μηνός, 6 και 47.
1: Ναι. Να πάμε λίγο.
0: Καλημέρα, κύριε Πέτρο.
1: Στο εσωτερικό.
0: Ποιο εσωτερικό?
1: Εδώ, εσύ.
0: Πάμε. Έχει. Γιατί δεν λέγαμε πριν για το εσωτερικό? Δεν είπαμε για το μπιφ? Δεν λέγαμε. Ναι, για πες. Τι θες να πάμε στο εσωτερικό?
1: Ρε παιδί μου, διαβάζω τη δήλωση.
0: Ποια δήλωση?
1: Από τον κύριο Νιφούδη, του Τσίπρα.
0: Θες να πω κάτι?
1: Ναι, όχι.
0: Όχι, νόμιζα ότι περιμένεις να κάνω
1: κάτι. Όχι, λέει, ναι, όχι.
0: Δεν θα πω.
1: Με την πατριωτική με σφορά, αυτό που είχε γίνει με την πατριωτική σφορά που λέγανε για θηρίδες, κοσμήματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα θηρίδων. Είναι θέμα ότι αυτός έχει ανακαλύψει ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα θεμάτων.
1: Παγκόσμια
0: βάση δεδομένων. Ναι, από εκεί θα βρούμε ποιοι είναι.
1: Αλλά είπε και πάλι, μην ανησυχείτε.
0: Μόνο αυτός το ξέρει.
1: Ναι, δεν κινδυνεύουν τα βραχιόλια του καθενός. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό το ύφος.
0: Τι χαρά.
1: Πρώτον. Τι είναι τα βραχιόλια του καθενός, ας πούμε.
0: Τα βραχιόλια της Βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.
1: Να, τα φοράω. Ναι. Τα βραχιολάκια μου είναι δικά μου.
0: Και όχι μόνο είναι δικά σου και δεν τα βάζεις σε θηρίδα.
1: Ναι.
0: Τα φοράς πάνω σου.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι
0: άμα
1: δικά
0: είναι
1: μου και δικά τους.
0: Ναι. Αυτό είναι,
1: δικά
0: αυτό
1: μου.
0: Είναι παλιό τραγούδι, ναι. Αυτό το χώμα.
1: Είναι δικά, δικά μου. Είδες που σου λέγα...
0: Είναι αποκλειστικά δικά της, θέλει να πει η Κατερίνα, και δεν τα βάζεις σε θηρίδα.
1: Είδες
0: και
1: σου...
0: να τα αφήσεις ήσυχα.
1: Που σου λέγα χθες ότι θα πάρει την Τέλη Γεωρίδου και τον Αβραμάκη.
0: Ναι.
1: Τους πήρε.
0: Και?
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Και?
1: Τίποτα. Α. Συναντήθηκαν, φωτογραφήθηκαν. Καλωσόρισε σπίτι σου.
0: Αυτό που λέγαμε από χθες.
1: Ναι, αυτό.
0: Χάρηκαν.
1: Και πολύ, και πολύ, πολύ χάρηκαν.
0: Είναι σίγουροι ότι χάρηκαν όλοι?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Γιατί εγώ ξέρω με κανένα δυο, όχι πολλούς. Κανένα δυο που δεν χάρηκαν καθόλου.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμούνται τι λέγανε αυτοί. Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει,
0: ναι. Όταν άφησαν το Πασόκ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίνανε και στα συνέδρια και στα αυτό και στις διασκέψεις και τα. Αυτό όλοι. Καλημέρα στο Διονύση τη Έρεση, το συνονόματο.
1: Καλημέρα στον Κώστα και στη Στέλλα.
0: Καλημέρα. Α, συνδεθήκαμε.
1: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα. Πάντα τελευταίο στο μαθαίνω.
2: Καλημέρα, Διονύση Χατζημιχάλης. 105,8 Earth News.
0: Αυτό ναι, το λέτε συχνά.
2: Τα λέμε όλα.
1: Σε ευχαριστούμε, παιδί μου.
2: Λοιπόν, πώς τον ακούσατε το Δημήτρη? Πώς τον ακούσατε καθόλου?
1: Ποιο Δημήτρη?
2: Το Χριστούλια, τον είχαμε πριν.
1: Πώς τον ακούσατε?
2: Γιατί κάνετε εκπομπή, συγγνώμη.
0: Αλήθεια τώρα, σοβαρά, ναι.
2: Λέω, μήπως ήσασταν λίγο για λίγο.
3: Δεν θα σε εκπλήξω. Θα σας πω τον καημό μου πάλι σήμερα.
0: Αυτό περιμέναμε.
1: Να σας πω κάτι. Ο Χριστούλιας πρέπει να. Προς το παρόν τα πάει καλά.
3: Στον χρόνο.
1: Στον χρόνο.
3: Στον χρόνο, ναι, ναι.
1: Δεν λέγω την επάρκειά του, τη δημοσιονομική, όνομα του Θεού, του ανθρώπου.
3: Λοιπόν, κάτσε το χώρο.
2: Για να ακούσουμε τον καημό τώρα. Έχει ένα καημό.
3: Αυτό με την πίζα.
1: Τι καημό.
3: Πίζα.
0: Ναι.
3: Που πατώσαμε, βέβαια, πήγαμε λίγο καλύτερα από πέρυσι που είχαμε πατώσει
2: δραματικά.
3: Λίγο καλύτερα
2: στα μαθηματικά, λέει.
3: Λίγο λιγότερο.
0: Εσείς ένα στους δύο έχει πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα υπήρξαν μέχρι και πρωθυπουργών δηλώσεις για αυτό το θέμα και υπουργών παιδείας. Αλλά ένα στους δύο δεν έχει κατανόηση κειμένου. Είναι θέμα. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το δίνουν.
3: Ελλάδα έχουμε μια.
2: Πώς το μετράνε
3: προβλεπία.
2: Αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα? Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχω την απάντηση. Εδώ λοιπόν οι περσινές εξετάσεις. Το περίμενα θα ρωτήσεις πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, γιατί κοίταζε τα περσινά προπέρσινα θέματα. Έχει λοιπόν. Εξετάσεις το μάθημα νεοελληνική γλώσσα γυμνασίου. Εξετάσεις. Αυτό δεν περνά τάξη, κάνει κάτι. Είναι διαγνωστικές εξετάσεις. Σχόλες του ΩΣΑ. τους έχουν βάλει ένα κείμενο. Ναι. Το οποίο λέει «Η τέχνη του δρόμου, δημιουργία ή βανδαλισμός». Είναι ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. Διαβάζει αυτό το κείμενο. Λέει το κείμενο «Η τέχνη του δρόμου, μια μορφή έκφραση, τρόπος για τους καλλιτέχνες, προκαλεί συντήσεις την παραθέσεις, για κάποιους δημιουργεί τέχνη, για άλλους μορφή βανδαλισμού, μπλα μπλα μπλα». Μην διαβάσετε το κείμενο, δύο σελίδες.
0: Ναι. Καλύτερα να μην το διαβάσετε.
3: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του κειμένου. Τι συνέβη στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έχει τέσσερις απαντήσεις. Μετά, στην τελευταία
2: είναι
3: παράγραφο.
2: Multiple choice.
3: Multiple choice. Ποιος είναι ο ρόλος τριών φωτογραφιών στο παραπάνω άρθρο, multiple choice. Στην τελευταία παράγραφο, η τέχνη του δρόμου χαρακτηρίζεται ως Α, Β, Γ, Δ. Δηλαδή, να καταλάβεις τι λέει το κείμενο. Στα δε μαθηματικά που πατώσαμε επίσης, εδώ κοίταζε επίσης μαθηματικά γυμνασίου, πρόκειται να χρήσιμα πράγματα. Δεν είναι, λέει, ένα παντελόνι έχει 20% έκπτωση. Και κοστίζει 40 ευρώ. Mm. Ποια ήταν η αρχική τιμή του πριν την έκπτωση? Είναι βασικά πράγματα. Θα ξέρει τη ζωή, ρε παιδί. Δεν πα να γίνει ο Αϊνστάιν, α πούμε. Θα ξέρει τη ζωή. Και ένα-δύο που δεν ξέρουν. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Στην τρίτη γυμνασίου.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν συγκεντρώνονται τα παιδιά. Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι τα φροντιστήρια, είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Γιατί θα τα ακούσεις όλα αυτά. Ο καθένας θα ρίχνει το δικό του μερίδιο της ευθύνης, θα το ρίχνει και θα το επιμερίζει στους άλλους. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, αλλά
3: είναι πολλά.
0: Ως χώρα, ρε παιδί μου, ως χώρα.
3: Βάζεις μέσα, ναι. Που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, άμα λίγο πιέσει τα πράγματα, είναι λίγο αυστηρός ο καθηγητής, είναι λίγο πιεστικός, πάει ο γονιός πρώτος, εκεί μπροστά.
0: Να ζητήσεις το λόγο.
3: Μου, ναι. Μην αυτό, ναι. Που δημιουργήσεις με αυτά, μην πιεστείς παιδί μου, μην κάνεις, κουράστηκε το παιδί, διάβασε 20 λεπτά, δεν πειράζει, ξεκουράσου. Τρεις μέρες δεν
0: μαθαίνεις. Να σου πω κάτι όμως. Να πεις ό,τι θέλεις.
2: Ναι, όλο αυτό τώρα το ακούω, εντάξει, το βλέπουμε και όλο, το παρακολουθούμε και πολλές φορές, γιατί τα παιδιά λόγω της τεχνολογίας και τα λοιπά δεν διαβάζουν, δεν έχουν συγκέντρωση, αποσυντονίζονται εύκολα. Όμως όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά την τρίτη λυκείου, φεύγουν πάνω στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
3: Είναι το άλλο 50%.
2: Είναι ο αριθμός.
3: Είναι το 50% που είναι τα στουρνάρια. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά.
2: Που κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση όλο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει παιδιά που λένε ότι εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Τι θες να μάθεις πόσο έκανε πριν το παντελόνι? Ωραία, θα ρωτήσω το ChatGPT και θα μου πει. Θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα καινούργια καλούδια, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή μας πολύ ορμητικά, κάποιους τους έχουν κάνει να θεωρούν κάποια πράγματα υπουσιώδη. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με το πόσο θα κάνει το παντελόνι, εάν κοπεί η έκπτωση, ας πούμε, η αρχική τιμή πόσο ήταν. Τι με νοιάζει εμένα, πόσο ήταν η αρχική τιμή του παντελονιού.
1: Παιδιά, νομίζω.
0: Κάποιοι το βλέπουν έτσι.
1: Όχι, νομίζω ότι πέρα από αυτό, το ChatGPT τώρα έχει μπει στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει καμιά δεκαετία, έτσι. Εδώ μιλάμε για παιδιά γυμνασίου.
0: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή,
1: λοιπόν, τα παιδιά αυτά, στα παιδιά αυτά πρέπει να μπουν βάσεις από όταν είναι πολύ μικρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ βλέπω παιδιά τώρα που τα θεωρώ, είναι η εξαίρεση όμως, που τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν. Αυτό το πράγμα το οποίο εγώ το κυνηγάω και το λέω σε συναδέλφους νέους. Οι συνάδελφοί μας οι νέοι δεν διαβάζουν εφημερίδες, για παράδειγμα. Απαξιώνουν να διαβάσουν εφημερίδες.
2: Δεν τους είναι οικείο αυτό.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Όταν τους λες όμως.
2: Λίγο τον παπά, λίγο τον παππού. Τώρα δεν τους είναι οικείο.
1: Όχι, αλλά άμα τους λες, να σου πω κάτι. Αν θες να γίνεις και καλός δημοσιογράφος, πρέπει να διαβάζεις και εφημερίδες. Και γενικά πρέπει να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Πείτε μου, πόσους βλέπετε στην παραλία με βιβλίο? Όχι, δεν λέω για μικρά παιδιά. Λέω και για μεγαλύτερους. Πόσους βλέπετε στα μέσα μεταφοράς με βιβλίο?
3: Ναι.
1: Δεν βλέπουμε. Στο εξωτερικό διαβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι με ένα βιβλίο ή με ένα e-book, ας πούμε, στο χέρι.
3: Και στην Ελλάδα
0: καλά, είναι. Καλά, εντάξει, παιδιά, μην πούμε ότι στο εξωτερικό γίνονται όλα καλά, ας πούμε, και εδώ γίνονται όλα χάλια, ας πούμε, μετά ισοπεδώσουμε όλα.
1: Έχουμε η γνώση, ναι, και η κατανόηση και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται μέσα από μια διαδικασία ετών.
0: Ωραία, όπως είπε η Στέλλα. Όπως είπε η Στέλλα όμως ταυτόχρονα, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν και βγαίνουν και στο εξωτερικό.
1: Καμία
0: και σπουδάζουν. Θέλω να πω,
1: παιδιά,
0: μην τα ισοπεδώσουμε και όχι, τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα με φόβο όμως, γιατί θα τσιμπήσει ο Παπακλημίτος, και άμα τσιμπήσει ο Παπακλημίτος αυτό, την κάτσαμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε, από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών να, λένε, να λέει. Κατάλαβε, το πατάω κάλο τώρα. Το πατάω κάλο. Γι' αυτό σου λέω. Να πούνε ότι ρε παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει. Η ύλη, το βιβλίο, ο υπουργό, οτιδήποτε.
3: Εν γνώση το πέταξε.
0: Εννοείται.
3: Το συνδικαλιστικό κίνημα. Λοιπόν, οπότε θα βρείτε στην αντίδραση. Λοιπόν, συγγνώμη. Δεν τα κάνω όλα καλά. Σε άλλε χώρε όχι. Ούτε είναι μόνο τα δικά μα τουρνάρια και σε άλλε χώρε είναι πάρα πολλά.
0: Μην μιλά στα
2: τουρνάρια.
3: Η μόνη χώρα που οι συνδικαλιστέ, καθηγητέ, δάσκαλοι, τι είναι αυτή τη ολμέτρα, πώ αυτέ οι χρεοκοπημένε συνδικαλιστικέ ηγεσίε που μιλά στα εργασία και του ακολουθεί κανεί. Και κάνουν στάση εργασία για να μην δώσουν τα παιδιά ολμέ. Και λέτε του Ολμέλα να μην δώσουν την πίστα. Και λέτε αυτά τα συστήματα είναι του διαβόλου, του καπιταλισμού, του μαμονά, δεν ξέρω πιανού άλλου και του έξω από εδώ κλπ. Στάσεις εργασίας και καλούς δασκάλους δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Καλούς δασκάλους στάσεις εργασίας για να μην δώσουν τα παιδιά. Γιατί λέει θα καταστρέψουμε τα παιδιά μας. Αν δώσουν εξετάσεις, δηλαδή, αν πάρει το παιδί μου και πει πόσο είναι ρε παιδί μου, του λέει εδώ πέρα. Ένας μαθητής γάμα γυμνασίου έγραψε στα 7 μαθήματα βαθμούς. 10, 16, 17 κλπ. Ποιος είναι ο μέσος των γραπτών, λέει ο Ολμέ, καταστρέφεται το παιδί άμα του βάλει την άσκηση. Και δεν του λέει κανείς, ρε παιδιά, τραβάτε παραπέρα. Τώρα αφήστε μας, φτάνει.
0: Να πούμε βέβαια, σε αυτό επειδή μιλάμε πολύ για αυτή την πίζα και τις ιστορίες, ότι πολλά, τα περισσότερα από τα παιδιά τα οποία πήγαν καλά, δεν είναι μόνο οι αποκλειστικά ιδιωτικών σχολείων, η πλειοψηφία τους είναι από δημόσια σχολεία.
3: Σωστά.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί μην νομίζουν ξέρω εγώ, κάποιοι να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Υπάρχουν και καθηγητές, υπάρχουν και.
2: Α, μπράβο
0: για σου.
2: Μπράβο
0: για σου. Οι περισσότεροι από τους προτεύσαντες, ας πούμε, στις εξετάσεις είναι.
1: Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Τα παιδιά πρέπει να καλλιεργηθούν, να τα οθήσουν οι γύρω τους, οι γονείς τους, οι καθηγητές τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους. Εκείνοι πρέπει να τους δείξουν το δρόμο.
0: Τα παιδιά έχουν γίνει πιο απαιτητικά, αλλά θέλουν να τους εξηγήσεις και να τους πείσεις γιατί
1: παιδιά.
0: Πρέπει να ασχοληθούν.
1: Είναι.
0: Ακριβώς. Αλλά πλέον θέλουν. Για μας ήταν αυτονόητο, ήταν υποχρεωτικό. Για τα καινούργια παιδιά είναι, πρέπει να τους εξηγήσεις. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις αυτό, να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Ή πρέπει να μάθεις στοιχειώδη μαθηματικά. Ή πρέπει να μάθεις, ξέρω εγώ, πώς δένεις τα κορδόνια σου.
2: Και άμα έχει όρεξη ο δάσκαλος και ο καθηγητής, τα παιδιά, εγώ τα βλέπω, τους αρέσει, δηλαδή θέλουν να σε ακούσουν.
1: Φυσικά,
2: να
1: υπάρχουν σπουδαίοι δάσκαλοι και καθηγητές.
0: Όχι, υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι κάνουν θαύματα, ρε παιδιά. Μας έλεγε η Κατερίνα, για παράδειγμα, για στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν φοιτητές νέοι, πρώτο, δεύτερο έτος, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνται με ρομπότ, φτιάχνουν ρομπότ, κάνουν θαύματα. Αυτά τα παιδιά αγαπάνε τη γνώση. Δεν είναι όλα τα παιδιά, ας πούμε.
2: Ναι, μην τα ισοπεδώ.
0: Αλλά έχει πάει 6 και 59.
3: Στου συνδικαλιστέ του παιχνίδι, δεν φταίω εγώ. Και εγώ εδώ άμυνα θα έλεγα και του φοιτητέ φτιάχνουν μονοθέσια. Λοιπόν, εσάβριον, γεια σα.
0: Γεια σα.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμεί.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι βρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια. Σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής του ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε Παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβουλή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Εξήρετη νίκη της ακροδεξιάς την Κυριακή στις εκλογές στο Ομόσπονδο Κρατήδιο, Σαξονία Άνχαλ της Γερμανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω Truth Social.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 7 μποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μέρα καλή.
1: Καλημέρα.
0: Δροσερή μέρα.
1: Και πάλι. Δροσερή τώρα, ναι. Δροσερή.
0: Τι δεν
1: με
0: ήταν.
1: Με μπουφάν σήμερα, δεν γίνεται.
0: Ναι, παιδιά, εγώ δεν
1: 12 βαθμούς έχουμε εδώ, ψηλά.
0: Θα έπρεπε να το είχα πάρει. Έπρεπε να είχα πάρει κάτι από πάνω, η αλήθεια.
1: Μου ήρθε
0: η
1: κυρία με μακρύ παντελόνι. Τι να το κάνω μακρύ παντελόνι, λες και...
0: Σε δόσεις το πάω.
1: Ναι. Ναι, δεν, ναι. Νομίζω είναι νωρίς ακόμη για δωδεκάρια, αλλά.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Γιατί να είναι νωρίς.
1: Δεν είναι.
0: Σεπτέμβρη είναι. 9 του μήνα.
1: Καλά, 9 είναι. Σεπτέμβρη είναι ακόμη, ναι. 39 Αυγούστου.
0: 39.
1: Μα τι τώρα.
0: Τι σημασία έχει. Μέχρι τα 40 του μήνα.
1: Έχουμε ακόμη, κάτσε. Αλλά βλέπω ότι μόνο η περιοχή του Βορείου Εύρου έχει χαμηλές θερμοκρασίες στις τάξεις των 12 περίπου βαθμών Κελσίου. Τα ορεινά φυσικά, εντάξει, τώρα δεν συγκρινόμαστε όμως. Τα ορεινά της Δράμας, των Σερών και τα λοιπά στην Ροδόπη.
0: Τέτοιο υψόμετρο δεν το έχουμε.
1: Δεν έχουμε, ναι. Εκεί στον πλατανότοπο Καβάλας εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ορεινά? Όχι.
0: Έχει 11 βαθμούς. Σαν και εμάς κάτι.
1: Ναι, έχει 11 βαθμούς. Δίπλα στην Νέα Πέραμο έχει 17. Στις Σέρες 16. Στη Θάσο 20. Στην Αλεξανδρούπολη 20. Κομωτινή Ξάνθη εκεί γύρω στους 15 με 16 και στους αμαξάδες Ροδόπης 20. Παιδιά, τι γίνεται?
0: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι, ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Το μεσημέρι έχουμε
0: το
1: ζεστούλα,
0: μεσημέρι όμως,
1: καλά είναι.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Το μεσημέρι όμως.
1: Έχει γύρω στους 30, 32, 34.
0: Ναι, θα ζεστάνει.
1: Ναι, μέχρι το Σάββατο.
0: Απλά,
1: θα είμαστε
0: τώρα
1: καλά.
0: Πια δεν κοιμάσαι με ανοιχτές τις πόρτες.
1: Όχι.
0: Τις κλείνεις.
1: Σεντονάκι, εγώ χθες μη σου πω ότι χρειάστηκα και δεν πήρα καμιά πικέ.
0: Θα το θέλεις όμως.
1: Αλλά θα το ήθελα κάποια, ναι. Στιγμή. Δηλαδή αισθανόμουν ότι αν έβγαινε το δαχτυλάκι από έξω, ήθελε λιγάκι κάτι.
0: Δηλαδή είχες μάζεψες το σεντόνι.
1: Ναι, κανονικά.
0: Και εσύ μαζεμένος κάτω από το σεντόνι, ναι. Δηλαδή θέλω και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Στους 32-34 τις επόμενες μέρες το θερμόμετρο το μεσημέρι. Το πρωί θα έχουμε ψύχρα στα υπηρετικά ορεινά και από εβδομάδα αρχίζει και πέφτει και άλλο το θερμόμετρο.
0: Α, πέφτει και η μέγιστη.
1: Ναι, ναι, κάτω από 30 βαθμούς πια.
0: Κάτω από 30.
1: Οπότε, ναι.
0: Εδώ τώρα μετά, ξέρεις, σιγά σιγά αρχίζουμε και κλείνουμε τις πόρτες γιατί πέφτει και απότομα η θερμοκρασία μέσα στο
1: Όχι.
0: σπίτι.
1: Ζητάς, ναι. Μία απόσπαση στην Κρήτη για παράδειγμα, που εκεί στο Ηράκλειο τώρα έχει 24-25.
0: Το πρόβλημα με την Κρήτη είναι ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα σπίτι. Πρέπει να έχεις.
1: Αυτό είναι, ναι. Το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλιώς,
1: τι μετάλλευση, την απόσπαση την παίρνεις αμέσως.
0: Σιγά και εσύ, τι είναι η απόσπαση. Από το ένα στο άλλο. Δηλαδή τώρα άνοιξε το χάρτη.
1: Ποιον?
0: Το χάρτη της Ελλάδας. Ορίστε. Ούτε καν μια πιθαμίνη από τη μια άκρη στην άλλη.
1: Εξαρτάται πιθαμίνη με πιθαμίνη.
0: Γιατί σε σένα περισσεύει.
1: Για βάλε εδώ.
0: Εμένα είναι λίγο πιο μικρό το χέρι μου. Έτσι όπως.
1: Αυτό και αυτό κάνει, ναι, ένα.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν. Είναι προπατόρων Ιωακήμ και Άννη σήμερα. Χρόνια πολλά. Η Άννα δεν γιορτάζει. Ξέρουμε, αλλά ωστόσο.
0: Εγώ,
1: ναι.
0: Ξέρω μόνο την Ανούλα του Χιονιά.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια δεν είναι καν του Χιονιά, αλλά τέλος πάντων της έμεινε το όνομα.
1: Δεν ήτανε. Δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει.
1: Προτρέπεις. Η Άννα που σημαίνει ευνία.
0: Εγώ αν είναι να προτρέψω, ξέρεις ότι θα προτρέψω για χιόνι.
1: Όριξε το όχο. Ναι. Εγώ πάλι εκείνες τις μέρες θα εξαφανιστώ σαν τις αρκούδες. Ο Θεός σταθεροποιεί, θα πει, σημαίνει στα εβραϊκά, μάλλον με... Απόδοση να το πούμε.
0: Του Ιωακήμ.
1: Του Ιωακήμ, ετυμολογία, ναι. Και τι άλλο. Έχουμε και διεθνείς ημέρες.
0: Έχουμε τη Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
1: Mm.
0: Η 9η του Σεπτέμβρη υιοθετήθηκε ως τέτοια ημέρα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσης των Ηνωμένων Εθνών που ελήφθη στις 12 του Μάη του 2020. Με την απόφαση αυτή λοιπόν καλούνται η UNESCO και η UNICEF να κινητοποιήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για τα δεινά εκατομμυρίων παιδιών που ζουν σε χώρες που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις.
1: Η γιαγιά μου άκουγε το UNICEF και έλεγε καημένη. Τι είναι αυτό το UNICEF που το λένε συνέχεια? Ότι...
0: Ένα UNICEF. Δεν έχει μεγάλη απόσταση το ένα με το άλλο. Το σχετικό ψήφισμα λοιπόν παρουσιάστηκε από το Κατάρ και συγχρηματοδοτήθηκε από 62 χώρες. Με την καθιέρωση της παγκόσμιας αυτής ημέρας, ο ΟΗΕ επιδιώκει να στείλει ένα καθαρό μήνυμα σχετικά με τη σημασία της προστασίας των σχολείων ως τόπων προστασίας και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και την ανάγκη να διατηρηθεί η εκπαίδευση στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας. Και μην πάμε μακριά.
1: Όχι.
0: τον τελευταίο χρόνο με αυτά που γίνονται και στο Ιράν και έχουμε δει διάφορες επιθέσεις και ακόμη και σε σχολεία.
1: Και απόψε το βράδυ.
0: Ναι, δεν το είδα αυτό.
1: Διεθνής ημέρα Σουντόκου, παίζει Σουντόκου.
0: Ναι, ενίοτε. Ναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν το κατάλαβα νομίζω ποτέ, δεν ασχολήθηκα ποτέ
0: δεν
1: σοβαρά.
0: Δεν έχω αιμονή με το Σουντόκου, αλλά παίζω Σουντόκου, ναι.
1: Ναι. Καλά, εγώ με το παιχνίδι γενικώς έχω θέμα. Με πιάνει ένα τρέμολο, μια χαζουσιά. Αλλά δεν. Η ιδανική ημέρα για να κρατήσει το εγκέφαλό σας, λέει, εξεγρήγορση, λύγοντας γρίφους, καθώς είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου σήμερα, θεσπισμένη για να τιμήσει ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει γαλλικές ρίζες. Πραγματικά.
0: Και γιατί τόσο τους ρίχνουμε τους Γάλλους και το πάμε στους Ιάπωνες.
1: Άμα το δούμε αυτό, θα τελειώσουμε αύριο την κουβέντα μας, οπότε άστο. Θεσπίστηκε το 2013 μόλις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γρίφων, μια διεθνή ομοσπονδία εθνικών οργανισμών που ασχολούνται με τους γρίφους, και επιλέχθηκε αυτή γιατί αντιπροσωπεύει, λέει, το πλέγμα 9x9 του κλασικού Σουντόκου.
0: Α, 9x9.
1: 9x9, 9x9, 9. Οκ, δεν καταλαβαίνω τι είναι το 9. Α, 9, πώς το λένε.
0: Είναι 9 σειρές με 9x9, δηλαδή τα τετραγωνάκια που...
1: Ναι. Ναι. 9 τετράγωνα οριζόντια, 9 κάθετα. Αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω ότι λέει τις σειρές, γιατί κάθε τετράγωνο έχει και 3.
1: Ναι. Μάλιστα. Μπορεί η μόνη διαφορά, λέει, μεταξύ του γρίφου της La France και του σύγχρονου Σουντόκου είναι ότι ο πρώτος δεν διαθέτει τα υποπλέγματα 3x3.
0: Α, εννοείται στις 3
1: και τέτοια.
0: Που είχε. Ναι.
1: Έχει και τέτοια. Δεν το ξέρω, παιδιά. Το Σουντόκου δεν ασχολήθηκα ποτέ. Τι άλλο είναι?
0: Είναι η ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Τι ωραίο που ακούγεται. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα το αυτοκράτορα.
1: Και
0: η χώρα του χρυσανθέμου.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Ναι. Ακόμη εδώ δεν σκάσανε μύτη.
0: Όχι ακόμα.
1: Σε κανένα μήνα.
0: Έτσι πιστεύω, γιατί ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι, ναι, παιδιά. Η μέρα της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος από τον Κιμ Ιλ Σουνκ στη Βόρεια Κορέα.
0: Η μέρα της ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση, κάτι που συνέβη το 1991.
1: Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνέβησαν σήμερα το 1850.
0: Η μέρα της απελευθέρωσης της Σμύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία.
1: Η μέρα των παππούδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά.
0: Σημαντική.
1: Ωραίο ημέρα, ναι. Αυτό, ναι.
0: Εθνική ημέρα Σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Τι δεν σ' αρέσει, μωρέ?
0: Το Σνίτσελ.
1: Αχ, πολύ ωραίο είναι.
0: Α, δε.
1: Τραγανό. Να ξέρεις να το κάνεις. Τραγανό.
0: Όπως και να το κάνεις.
1: Εγώ το προτιμώ με κοτόπουλο, βέβαια. Όχι με αυτό.
0: Πάτω όπως θες. Ναι. Ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο.
1: Ναι, τραγανό, ωραίο. Δηλαδή, ούτε αυτά τα.
0: Όχι.
1: Τι όχι, δεν σου είπα για Σνίτσελ. Αυτά τα κοτοπουκές εδώ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τι σου είπα εγώ. Όχι.
1: Τι παίρνει. Κυριακή της φυλετικής δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ κάτι λάθος έχει γίνει, παιδιά. Δεν είναι Κυριακή σήμερα.
0: Αν ήταν Κυριακή, θα ήταν η Κυριακή της φυλετικής,
1: ναι,
0: δικαιοσύνης,
1: ακριβώς,
0: στη
1: ακριβώς.
0: Μεγάλη Βρετανία.
1: Ξέρεις τι, ψάχνοντας πρωί-πρωί έτσι λίγο στο διαδίκτυο, πριν πάμε στη βόλτα μας στην περιφέρεια,
0: ναι,
1: έπεσα σε έναν τίτλο που λέει «Έλυσε μαθηματικό γρίφο 90 ετών μέσα σε 88 ώρες». Και λέω, μπράβο τον άνθρωπο αυτόν. Εγώ το μυαλό μου πήγε σε κάποιον ο οποίος μάλιστα είναι 90 χρονών. Πώς πηγαίνει το μυαλό και φτιάχνει ό,τι θέλει.
0: Πήρες λέξεις,
1: ναι,
0: και έκανες μια δική σου πρόταση.
1: Σενάριο. Ναι. Εδώ αναφερόμαστε στο AI, παιδιά, στο OpenAI. Ένα βήμα στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Πέτυχε λοιπόν, καθώς ανακοινώθηκε πως το νέο εσωτερικό μοντέλο της OpenAI σε συνεργασία με περίπου 10.000 πράκτορες AI που μας παρακολουθούν.
0: Όχι και εσύ.
1: Τι όχι.
0: Σιγά, γιατί μας παρακολουθούν, δεν τους
1: τώρα
0: κάναμε.
1: Τώρα που ακούμε θα μας το βγάλει κατευθείαν. Λοιπόν, που ακούει. Κατάφερε να βρει λύση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσε να λυθεί 90 χρόνια τώρα, παιδιά.
0: Δεν το έλυσε μόνος του.
1: 10.000.
0: Δεν έχει
1: σημασία,
0: έχει σημασία.
1: Γιατί δεν βρέθηκαν και 10.000 μαθηματικοί να το λύσουν και δεν το έλυσαν?
0: Γιατί θα είχαν 10.000 διαφορετικές γνώμες και δεν θα ήταν και εύκολο να τις βάλουν στο τραπέζι.
1: Σε 88 ώρες λοιπόν, αυτό εδώ το πρόβλημα, λέει, που ήταν πρόβλημα, άκουγα, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, πρόβλημα,
0: ναι,
1: ύπαρξης και ομαλότητας των εξισώσεων Navier-Stokes, οι οποίοι περιγράφουν, λέει, τη συμπεριφορά και την κίνηση των ρευστών. Παρδόν.
0: Άκου τώρα.
1: Τι μαθηματικά είναι αυτό? Μαθηματικά είναι ένα και ένα κάνουν δυο.
0: Σωστό, σε βρίσκω.
1: Έμα τώρα.
0: Άκου.
1: Τι κίνηση των ρευστών.
0: Τη συμπεριφορά και την κίνηση των ρευστών.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, την Τρίτη ανακοινώθηκε αυτό, τώρα έγινε γνωστό. Η OpenAI ανακοίνωσε ότι έθεσε, λέει, σε λειτουργία περίπου 10.000 πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι μπορούσαν να αναλάβουν εργασίες σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα και να συνεργάζονται μεταξύ τους. Συνοήθηκαν δηλαδή τα κομπιουτεράκια.
0: Ναι, και αυτόνομα και συνεργάσιμα.
1: Ναι. Δηλαδή... Ξεκίνησε, λέει, στα τέλη Αυγούστου την εκπαίδευση ενός νέου μοντέλου η εταιρεία, το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλά επιδόσεις στα μαθηματικά. Και πράγματι έγινε, λέει, παιδιά, απίστευτο. Απίστευτο. Στην εποχή μας πια τίποτα δεν είναι απίστευτο περί τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, πραγματικά τίποτα
1: αυτά
0: δεν είναι.
1: Αυτά είναι τα καλά της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και να το και πολλά άλλα.
0: Μακάρι να μέναμε μόνο στα καλά σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Εκεί μένουμε.
0: Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.
1: Μα εκεί μένουμε.
0: Εκεί μένουμε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε Βασιλική.
0: Λοιπόν, θα πάμε Βασιλική, αφού βάλεις το πρώτο τραγούδι. Και δεν βάζεις αυτό.
1: Αν δεν γεννηθείς αστέρι.
0: Που έχουμε καιρό να ακούσουμε κούκα.
1: Που η ζωή πώς θες να σε ξέρει, πώς λέει το τραγούδι.
0: Πώς περιμένεις να σε ξέρει.
1: Πώς περιμένεις.

0: Δεν ξέρω εγώ, Αστέρη δεν γεννήθηκα. Η Βασιλική εσύ... γεννήθηκε Αστέρη.
1: Εσύ δεν γεννήθηκε. Ναι. Εσύ ολόκληρος Βοριάς γεννήθηκα. Τι Βοριάς.
0: Αφού έτσι έλεγε το τραγούδι η Κατερίνα η Κούκα.
1: Ναι, αν δεν γεννήθηκες Βοριάς.
0: Βασιλικούλα, καλημέρα. Αστέρη μας.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Βασιλική. Όχι, δεν είσαι για Βοριάς, είσαι για Νοτιάς. Ποιο ζεστό.
0: Φυσάει Βοριάς από το Νοτιά είμαι εγώ. Λοιπόν, Βασιλική, τι κάνεις.
2: Τον κόσμο μου πιο όμορφο.
0: Γι' αυτό λέω ότι γεννήθηκες.
1: Καλό αυτό.
0: Γεννήθηκες Αστέρη, γι' αυτό.
2: Έτσι, να σου πω, μπράβο.
0: Κρύο έχετε.
2: Έχουμε.
0: Έχετε, είδες.
1: Ναι.
2: Είδες. Τι να σου πω, έχουμε, έχουμε.
0: Και εμείς το ίδιο. Σήμερα με μπουφανάκι κανονικά.
2: Και με λίγο καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: όχι δα, τόσο πολύ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή
2: το
0: τι θερμοκρασία
2: γύρισα,
0: έχετε.
2: Το εντελώς κρύο, λίγο στο προς τα πάνω.
1: Στο χλιαρό.
0: Τι θερμοκρασία έχετε, πες μου.
2: Α, μη μου λες τέτοια.
0: Εντάξει,
2: τώρα,
0: γιατί δε... εδώ έχουμε 12, γι' αυτό και λέω οκ. Okay,
2: είναι κάπου εκεί θα είναι και σε εμάς. Κάτσε να δω τώρα, γιατί τώρα που μου το είπες,
0: ναι.
2: να δω στο κινητό, μπας και...
0: Σίγουρα σου δείχνει τη θερμοκρασία.
2: Ναι. Κάτσε ναι. Τώρα, γιατί εγώ είμαι και λίγο τέλος πάντων.
0: Ναι. Αχα. Ωραία συνδεθήκαμε.
2: 15.
0: Χαρά είστε. Δεν χρειάζεται καλοριφέρ με το
2: 15. Αλλά τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι η
0: πραγματική
2: ή αν είναι η χθεσινή. Γιατί τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι 15 παιδιά. Είναι λίγο πιο κάτω σίγουρα. Αλλά γιατί το ήθελες και την καλτσούλα.
0: Λείψε το δάχτυλό σου και βγάλε το έξω από το παράθυρο.
2: Κάτσε.
0: Κάτσε λίγο.
1: Θα ανοίξει το παράθυρο, περίμενε.
2: Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχουν φύγει τα χελιδόνια.
0: Ναι, φύγανε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχουν φύγει τα χελιδόνια, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε υψηλό. Ναι, αλλά αυτό το είδος οι ενημερώσεις για υψηλό δείκτη προστασίας για λόγω φωτιάς εξακολουθεί να υπάρχει. Στο νούμερο 3 είναι η Ροδόπη σήμερα. Με όλες τις απαγορεύσεις που όλο αυτό επιφέρει. Έχουμε νέα πρόσκληση ενίσχυσης γεωργικών επενδύσεων μέσω του προγράμματος των σχεδίων βελτίωσης συνολικού ύψους 263 εκατομμυρίων που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά η δράση θα αφορά τις κατηγορίες όπως εξοικονόμηση νερού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρητίου, του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Δημοκρητίου, διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ένα μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο γλωσσομάθειας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες διδάσκονται από μείως 4 γλώσσες, δηλαδή τουρκικά, ρωσικά, βουλγαρικά, σέρβικα, ρουμάνικα, αλβανικά, αράβικα και κινέζικα. Υποβολή αιτήσεων έως τις 21 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι έχουμε την τελετή του αγιασμού στις 11 του Σεπτέμβρη στα σχολεία, όπου θα τελέσει εδώ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής. Θα σημάνει έτσι και την έναρξη του νέου έτους στις 9 λοιπόν στο 10ο Δημοτικό στην Κομωτινή και στις 10 στο 1ο Γυμνάσιο. Αύριο έχουμε την 8η γιορτή Τρίγου που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικών Ρωμιλιωτών και θα σας πω περισσότερα αύριο για αυτά. Επίσης έχουμε μια γιορτή Βλαμουριού που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Σιδηροδρομικού ο Σύλλογος Συνοικισμού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κομωτινής. Είναι άντρες και γυναίκες εκεί πέρα. Τώρα τι έχει γίνει. Έχουν μαζέψει το τσάι που ήταν στα τέλη της Άνοιξης. Το έχουν βάλει σε φακελάκια. Το τσάι το φλαμούρι. Τις φλαμουριές που έχει.
0: Υπάρχει σε φακελάκι φλαμούρι. Αλήθεια.
2: Το έχουν βάλει οι γυναίκες τώρα του συλλόγου.
0: Μπράβο.
2: Το έχουν βάλει σε ένα φακελάκι, το έχουν αποξηράνει, έχουν κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που πρέπει. Και τώρα το Σάββατο θα μας προσφέρουν τσάι.
0: Τι λες. Πολύ ωραία.
1: Μ' αρέσει το φλαμούρι. Ναι.
0: Το φλαμούρι και εμένα μ' αρέσει. Έχει ιδιαίτερη γεύση.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Και βέβαια μ' αρέσει να το βάζω, να το κάνω και μείγμα και με άλλα τσαγάκια. Να το αναμειγνύω δηλαδή και με χαμομήλι και με... Λουίζα και, μια, και ένα φίλο Φασκόμηλο. Γενικά τα μείγματα στα τσάγια μ' αρέσουν, στα τσαγάκια μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία. Αυτά παιδες.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, βρε Βασιλική.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή. Να αυτά είναι. Ναι, είναι ωραίο όπως και να το κάνουμε. Είναι ωραίο το τσαγάκι.

0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ένας άνθρωπος θα πετάξει στον άλλο συσκευασίες μαργαρίνης.
1: Γιατί θύμωσε πολύ απλά.
0: Μα μαργαρίνη.
1: Αυτό βρέθηκε μπροστά του. Τώρα θα μου πεις πολλές συσκευασίες μαργαρίνης.
0: Αυτή,
1: δηλαδή,
0: αυτή
1: πόσες φταίει. Μαργαρίνες είχε.
0: Μάλλον την ευρίασε ο καλός της.
1: Γιατί φταίει αυτή.
0: Αυτή και την ώρα ζήμωνε. Αρπάζει το βιτάμινο, το πάτε.
1: Κλασικά. Όλε οι μαργαρίτε είναι βιτάμινο.
0: Τι τώρα, έτσι δεν είναι, Βρετασούλα. Εμεί δεν είχαμε. Τι έλεγε η μαμά, το πάνω να πάρει ένα βιτάμινο, έλεγε το.
1: Ήταν μαργαρίνη, ήταν η μοναδική μαργαρίνη που κυκλοφορούσε εκεί. Ήταν μέσα στα σπίτια όλων και παρέμεινε αυτό.
0: Ενώ στην Ελένη, εδώ στον πύργο, του έλεγε η μαμά τη, Ελένη μου, θα πα από τον μπακάλι να πάρει μια μαργαρίνη.
1: Τον Περικλή τον συγχωρεμένο. Έτσι τον έλεγαν το μπακάλι.
0: Τι κάνεις, πουλάκι?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλά. Εμάς τον μπακάλι μας το λέγανε ο κύριος Κλίνης. Αλλά ξέρεις, σκέφτομαι, τα τραγούδια μπορεί να ήταν Αθηναίος αυτός που έχει γράψει το τραγούδι. Οπότε
0: ναι, και να ήξερε τη μαργαρίνη.
2: Άλλα,
1: ναι.
0: Σαν το καλαμάκι, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Που δεν το ρουφάς, το τρως.
2: Ναι, τρώνε σούσι, χρησιμοποιούν μαργαρίνη.
0: Ναι.
2: Οπότε μπορεί και κάπως έτσι να έγινε το σκηνικό. Πάντως σίγουρα το έχει βιώσει αυτός για να το γράφει.
0: Σίγουρα.
2: Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Ναι. Σου λέει κάτι έχει συμβεί. Το έχω βιώσει να η μαργαρίνη πάρτινα. Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
2: Τίποτα, μετράμε.
0: Πώς λέει η Βασιλική, τον κόσμο πιο όμορφο.
2: Α, ορίστε. εντάξει, όλοι συγχρονίζονται για το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού τώρα την Παρασκευή. Αυτό είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης.
0: Καλά, λογικό.
2: Έτσι, γενικότερα, μικρών μεγάλων. Όμως, δεν αποχαιρετάμε ακόμα το καλοκαίρι και ας λένε ότι θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία.
0: Τι λιγάκι, 12 έχουμε, Βασιλική, λέω. Τα σούλα 12 βαθμούς έχουμε.
2: Ένα μπουφανάκι, εντάξει. Ναι. Μην πέφτουμε και ας δροσιστούμε και λίγο και είναι και καλύτερες οι βραδιές μας και η μέρα μας. Θα σας πάω αρχικά στο Μπάτις New Age της Καβάλας, εκεί την παραλία μας, τον πολυχώρο που υπάρχει, γιατί συνεχίζεται εκεί το καλοκαίρι και είχαν αυτές τις ωραίες δράσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με δωρεάν σινεμά για μικρούς και μεγάλους. Έχουν όμως και δράσεις τώρα έτσι την τελευταία περίοδο λειτουργίας τους, οπότε αύριο, σήμερα Τετάρτη, θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία μικρών και μεγάλων, ο μικρός πρίγκιπας. Έτσι, μια βραδιά δίπλα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ όμορφο το όλο σκηνικό. Ο κόσμος ξεκινά, ώρα προσέλευσης είναι στις 8 και η προβολή θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ. Αύριο στις 11 το πρωί έχει προγραμματιστεί μια ξεχωριστή, γεμάτη χρώμα και νόημα καλλιτεχνική δράση. Εκεί θα είναι καλεσμένος ο αγαπημένος μας καβαλιώτης ζωγράφος, ο κύριος Γιάννης Κανίογλου, που πηγαίνει σε σχολεία και ιδρύματα και βάθη μαζί με τους ανθρώπους εκεί των ιδρυμάτων και των σχολείων, ζωγραφίζει τους στίχους. Θα είμαστε με θέμα, μπορεί να είμαστε όλοι διαφορετικά ψάρια, αλλά σε αυτόν τον βυθό κολυμπάμε μαζί. Οπότε καλούν τα παιδιά σε αυτή την δράση ευαισθητοποίησης και αποδοχής αύριο στις 11 το πρωί. Εννοείται η είσοδος είναι δωρεάν για όποιο παιδάκι συμμετέχει και σου λέει ότι για να ζωγραφίσουμε ψαράκια που το κάθε ψάρι είναι μοναδικό, διαφορετικό και πολύτιμο ακριβώς όπως και ο καθένας από εμάς. Αυτό θα γίνει το πρωί. Το βράδυ ο πολυχώρος θα προβάλλει την ταινία Καποδίστριας «Δώσε μου την πατρίδα που ποθώ» του Γιάννη Μαραγδί, που αρκετοί από εμάς είδανε όταν γινόταν οι προβολές στους
0: παιδιά. Εγώ ακόμη δεν την είδα αυτή την ταινία. Δεν έτυχε. Είδα όμως την Οδύσσια.
2: Για πες για την Οδύσσια.
0: Είδα όμως την Οδύσσια, λέω. Και την είδα σε.
2: Ναι, για πες.
0: Ενθουσιασμένος είμαι. Με κάποιες ενστάσεις μεν ως προς την ιστορία, ως προς την Οδύσσια του Ομήρου. Δύο-τρεις τέλος πάντων, αλλά το γενικό, η γενική εικόνα και τη σκέψη μου και τα λοιπά είναι σε υπερθετικό βαθμό.
2: Γιατί τώρα είναι οι τελευταίες προβολές στην Καβάλα, οπότε να το κανονίσουμε να πάμε.
0: Να το δεις, αν και αξίζει να το δεις πραγματικά σε κινηματογράφο που έχει την δυνατότητα να το δεις σε IMAX. Ναι, αλλά τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, ναι, είναι μια πολύ ωραία τέλεια.
2: Σίγουρα καλύτερα από μία οθόνη που θα το δεις, αν δεν το δεις και κινηματογραφική αίθουσα. Λοιπόν, το βασικό τώρα για την προβολή αύριο της ταινίας του Γιάννη Γεσμαραγδή είναι ότι θα είναι στην Καβάλα η Ναταλία Καποδίστρια, η κυρία Ναταλία Καποδίστρια, η οποία είναι τελευταία απόγονος του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Θα έρθει εδώ για να τιμήσει την προβολή με την παρουσία της. Στις 8.30 το βράδυ θα γίνει η προβολή και εδώ ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Επίσης, να πάμε και στην Δράμα, γιατί σήμερα εκεί και κάθε Τετάρτη μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα υπάρχουν αυτές οι δράσεις «Οι γειτονιές τραγουδούν» της Ένωσης Κυριών Δράμας. Σήμερα θα εμφανιστεί το μουσικό συγκρότημα «Μπιζμπιζέ». Θα είναι στην περιοχή της Δράμας, στην πλατεία Ορτακίου, στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες που θα διοργανωθούν μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Και στόχος τώρα αυτής της δράσης είναι μέσα από τη δύναμη της μουσικής να μειωθεί το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινότητα, να ενισχυθούν η συμμετεχικότητα και η κοινωνικοποίηση στην περιοχή και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επικοινωνία, συνάντηση και ψυχαγωγία στις γειτονιές. Αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πως παλιά στη γειτονιά μας, δεν γνωρίζουμε τους γειτονές μας όλοι πλέον στις μεγάλες πόλεις, ενώ είναι ευκαιρία να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, να βρεθούν όλοι μαζί στην γειτονιά, να αναπτύξουν έτσι κάποιες σχέσεις, κάποιους δεσμούς, γιατί όλοι πρέπει να έχουμε και να γνωρίζουμε έναν καλό γείτονα. Αυτά είναι σαν αρχή.
0: Πολύ ωραία.
2: Της ημέρας.
0: Να είσαι καλά,
2: Τασούλα. Από την περιοχή. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: κόψει τα φτερά.
1: Είσαι ένα καρδιοχτύπη.
2: Ναι. Με προβληματίσατε λίγο, σα ακούω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, αφού είναι ψυχούλα τώρα.
1: Έχει.
0: Καλύτερα να ξέρει πριν βγει έξω και μετά λε, όχι τώρα βαριέμαι να.
2: Σίγουρα καλύτερα να ξέρω και καλά ναι. κάνετε και το λέτε για όλου αυτού που ακούν. Όντω, αν δεν βγήκαν από το σπίτι, να πάρουν και κάτι επάνω του.
0: Ναι, γιατί. Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Εντάξει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο.
0: Καθόλου.
2: Όταν τελειώνει γενικά το καλοκαίρι και αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει λίγο και στον ντύσιμο να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Μα τι σου έλεγα χθες, εγώ θέλω να πάω τώρα στο Μάρτι. Πώς υπάρχει δυνατότητα αυτή. Στην Αυστραλία. Υπάρχει. Έμα τώρα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, γιατί μπήκε στο κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων. Και επίσημα πια η σχετική εγκύκλειος του Υπουργείου ήρθε και για να έρθει βέβαια αυτή η εγκύκλειος με την οποία δίνεται αυτή η πιστοποίηση προηγήθηκε μια δουλειά 10 μηνών περίπου. Από τον Οκτώβριο του 2025 είχε υποβάλει το αίτημα ο Οργανισμός Λιμένος προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, η οποία προχώρησε μετά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρωση των προϋποθέσεων, να υποβληθεί η εισήγηση στο Υπουργείο μαζί με το αίτημα. Μεσολάβησε επίσης και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα εμπλέκεται στην εφαρμογή αυτών των διαδικασιών υγειονομικού ελέγχου των πλοίων. Εν τέλει, ξαναλέω, η εγκύκλειος εκδόθηκε και πλέον το λιμάνι είναι εξουσιοδοτημένο για την υγειονομική πιστοποίηση των πλοίων. Είναι στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αυτό. Αλλάζω θέμα.
1: Ναι.
2: Έκατσα χθες λίγο και είδα τα στατιστικά, τα επίσημα της ελληνικής αστυνομίας που ναι. κάνει τον μηνιαίους
0: αστυνομικούς. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και εκεί στην στήλη περί αλλοδαπών φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, μετρήσαμε ότι είναι αυξημένες κατά 34,6% οι συλλήψεις μεταναστών, προσφύγων και διακινητών στη διάρκεια του καλοκαιριού φέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του καλοκαιριού του 2025. Πέρυσι δηλαδή, φέτος μάλλον, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο είχαμε 3.397 συλλήψεις, 3.400 κοντά δηλαδή. Πέρυσι ήταν 2.220. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση αυτή, το 34,6 όπως προκύπτει. Και συνεχίζει να προκαλεί και κουβέντα ως ένα βαθμό. Τώρα, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί με αφορμή την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, έχουμε τα κλιμάκια πλέον του κόμματος που κάνουν περιοδίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, προφανώς και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προφανώς και στον Εύρο, και βγήκαν και χθες ανακοινώθηκαν και τα προγράμματα ποιος θα είναι πού. Οπότε έχουμε δύο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που θα περιοδεύσουν στον
0: Εύρο. Ενόψη ΔΕΘ αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι στο πλαίσιο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη ναι. στη ΔΕΘ. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι αυτά τα δύο κλιμάκια εδώ. Το πρώτο θα είναι με επικεφαλής τον Ιλχάν Αχμέτ και τον Τάσο Νικολαίδη. Θα είναι στο βόρειο κομμάτι του νομού θα περιοδεύσει, μαζί με τοπικά στελέχη προφανώς. Από τις 9 το πρωί θα ξεκινήσουν, θα πάνε στα δίκαια πρώτα, μετά στις 10.30 θα κάνουν μια βόλτα στην αγορά της Ορεστιάδας και στις 12 το μεσημέρι θα πάνε στην αγορά του Δημοτήχου. Αντίστοιχα, το δεύτερο κλιμάκιο του κόμματος, με επικεφαλής τον Εμμανουέλ Χνάρη και την Μαρία Κουκουδάκη, θα είναι στο κεντρικό και νότιο κομμάτι του νόμου. Εκεί θα ξεκινήσουν από τις 9 το πρωί από την αγορά του Σουφλίου, στις 11 θα πάνε στην αγορά της Αλεξανδρούπολης και το απόγευμα όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις 7 θα παραστούν και στα εγκαίνια της αγροτικής έκθεσης των Φερών, για την οποία σας είπα χθες ότι εγκαινιάζεται την ερχόμενη Παρασκευή 11 του μήνα. Βέβαια τα κλιμάκια του κόμματος, όχι τα ίδια προφανώς, σε άλλη σύνθεση, αλλά κλιμάκια του κόμματος αυτές τις μέρες, ξαναλέω, είναι και στους υπόλοιπους νομούς και προγραμματισμένες επισκέψεις. Υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα, έχουμε το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο στις 12 του μήνα, στο Πάρκο.

0: το σχήμα τέλεια σε ένα έντεχνο παραδοσιακό γλέντι. Τώρα όσοι είστε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, στους χώρους εκεί όπου διεξάγονται, λειτουργούν και εκθέσεις και μαθητικό δημιουργικό στέκι και η δημιουργική γωνιά του κόκκινου αερόστατου και παιδότοπος. Είναι δηλαδή,
1: μια χαρά, πολύ ωραία,
0: πιάνει όλες τις ηλικίες. Και έχουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης, να το πούμε και αυτό, που καλεί και ανήλικους και ενήλικους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα στην εκμάθηση πνευστών και κρουστών οργάνων. Αυτά δηλαδή που κυρίως ακούμε στις μπάντες.
1: Να, ναι.
0: Με προοπτική βέβαια να μάθουν τα μουσικά όργανα αυτά που μπορούν, ξαναλέω δωρεάν είναι αυτό, με προοπτική μετά να γίνουν και μέλη της μπάντας του Δήμου. Τώρα αυτές οι εγγραφές γίνονται στην έδρα της Φιλαρμονικής. Φιλαρμονική να πούμε ότι στεγάζεται στο Μήλο Μασούρα, Αλεξανδρούπολη, και ηλεκτρονικά και περισσότερες πληροφορίες δίνονται και με τηλεφωνική επικοινωνία και με τους υπεύθυνους της Φιλαρμονικής. Αυτά είναι, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Στο ξεκίνημα.
1: Ωραία.
0: Εγώ πάω να πάρω τώρα μια ζακετούλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ετοιμαστώ σιγά-σιγά.
1: Και κάμ' το δόθε.
0: Άντε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Έχεις δύο μέρες να φανείς, να μου τηλεφωνήσεις, παντιέρα σήκωσα λευκή.

0: Μ' αρέσει η Τσανακλή.
1: Καλά, ναι. Αν μου, το, αν μου τηλεφωνήσεις, μην μου το κλείσεις.
0: Τότε γιατί να τηλεφωνήσεις, αν Τάνια. Το κλείσεις.
1: Ναι. Καλά, είναι και μοναδικές και συναυλίες που κάνετε. Εγώ την έχω δει και σε θεατρική παράσταση στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στην αγαπημένη μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Καλημέρα,
2: Δέσποινα.
1: Τι γίνεται?
2: Έστρος ο καιρός.
1: Ναι, τι να σου πω. Με 12 βαθμούς τι να σου πω. Με μπουφανάκι σήμερα πρωί-πρωί. Εντάξει, αργότερα είναι μια χαρά, αλλά. Ναι.
2: Είδες
1: ζακετούλα.
2: Πάντα χρήσιμη.
1: Χρειάζεται πάντα. Τώρα τέτοιες μέρες από εδώ και πέρα. Απλώς νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη, ξέρω εγώ.
2: Κοίταξε, όμως η αλήθεια είναι ότι και εδώ το πρωί έχει γύρω στους 20 βαθμούς.
1: Άλλο 20, άλλο 12 όμως. Και εδώ άμα ήταν 20, μπαίνει στη θάλασσα 20. Εγώ το λέω. Ναι.
2: Όμως τι γίνεται το μεσημέρι. Φτάνει 30-32. Οπότε.
1: Εντάξει, το μεσημέρι,
0: το μεσημέρι είναι καλά. Και εδώ είναι καλά.
1: Εγώ το κατάλαβα από χθες το βράδυ που καθόμουν κάποια στιγμή μεταξύ μπαλκονιού και πόρτα.
0: Διάμεσα
1: ήταν, ναι. Και λέω, μπα. Σαν να. Και έκλεισα μετά την μπαλκονόπορτα. Για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι έκλεισε η μπαλκονόπορτα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Αν το πας όπως ήταν παλιά, μετά το 15 Αύγουστο άλλαζε καιρός.
1: Ας το παλιά. Τώρα δεν είμαστε παλιά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι νωρίς.
1: Τέλος πάντων, ναι. Για πες, Δέσποινα, τι νέα έχουμε. Έλα, πες μου, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, τι νέα έχουμε τώρα.

0: Το αίτημα για την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ερών και τις συμπληρωματικές μεταθέσεις του έτους 2026 υποβάλλει με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρη Μάλιο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Στην επιστολή αυτή απαριθμούνται αναλυτικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαιότητα την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, τονίζοντας πως η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο με προσωρινές λύσεις και ανακατανομή του υφιστάμενου προσωπικού. Απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση με νέο αστυνομικό προσωπικό, τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Χειροπέδες πέρασε ένα αστυνομικό του τμήματος Σερών το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή των Σερών σε έναν άνδρα για παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Τι έγινε τώρα? Ο συλληφτής εντοπίστηκε να επιβαίνει σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άλλος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχει συλληφθεί. Και σε έλεγχο από αστυνομικούς, ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, πέταξαν δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη βάρους 4,2 γραμμαρίων και δύο συσκευασίες με κοκαίνη 1,5 γραμμαρίου, οι οποίες και κατασχέθηκαν, βρέθηκαν δηλαδή και κατασχέθηκαν. Ο οδηγός όμως ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγουν. Ωστόσο, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε παρακάτω. Ο οδηγός όμως διέφυγε πεζός και όπως σας είπα δεν έχει συλληφθεί. Σε έρευνα τώρα που έγινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν δύο τρίφτες κάναβης με υπολείμματα κάναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης και ένα χρηματικό ποσό 6.230 ευρώ. Τις Σέρις επισκέπτεται σήμερα το νομό Σερών, για να είμαστε ακριβείς. Επισκέπτεται σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα έχει σειρά επαφών και συναντήσεων με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους, πολίτες, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, και θα πραγματοποιήσει και περιοδεία σε δήμους και κοινότητες του νομού. Δεν θα λειτουργήσει σήμερα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης. Από τις 8 το πρωί στις 2 η ώρα το μεσημέρι, το τμήμα επιγών των περιστατικών του Κέντρου Υγείας Νέας Ζύχνης. Ο Δήμος Σερών συνεχίζει το θεσμό του κοινωνικού φροντιστηρίου, που στηρίζεται στην κοινωνική πρωτοβουλία του Δήμου Σερών και στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών του συλλόγου, ιδιοκτητών φροντιστών μέσα εκπαίδευση του νομού, με σκοπό την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών πρώτης και αλλά και της δεύτερης τάξης του Λυκείου που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Με το πρόγραμμα τώρα αυτό δίνεται στις μαθήτες η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα σε φροντιστήρια της πόλης μας. Τώρα όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 121 του Δήμου Σερών έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Και τέλος να σας αποχαιρετήσω, μάλλον πριν το τέλος, να σας πω για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ο Δήμος Ηράκλειας με το μουσικό σχήμα Μπρατίμια το Σάββατο που μας έρχεται σε 9 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του Δημαρχείου του Στριμονικού. Και μια άκρως ενδιαφέρουσα δράση για παιδιά ηλικίας 5 έως 6 ετών διοργανώνεται αυτό το Σάββατο από τις 11 το πρωί στις 12 και 4 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Η δράση έχει τίτλο «Η δύναμη της φιλίας», πραγματοποιείται από το Σύλλογο Έλληνο-Γαλλικής Φιλίας, Σέρες Φως, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Εκεί λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν στα βάθη του ωκεανού, όπου μία παρέα μικρών ψαριών υποδέχεται ένα νέο φύλλο και αρχίζει και ξετυλίγει τη ιστορία. Τη δράση ψυχώνει η Ζωή Ευθυμία Λότη, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία η δράση. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα.
1: Να είσαι καλά. Πάντως με τα παρατήμια, επειδή γίνεται χαμός φέτος με τα παρατήμια όπου και αν πάνε, και θα γίνει χαμός και εκεί που θα πάρει τώρα, οπότε θα περάσετε καλά.
0: Έχει εμφανιστεί και σε άλλες εκδηλώσεις. Δεν μπορώ να σας πω γιατί γλέντια μιλάμε.
1: Ναι. Μπράβο, ναι. Να περνάει καλά όμορφος. Ο κόσμος θα περνάει καλά. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Ο όμορφος κόσμος, ναι, το πρωί. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλά, αυτό δεν ξαναέγινε. Νομίζω είναι το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά.
2: Στην περιοχή μας είναι, δεν ξέρω αν είναι πουθενά αλλού, αλλά σε εμάς είναι το πρώτο φεστιβάλ Τραχανά.
1: Εμείς εδώ στο Νεύρο, πούμε, τον Τραχανά, τον έχουμε τον κόκκινο. Έτσι, τον,
2: επιτοπλίσω, ναι, είναι ο κόκκινος ο Τραχανάς. Τώρα...
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό του. Δηλαδή, πολύ σπάνια θα δεις κάποιον να φτιάχνει, ας πούμε, Τραχανά λευκό που είναι από γάλα, πότε το φτιάχνουμε, δεν ξέρω.
2: Όχι, εδώ χρησιμοποιούμε τον κόκκινο.
1: Τον κόκκινο που είναι από λαχανικά.
2: Τα λαχανικά, καροτάκια.
1: Εγώ θυμάμαι παλιά, τώρα μια και μιλάμε για τον τραχανά, όταν έφτιαχνε η μάνα μου, η γιαγιά μου, τέλος πάντων, τραχανά, τον απλώνα μετά σε μπουκίτσες για να στεγνώσει.
2: Και έτσι ακόμη γίνεται.
1: Πόσο μ' άρεσε.
2: Δηλαδή, ναι,
1: φτιάχνει κανείς δικό σου.
2: Η μαμά μου.
1: Με φέρει μου καμιά μπουκίτσα να φάω.
2: Καλά, άμα θυμηθώ,
1: ναι,
2: όταν κάνει τραχανά,
1: πάρα πολύ,
2: να
1: παιδιά,
2: κλέψω μερικές μπουκίτσες να φάω.
1: Τώρα μερικές μία, έτσι για να θυμηθώ.
2: Μία, έστω μία, άμα θυμηθώ θα το κάνω.
1: Ναι, και μου αρέσει και ο καυτερός βέβαια πάρα πολύ. Τώρα, άμα δεν είναι καυτερός, βάζεις μετά.
2: Το καυτερό λύνεται. Ναι. Το θέμα είναι ότι μπορείς να το φτιάξεις.
1: Είναι πολύ ωραία σούπα. Και για βράδυ και. Κάποιο τώρα πρωί εγώ δεν, αλλά το βραδάκι μια χαρά είναι ένας τραχανάς με λίγο τυράκι.
2: Το ένωσμα για τη συζήτηση του τραχανά είναι το πρώτο φεστιβάλ τραχανά στους Χιονάδες Δημοτικού,
1: ναι,
2: αυτή την Κυριακή. Οι Χιονάδες λοιπόν μας καλούν.
1: Τώρα, μεθαύριο.
2: Ναι, ναι, 13 του μήνα. Μια ξεχωριστή γιορτή παράδοση και γεύση. Αν πάμε, θα μάθουμε για την ιστορία των χιονάδων, την ξενάγηση στα σοκάκια του χωριού, αγορά παραδοσιακών προϊόντων, εκθέσεις και όλα αυτά στο Δημοτικό Σχολείο Χιονάδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πρώτο φεστιβάλ λοιπόν τραχανά στους χιονάδες του Εύρου και όπως είπαμε η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Μια χαρά παιδιά, μια χαρά.
2: Είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Οι νοικοκυρές φαντάζομαι εκεί πέρα θα κάνουν τους τραχανάδες.
2: Αλίμονο, εννοείται.
1: Ναι.
2: Σίγουρα θα έχει και
1: να δοκιμάσεις. Επίδειξη
2: και να δοκιμάσεις, αλλά και πώς γίνεται ο τραχανάς.
1: Δεν θα πρέπει.
2: Ναι. Εξαλλού είναι η περίοδος που φτιάχνουν τραχανά.
1: Ναι. Ωραία, να δούμε και κάποια γεγονότα του παρελθόντος.
2: Να δούμε. Θα πάμε πίσω στο 1886, όταν υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
1: Πάμε στο 1926. Μια μέρα σαν και αυτή ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει το με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες, παρακαλώ.
2: 1967 και ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιράιλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
1: Και δούμε τι έγινε λίγο χρόνια μετά. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Παουλ Κάιμπερς. Ο πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα ήταν. Ήταν μάλιστα ευρύτερα γνωστός και στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
2: Προφανώς εκεί
1: ναι,
2: δραστηριοποιήθηκε. 1974 και ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.
1: Ενοποιήθηκε η χωροφυλακή με την αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε η σημερινή Ελλάς, ελληνική αστυνομία δηλαδή, μια μέρα σαν και αυτή το 1984.
2: 1882, η χρονιά που γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη.
1: Ο Μανώλης Γλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922.
2: Ενώ το 1960 γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός Hugh Grant.
1: Πίσω στο χρόνο, 1901, τότε που πεθαίνει σαν σήμερα, ο Γάλλος ζωγράφος Henri Toulouse Lautrec ήταν ο άνθρωπος μάλιστα που ο ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη.
2: Το 1976 έφυγε από τη ζωή ο Μαό Τσετούνγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
1: Και τέλος ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σαν κι αυτή το 2019 και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς με ένα τραγούδι του Λαυρέντη.
2: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, λίγο μετά τις 7.
1: Ναι.
2: Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News.
1: Ναι, γιατί αν πάει και κανένα 2-3 δεύτερα μετά, φάμε.
2: Όχι, στα δεύτερα
1: λοιπόν,
2: δεν είναι τόσο αυστηροί.
1: Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, ναι. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης στα μικρόφωνο και μαζί μας ήταν η Βασιλική Μαχαίρα, η Τασούλα Κρητικού, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και η Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Μεγάλη πρόνη μας παρέα. Καλή σας ημέρα.

0: Ericsson pende como auto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη διεθνή διάσκεψη κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάηκε ολοσχερός το τριώροφο χτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος Αφντέ. Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
6: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
8: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου, στη Δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από την Κερκίνη στην οποία βρεθήκαμε χθες και είχε τουρίστες. Έτσι πολλά αυτοκινούμενα, είχε έτσι μια οικογένεια Ελβετών με ένα εκπληκτικό αυτοκινούμενο, πανάκριβο βέβαια, που ήρθαν εκεί και ουσιαστικά έτσι κάθισαν δίπλα στη λίμνη Κερκίνη. Έχω ένα παράπονο από έναν βαρκάρι, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, μόλις πήγαμε να βγάλουμε τα φλαμίγκο, ήρθε δίπλα μας, άναψε τη μηχανή, άνοιξε τη μηχανή της βάρκας και μας διώχνει τα φλαμίγκο πριν βγούμε στον αέρα, γιατί Κώστα το λέει νομίζω, γιατί μας το έκανες αυτό, και τα κυνηγούσαμε μετά. Και χθες ήταν ωραία Κερκίνη, να το πούμε αυτό, όλες εποχές του χρόνου είναι ωραίες. Είναι ωραία εκεί στην Κερκίνη. Αν βρείτε ευκαιρία, πάτε να δείτε τα φλαμίγκο. Δεν τα πλησιάζουμε βέβαια, ξέρετε. Χθες τα πλησιάσαμε. Θα τα δείτε με τα κιάλια να σηκώνουν το κεφαλάκι τους, να λένε ότι κάτι γίνεται εδώ. Ξέρουν να προστατευθούν τα φλαμίγκο, γιατί οι άνθρωποι, εντάξει. Πολλοί άνθρωποι έχουν κακία και δεν τους πλησιάσεις, ας πούμε. Γι' αυτό τα φλαμίγκο έχουν καλύτερη έτσι διέστηση από εμάς τους ανθρώπους. Σηκώνουν το κεφαλάκι τους, φεύγουν, εξαφανίζονται, αλλά είναι πανέμορφα, μοναδικά. Και όταν πετάνε, αυτό το ροζ χρώμα, αυτή η ομορφιά είναι φανταστική. Και χθες είχε και ροδοπελεκάνους καταπληκτικούς. Πραγματικά η Κερκίνη είναι όλες τις εποχές του χρόνου πανέμορφη. Έτσι, αν θέλετε να ηρεμήσετε, πάτε κάντε μια βαρκάδα. Είναι το σίγουρο αυτό, θα ηρεμήσετε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα εκεί στους κατοίκους περιοχής. Βέβαια, αυτή την περίοδο κυρίως τα ανοπορόγια έχουν κόσμο. Και τα ανοπορόγια έχουν κόσμο γιατί έτσι κατάφεραν εκεί και οι ιδιώτες να συνεργάζονται πολύ καλά μεταξύ τους και να έχουν ανοίξει καινούργια καταστήματα. Να είναι εξαιρετικός γαστρονομικός προορισμός και για την πέστροφα και για το βουβάλι, αλλά και για τα χειροποίητα γλυκά που είναι καταπληκτικά. Εντάξει, ξεκινάμε από το Καζάν Τιπί, αλλά υπάρχουν εκεί, ξέρετε, υπάρχει ένα μαγαζί που έχει καμιά 12 διαφορετικά χειροποίητα γλυκά του ταψιού. Εντάξει, το ένα καλύτερο από το άλλο, τώρα το συνδυάζεις και με παγωτό αν πας εκεί και είναι μοναδικά. Άρα μια μεγάλη καλημέρα σε Κερκίνη και Ανοπορόγια, που και τις δύο αυτές περιοχές έχουμε στην καρδιά μας και περνάμε και πολύ ωραία όταν πηγαίνουμε εκεί. Και βέβαια καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών και προς την πλευρά της Αμφιπολίας, εκεί που θα πάει σε λίγη ώρα η κυρία Μιλένα Αποστολάκη να επισκεφθεί εκεί την Βοκαστά και την Αμφίπολη, αλλά βέβαια και το Δραβίσκο που είναι επόμενο σταθμό της περιοδίας της, που είναι ένα χωριό το οποίο έχει τα περισσότερα παιδιά του νομού Σερώνη, το χωριό με τα περισσότερα παιδιά, έχει εξαιρετικούς κτηνοτρόφους. Δυστυχώς κάποιοι από αυτούς έχασαν τα κοπάδια τους λόγω της ευλογιάς. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Ψαρέλης, που είχε μια εξαιρετική κτηνοτροφική μονάδα, ένα εξαιρετικό έτσι τυροκομείο που είναι και επισκέψιμο, του ήρθε αυτό το χτύπημα η ευλογιά, και όχι μόνο στο Μιχάλη και σε πολλούς άλλους. Και βέβαια αυτό που ζητάνε τώρα οι κτηνοτρόφοι είναι να γίνει ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Ούτε λεφτά δεν θέλουν. Θέλουν να κάνουν το κοπάδι τους πάλι. Βέβαια είναι καλό να τους δώσει το κράτος λεφτά, αλλά αυτή τη στιγμή θέλουν να τους να ανάψει το πράσινο φως και να αναστήσουν πάλι το ζωικό τους κεφάλαιο. Και είναι πάρα πολλά τα παιδιά αυτά, τα οποία σε όλο τον νομό θέλουν να το κάνουν αυτό, γιατί έχουμε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους και καλούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι δυστυχώς έτσι έπαθαν αυτή την ζημιά. Είναι δύσκολο πραγματικά να χάνεις το κοπάδι σου, την ίδια στιγμή που κάποιοι άλλοι ξεκινάνε τώρα αυτό το επάγγελμα. Το από το φίλο μου τον Κώστα, έτσι καλή επιτυχία, μακάρι να πάνε καλά, γιατί έτσι πήρε πρόσφατα και πρόβατα και κατσίκια, τα έφερε από το εξωτερικό και ξεκινάει μια ωραία προσπάθεια, μακάρι να πάνε όλα καλά. Και βέβαια να πούμε την καλημέρα μας στα αδέλφια Ντάνη, το Χρυσοβαλάντι και τον αδελφό του, που επίσης είναι εξαιρετικοί κτηνοτρόφοι. Επίσης επλήγησαν από την ευλογιά, εδώ και μήνες είναι χωρίς το κοπάδι τους και τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι έχουμε πρώτα απ' όλα μια είδηση της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο ενημερώθηκα κι εγώ. Πρώτα απ' όλα καλημέρα στον φίλο μας τον Θόδωρο που περπατάει και μας στέλνει το μήνυμά του.
Ερωτάιν φάγαμε χθες. Εντάξει, όποτε πάμε στην Κερκίνη, στα Άνω Πορόγια, θα δοκιμάσουμε τα τοπικά εδέσματα. Χθες δεν το κάναμε αυτό. Λίγο στεναχωρέθηκα με τα φλαμίνγκα, το οποίο έφυγαν λίγο πριν τη ζωντανή σύνδεση. Αλλά εντάξει, είναι τόσο όμορφα πουλιά που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν φυσικά. Λοιπόν, να πούμε εδώ μια καλημέρα. Ότι όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κούνιο αν έχει κάποια ενημέρωση. Δυστυχώς, χθες είχαμε πάλι επεισόδια στη δομή. Για πέμπτη εβδομάδα έχουμε ένταση στη δομή εκεί στο κλειδί. Και δυστυχώς είχαμε νέα απόπειρα απόδρασης, δεν κατάφερε να αποδράσουν. Άλλωστε και ο κύριος Κούνιος έχει πει ότι εκεί βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Είχαμε όμως φθορές στην περίφραξη, άρα ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι ένα σχέδιο τώρα των ανθρώπων που κρατούνται εκεί. Είδαν ότι δύσκολα να φύγουν, βέβαια κάποιοι από τον Μπαγκλαντές θα φύγουν το επόμενο διάστημα και κάνουν φθορές στην περίφραξη, έτσι ώστε να μην υπάρχει τίποτα από τη δομή και καταλαβαίνετε τώρα τι επάγγελμα κάνουν αυτοί οι αστυνομικοί. Δηλαδή ξυπνάνε το πρωί, αποχαιρετάνε τη σύζυγο και τα παιδιά τους και πάνε σε έναν πόλεμο, γιατί εκεί είναι πόλεμος. Για πέμπτη εβδομάδα έχουμε ένταση, κινδυνεύουν οι αστυνομικοί. Εντάξει, να μην μένουμε μόνο βέβαια, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο επάγγελμα είναι αυτό, να έρχεσαι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έγκλειστοι εκεί και αυτοί δύσκολα περνάνε. Να λέμε την αλήθεια, πολλές φορές έχουμε πει ότι η δομή αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, το να διαμένει κάποιος πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Είναι δύσκολο κάποιος να μείνει για μήνες εκεί, δεν μπορεί να το αντέξει. Γι' αυτό λένε οι αστυνομικοί και λένε όλοι ότι πρέπει να γίνεται αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι μπαίνουν για 2 και 3 μήνες και καταγραφούν να πάνε κάπου αλλού. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς για πέμπτη εβδομάδα είχαμε ένταση, με κίνδυνο να χτυπήσουν αστυνομικοί. Δεν σημειώθηκε απόδραση, αλλά πλέον είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Δεν αποτελεί είδηση πλέον η ένταση στη δομή συνδικής. Δυστυχώς. Λοιπόν, να πούμε ότι 2 χρηστικές πληροφορίες από τη ΔΕΙΑΣ ανακοινώθηκε ότι λόγω βλάβης του πρωτεύοντος δικτύου ίδρευσης επί της οδού Προύσης και Αριστοφάνους σήμερα Τετάρτη από τις 8 το πρωί ήδη ξεκίνησε μέχρι τις 10 για 2 ώρες δηλαδή δεν θα έχετε νεράκι, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Σφαγίων 40 Μαρτύρων, Αγίου Αθανασίου, Νεόκτιστον Αεροδρομίου, Επαρχιακής Οδού Σερών Νεοχωρίου καθώς και περιοχή Κρίνου. Εκεί λοιπόν δεν θα έχετε νεράκι για 2 ώρες. Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών. Αυτό η ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ. Επίσης, θα δώσουμε την καλημέρα μας στο Μιχάλη που μας στέλνει τώρα την καλημέρα του. Επίσης, υπάρχει μια ενημέρωση ότι σήμερα Τετάρτη, 8 με 2, δεν θα λειτουργεί στο ανακοίνωσε ο Δήμος Νέας Ζύχνης, δεν θα λειτουργεί λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Κέντρου Υγείας στη Νέα Ζύχνη. 8 με 2 σήμερα δεν λειτουργεί το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Κέντρου Νέα Ζύχνης, γιατί εκεί, όπως είπαμε, γίνονται εργασίες ανακαίνησης. Τώρα, χθες έχουμε τις επισκέψεις από το ΠΑΣΟΚ. Να πούμε ότι χθες επισκέφθηκε την περιφερειακή μας ενότητα ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, άρα κυρία και η κυρία Μάρα Κουκουδάκη. Σε λίγο θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που εξασφάλισε η Λένια Ιωαννίδου, η οποία παρακολούθησε την περιοδία των 2 στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα στην περιφερειακή μας ενότητα θα βρίσκεται η Μιλένα Αποστολάκη. Ξεκινά την περιοδία της 11 η ώρα από τον Τίμβο Καστά. Θα πάει στο Δραβίσκο, θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους και γεωργούς στον Δραβίσκο. Θα επισκεφθεί την αστυνομική διεύθυνση Ερών και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τη Δήμαρχο Ερών. Το απόγευμα θα παραχωρήσει την ένταξη τύπου στα γραφεία συνομαρχιακής. Θα κάνει συνάντηση με φορείς στο εργατικό κέντρο και θα κάνει μια βόλτα στα καφέ της πόλης. Κυρία Μιλένα μας, δεν ξέρω το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, τι θα δείτε μες στην πόλη. Συνήθως η πόλη είναι άδεια καθημερινή. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Πάντως να πούμε ότι χθες ουσιαστικά ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ ότι 2 πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και ένας ΕΡΕΟΣ, πλέον συμπορεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Είναι η κυρία Ολυμπία Τελιγεωρίδου και ο κύριος Λευτέρης Αβραμάκης, ο οποίος βέβαια στο προσωπικό του προφίλ δημοσίευσε, ανέρτησε, έβαλε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάμε όμως να δούμε κάτι άλλο τώρα που καίει την τσέπη μας.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω πρώτα απ' όλο τον κύριο Κώστα Μανάφη, ιδιοκτήτη πρατηρίου Αγρών Καυσίμων. Κύριε Μανάφη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Χθες λοιπόν ήρθα να βάλω βενζίνη. Εμένα το νούμερο 2 μου αρέσει. Έχω δίδυμα. Ο γιος μου παίζει δεξί μπακ, φοράει το 2. Δύο πόρτες έχει ζωή. Τέλος πάντων, όλα 2 είναι ωραία αν είσαι διπλό στη ζωή. Όταν όμως είδα το 2 στη βενζίνη, δεν μου κάθισε καλά. Και από ό,τι βλέπω, κύριε Μανάφη μας, τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη βενζίνη. Βέβαια, βλέπω ότι έχει κλιμακωθεί η ένταση. Με αυτόν τον τραμ δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα διαβάζω ότι κλειδώνει στα 2,10 η βενζίνη. Τι γίνεται, πού θα πάει η βενζίνη, πού θα φτάσει, κύριε Μανάφη μας, για να πάμε και μια βόλτα θέλουμε. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη και δούμε το ρέμο. Αν και έτσι εκεί που έβαλε και την συναυλία, είναι δύσκολο. Για πείτε μας λίγο.
1: Αρχικά να σας ευχαριστήσω για την προτίμησή σας πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ένα καφέ δεν κεράσατε όμως. Το λογόντας το λέω. Ναι, για πείτε. Ναι.
1: Ήσασταν βιαστικός, πηγαίνατε για ρεπορτάζ.
0: Για ρεπορτάζ. Λοιπόν, για πείτε μου λέω τώρα, τι 2 είναι αυτό. Δεν μου κάθισε καλά, να σας πω την αλήθεια.
1: Δυστυχώς βιώνουμε τις μεγαλύτερες τιμές από τις αρχές Ιουνίου στα καύσιμα.
0: Τις μεγαλύτερες, τώρα. Ναι.
1: Θα φτάσουμε 2,10-2,11 το λίτρο στην αμόλυβδη και αρκετά λίγο περισσότερο το πετρέλαιο κίνησης.
0: Τι λέτε τώρα, καθίστε τώρα, ζαλίζουμε τα ύψη, με φοβίζουν τώρα. 2,10-2,11 είναι ξανά έγινε αυτό στην πόλη των Σερών.
1: Είχε γίνει και στις αρχές Ιουνίου, είχαμε φτάσει 2,14-2,15. Να τονίσουμε ότι η Σέρες είναι από τους φθηνότερους νομούς στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λόγω ανταγωνισμού και λόγω γυθνίασης με τη Βουλγαρία. Μακάρι να σταματήσουν οι εκτροπραξίες, πράγμα που δεν το βλέπω γιατί κλιμακώνονται μέρα με τη μέρα.
0: Ναι, ναι, λέει ότι έχουμε απίστευτη κλιμάκωση. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ δύσκολα και δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχουμε. Χθες είπα, λέει, κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, πολλές επιθέσεις, οι Ιρανοί απαντάνε. Το πετρέλαιο λέει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent ενώ μέσω νέας ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πάμε καλά.
1: Εδώ να σημειώσουμε, εντάξει, η τιμή του πετρελαίου, επειδή ο κόσμος έχει παραξηγήσει σχετικά με το Brent, δεν αντικατοπτρίζει 100% τις τιμές που βλέπουμε στην Αγγλία. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως ασφάλιστρα κινδύνου στα δεξαμενόπλια, τα οποία είναι αρκετά παραπάνω από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα υπάρχουν και φορτία τα οποία ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο σημείο και στην πορεία αλλάζουν δρομολόγια για τον λόγο ότι έχουν μεγαλύτερη προσφορά στο προϊόν που μεταφέρουν.
0: Ναι.
1: Άρα η τιμή του πετρελαίου νομίζω είναι μια ενδεικτική τιμή. Γι' αυτό πολλές φορές ακούμε ότι ενώ στο παρελθόν ήταν 80 δολάρια το βαρέλι και είχε 2,05 η βενζίνη ή 1,98. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι οι οποίοι προσαρμόζονται πάνω στην τιμή.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, η βενζίνη δηλαδή, η αμόλυβδη στον ομό, περίπου μέσα στη μίση, πού τη βρίσκουμε?
1: Κοιτάξτε, σας είπα, θα φτάσει στα 2,10, δηλαδή τις επόμενες μέρες θα τη δούμε εκεί.
0: Ενδέχεται να περάσει και το 2,10, γιατί σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας πιθανότατα το πέρασε αυτό.
1: Σίγουρα το πέρασε. Να σημειώσω ότι αύριο παίρνει η βενζίνη γύρω στα 1-1,5 λεπτό το λίτρο πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τις αξίες που πέρασε του.
0: Α, μέχρι τέλος της εβδομάδας έτσι θα πάμε. Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης.
1: Το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει και αυτό στο όριο των 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Παρά την επιδότηση που έχει από τα δηληστήρια.
0: Γιατί υπάρχει επιδότηση, έτσι. Ναι.
1: Ναι, συνεχίζεται η επιδότηση που υπήρχε από τα δηληστήρια 5 λεπτά και 10 λεπτά από το κράτος. Δηλαδή, φαντάζεστε ότι αν κοπούν και επιδοτήσει αυτά.
0: Πάει, τελείωσε. Πάει το πετρέλαιο.
1: Τα δηληστήρια είναι εταιρείες. Ναι. Νομίζω ότι θα ξεφύγει και πάρα πολύ.
0: Ναι. Με το αέριο τι γίνεται?
1: Το φυσικό αέριο και αυτό έχει ανωδικές τάσεις.
0: Και αυτό έχει ανωδικές. Ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη τιμή.
0: Είστε έμπειρος, μπορώ να πούμε μέχρι πότε θα πάει έτσι η τιμή? Δηλαδή τώρα θα μου πείτε, δεν είναι στο χέρι σας, αν συνεχιστεί αυτή η ένταση.
1: Είναι θέμα εμπειρίας αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι θέμα περισσότερο διεθνών γεγονότων.
0: Ναι, καλύτερα σε κανένα διεθνολόγο να απευθυνθούμε παρά σε κανένα ιδιοκτήτη πρακτήριων καυσίων. Έτσι,
1: μακάρι οι τιμές να αποκλιμακωθούν, γιατί περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανση τον επόμενο μήνα. Είχε κλείσει στο 1,70 με 1,80 λεπτά το λίτρο. Εξωφρενικές τιμές, α πούμε.
0: 1,70-1,80 τι, από φέτος?
1: Είχε κλείσει πέρυσι.
0: Είχε κλείσει πέρυσι, ναι. 1,70-1,80. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Ας ελπίζουμε να αποκλιμακωθούν οι τιμές.
0: Είναι άμα συνεχίσει αυτό τώρα, πού θα πάει και το πετρέλαιο. Έτσι δεν είναι.
1: Δυστυχώς θα έχουμε και εκεί αυξήσεις.
0: Ω, μάλιστα. Εδέχεται δηλαδή να είναι έτσι και το πετρέλαιο ανεβασμένο πολύ.
1: Ανεβασμένο θα είναι σίγουρα. Το θέμα είναι σε τι τιμή θα φτάσει.
0: Πω, μάλιστα. Εντάξει, τι να πεις. Ναι, ναι. Τώρα ρωτάει κάποιος ακροατής, μπορεί να πάει και στα 2,20 η βενζίνη.
1: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα αν θα πάει στα 2,20. Ναι. Το θέμα είναι ότι έχει αυξητικές φάσεις.
0: Μάλιστα. Τι σας λέει ο κόσμος που έρχεται και στο πρατήριο?
1: Τι να σας πω, ξέρω εγώ.
0: Απογοητευμένος, τραχωρημένος. Ναι.
1: Το πρατήριο είναι δυστυχώς το σημείο το οποίο δέχεται τα περισσότερα παράπονα, γιατί αλλού δεν μπορώ να μην εκφράσουμε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει πρόβλημα. Στις μετακινήσεις του έχει πρόβλημα.
0: Ρεφενέ, ζητάνε μπλοκάκι, γράψτε και θα στα πληρώσω άλλη φορά. Όχι.
1: Όχι.
0: Με εσάς γίνεται αυτό, γιατί είναι και η αντλία, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, όλα καταγράφονται, έτσι δεν είναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Μανάφη, τι να πούμε. Εντάξει. Στενάχωρα όλα αυτά. Ναι. Άρα σβήνω, δεν πάμε στη συναυλία του Ρέμου. Αν και έπρεπε να την κάνει εδώ δηλαδή, γιατί από εδώ ξεκίνησε, όχι από Θεσσαλονίκη. Αλλά κινδύνευε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πρωτομία εκεί του Ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά. Άρα καλύτερα Θεσσαλονίκη. Δεν από εδώ ξεκίνησε ο Ρέμος, θα το πούμε αυτό, κύριε Μανάφη.
1: Ναι, δυστυχώς θα περιοριστούμε στη Σερέξπο. Οπότε...
0: Στη Σερέξπο. Μια χαρά είναι και η Σερέξπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε και τα γερακίνια, έχουμε τραγουδιστές εδώ. Πάμε και σε Ρέξπο. Τι να κάνουμε, καλύτερα. Λοιπόν, Κώστας Μανάφη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μανάφη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Γιώργο Γούνα, θα τα άκουσες έτσι για το. Λοιπόν, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε τον κύριο Κούνιο σε λίγο για αυτό που έγινε χθες στη δομή. Αν μπορεί να μας επικοινωνήσει, τώρα τον έχω στείλει ένα μήνυμα. Αν και όπως είπαμε, δυστυχώς δεν αποτελεί πλέον η είδηση αυτό η ένταση που υπάρχει, αλλά είναι η είδηση του ότι εδώ και πέμπτη εβδομάδα συνεχίζεται αυτή η ένταση. Τώρα να πω. Καλημέρα μας στο Γιώργο. Ναι, λέει από εδώ ξεκίνησε ο Ρέμος. Φανταστείτε τώρα, ξεκινούσε και έκανε συναυλία εδώ, έτσι. Και να έβαζε όλη αυτή τη σκαλωσιά εκεί στο που έβαλε τώρα, βέβαια, χθες είπε ο Ρέμος ότι θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Στον Εμμανουήλ Παπά θα αφήνατε τώρα να βάλει γύρω-γύρω από τον Εμμανουήλ Παπά όλα αυτά? Όχι. Α, κάθε Θεσσαλονίκη. Αλλά εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε. Τώρα προσωπικά, αν σας άρεσε εσάς αυτό το πράγμα, νομίζω ότι τους περισσότερους δεν τους άρεσε. Αν και ο Ρέμος μας αρέσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ωραίος έτσι τραγουδιστής. Είπα κι εγώ, η σύζυγος έγινε έθλιο, θα σε πάω στο Ρέμο. Τώρα πού να πας με βενζίνη 2,20. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα εδώ στους φίλους που μας στέλνουν την καλημέρα τους. Σήμερα να πούμε ότι στη γιορτή τέχνης. Ουσιαστικά είναι η μέρα για τα παιδιά, θα είναι μια ολόκληρη μέρα γεμάτη παραμύθια, δημιουργία, παιχνίδι και θέατρο, και έτσι οι μικροί φίλοι της ένατης γιορτής τέχνης θα περάσουν ωραία, θα ακούσουν παραμύθια, θα δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές και θα γνωρίσουν την ιστορία μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Κυρίως όμως θα ενώσουν τη φαντασία και τις ιδέες τους για να δημιουργήσουν μια μεγάλη συλλογική εγκατάσταση, ένα κοινό έργο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από τα ίδια, που θα παραμείνει στο χώρο της γιορτής τέχνης ως το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα. Με τη δική τους κάρτα διαδρομής θα περνούν από διαφορετικούς δημιουργικούς σταθμούς, συγκεντρώνοντας μια σφραγίδα σε κάθε δραστηριότητα και στο τέλος ένα μαγικό φινάλε με την παράσταση Μαύρου Θεάτρου «Ο Φεγγαροσκεπαστής» με τον Κυριάκο Θεοδωρίδη και την Πινελόπη Καλαμπαλίκα. Σήμερα στις 6 προσέλευση, η έναρξη 6.30, πάρτε τα παιδάκια σας, πάτε εκεί, είσοδος είναι δωρεάν. Και θα περάσει, η συμμετοχή είναι δωρεάν από ό,τι διαβάζω εδώ. Άρα θα περάσει ωραία στη γιορτή της τέχνης που είναι σήμερα αφιερωμένη στα μικρά παιδιά. Και από αύριο ξεκινούν οι συναυλίες με έτσι σεραϊκές μπάντες αύριο βράδυ. Μια σκηνή και το ροκ πρόσωπο το Σερό στο προσκήνιο και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, Θάνο, ας πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Είναι 29 λεπτά μετά τις 8. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε λίγο τι έγινε και χθες πάλι στη δομή.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Ερτσερών 101,5. Την καλημέρα μου στο Σωτήρη, στο Γιώργο, στην κυρία Βαγγελίτσα, στη Μαρία που μας στέλνουν μηνύματα πρωί και μας εύχονται καλημέρα να έχουμε. Και εσείς καλημέρα και να πάνε όλα καλά. Αλλά δυστυχώς στη δομή δεν πάνε όλα καλά. Πλέον δεν αποτελεί είδηση αυτή η καθημερινή, θα λέγαμε, αναφορά σε επεισόδια. Και χθες είχαμε ένταση. Και αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει ο κύριος Κούνιος, συμπληρώνουμε πέμπτη εβδομάδα σε ένταση και έτσι σε επικινδυνότητα για τους συναδέλφους του, οι οποίοι πραγματικά είναι σαν να πηγαίνουν στον πόλεμο το πρωί. Κύριε Κούνιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς συμπληρώνουμε ένα χρόνο, γιατί οι εντάσεις και τα επεισόδια και οι αποδράσεις ισχύουν από πέρυσι τον Αύγουστο, 19 Αυγούστου, 18 Αυγούστου είχαμε την πρώτη απόδραση των 6 μεταναστών.
0: Ναι.
1: Και συνεχώς από τότε είχαμε προβλήματα τα οποία τα κατάφεραν οι συνάδελφοι που εκτελούσαν υπηρεσία στη δομή να τα ελέγξουν.
0: Απλώς τώρα έχουμε συμπληρώνουμε 5 εβδομάδες καθημερινής έντασης και όχι μόνο έντασης, φθοράς της περίφραξης. Δηλαδή, εγώ πάει τώρα το μυαλό μου κύριε Κούνι, αλλά πείτε μας πρώτα τι έγινε χθες το βράδυ.
1: Κάποια στιγμή μετά τις 11 μετανάστες κινήθηκαν... μετανάστες στη Γάμα Πτέρυγα που μόνο εκεί φιλοξενούνται πλέον, κινήθηκαν ως ένα σημείο, έριξαν την περίφραξη ξανά και αποπειράθηκαν από δράσεων.
0: Την εξωτερική
1: περίφραξη. Ευτυχώς εκεί υπάρχουν ενισχυμένοι ισχυροί δύναμοι των συναδέλφων μου και κατάφεραν να τους ελέγξουν. Αλλά όλη η χθεσινή ημέρα ήταν μέσα σε ένταση. Συνεχώς οι μετανάστες προσπαθούσαν να κάνουν, να δημιουργήσουν επεισόδια, φθορές.
0: Φθορές υπέστησαν εκεί, οι εγκαταστάσεις υπέστησαν και πάλι.
1: Έπεσε η περίφραξη. Πλέον έχουμε καταντήσει να φυλάμε με τα ανθρώπινα σώματα, με τα σώματα των αστυνομικών.
0: Η περίφραξη υπόθηκε τώρα ή δεν υπάρχει περίφραξη?
1: Δεν είναι, πεσμένη. Τώρα προσπαθούν και να τη σηκώσουν. Αν δεν μπουν οι ισχυρές περιφράξεις, δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Άρα. Λογικό τώρα, ίσως να είναι και ένα σχέδιο των ανθρώπων που κρατούνται εκεί με δύσκολες συνθήκες να τα καταστρέψουν όλα, να μην υπάρχει δομή. Μήπως δηλαδή κατάλαβαν ότι αν καταστραφούν όλα θα
1: μετά... Δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο.
0: Σχέδιο ή αν το κάνουν αυθόρμητα, γιατί είναι δύσκολη η κράτησή τους εκεί.
1: Αυτό που εμείς φωνάζουμε πλέον τόσο καιρό είναι ότι πρέπει αυτοί να σπάσουν και να...
0: Να μοιραστούν,
1: ή να φύγουν σε άλλα προκεκά, σε άλλες δομές κλειστές ή να γυρίσουν στις χώρες τους.
0: Ναι.
1: Όσο τους κρατάμε εκεί πέρα, αυτό το φαινόμενο θα συνεχίζει και κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή να είμαστε τυχεροί, αυτό ευχόμαστε όλοι, να μην υπάρξει χειρότερο περιστατικό από όλα όσα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής.
0: Τι λέτε τώρα. Οι Μπαγκλαντεσιανοί έφυγαν?
1: Όχι, δεν έφυγαν.
0: Είναι να φύγουν όμως, αυτοί δεν είναι?
1: Αυτοί ήταν να φύγουν και από τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Είχε έρθει η πρέσβης του Μπαγκλαντές, τους ταυτοποίησαν 93 άτομα.
0: Ναι.
1: Είναι να φύγουν. Τώρα το πότε θα φύγουν, οι διαδικασίες πάντα είναι χρονοβόρες. Αυτό ζητούσαμε, να επιταχυνθούν και αυτές οι διαδικασίες, αλλά δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ευοδοθεί οι φωνές μας δεν έχουν
0: σταθεί. Εσείς συνεχίζετε και καλά κάνετε. Οι συνάδελφοί σας κινδυνεύουν καθημερινά. Έτσι φεύγουν από το σπίτι, όπως όλοι. Εμείς φεύγουμε από το σπίτι, λέμε ένα γεια στην οικογένεια και ερχόμαστε στη δουλειά μας. Εσείς λέτε ένα γεια και πάτε στον πόλεμο, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρεις αν θα γυρίσει με ανοιχτό κεφάλι ή με σπασμένο κεφάλι. Δηλαδή εντάξει, είναι. Τι να πεις,
1: αυτό
0: είναι.
1: Το ζούμε σε όλη την υπηρεσιακή μας ζωή. Φεύγουμε και δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε.
0: Δεν ξέρετε πώς θα γυρίσετε πίσω.
1: Και πώς θα γυρίσουμε, και αυτό το νιώθουν και οι οικογένειές μας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο γεγονός, άλλο που πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Στη δεδομένη στιγμή πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη δομή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κούνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Δυστυχώς και χθες είχαμε ένταση στη δομή. Έχουν ρίξει την περίφραξη. Προσπαθούν τώρα οι αστυνομικοί που είναι εκεί να την ξαναστήσουν. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Λοιπόν, Θάνο, να πάμε λίγο να ακούσουμε. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Μάντζο χθες που επιστρέφηκε την Περιφερειακή Ένωση 4. Το ρεπορτάζ το έκανε η Λένια Ιωαννίδου. Να ακούσουμε το πρώτο του κυρίου Μάντζου. Ο κ. κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής βέβαια, να ακούσουμε τι είπε για την επίσκεψή του στις Σέρες και για το πρόγραμμα του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ. Ας ακούσουμε τι είπε στην πρώτη τοποθέτηση ο κύριος Δημήτρης Μάντζος.
2: Γι' αυτό το λόγο και εδώ στις Σέρες, στην κεντρική Μακεδονία, σε μια περιοχή η οποία έχει σπουδαία πλεονεκτήματα παραγωγικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, σε μια περιοχή η οποία με ορίζοντα το 2035 και σε ένα σχέδιο το οποίο εμείς τουλάχιστον ως ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία με τα στελέχη μας στην Ομαρχιακή Επιτροπή, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τους υποψήφιους βουλευτές μας στο επόμενο διάστημα, εδώ θα μορφοποιήσουμε και θα επικοινωνήσουμε, λέμε από εδώ καθαρά ότι η πολιτική αλλαγή είναι όχι μόνο ρεαλιστική και εφικτή, αλλά είναι και η μόνη επιλογή για την πατρίδα μας. Ο τόπος δεν έχει τίποτε άλλο να περιμένει από αυτή την κυβέρνηση και από αυτόν τον Πρωθυπουργό, παρά μόνο να αλλάξει σελίδα, να γυρίσει σελίδα. Το λέμε αυτό σε έναν τόπο ο οποίος συνεχίζει δυστυχώς να υποβιβάζεται κοινωνικά, οικονομικά, αλλά και δημογραφικά, να χάνει πληθυσμό όσο περνούν οι δεκαετίες, σε έναν τόπο ο οποίος παρά το πρωτογενή τομέα, ο οποίος έχει γερές βάσεις, παρά τους υδατικούς πόρους, παρά τη σπουδαία παράδοσή του, εξακολουθεί να αισθάνεται υστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ακόμα και στα βασικά, ακόμα και στη σύνδεσή του με τη Θεσσαλονίκη, ακόμα και σε βασικές υποδομές του κοινωνικού κράτους, σε έναν τόπο ο οποίος παρά, και το τονίζω, τα εγγενή πλεονεκτήματά του, δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά του με ευκολία στον τόπο του, στον ξενείο τόπο, για να μείνουν, να επιμείνουν, να παράξουν και να φτιάξουν οικογένειες και σπιτικά εδώ στις Σέρες, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Άρα για μας, ιδίως την επαύριο ενός πολύ σοβαρού σκανδάλου, το οποίο έχει επιδράσει και στην περιοχή εδώ με καταλυτικό τρόπο, πολιτικά και κοινωνικά και προφανώς οικονομικά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επαύριο αυτού του σκανδάλου, το οποίο πλήγωσε δυστυχώς τους πραγματικούς παραγωγούς, τους πραγματικούς κοινοτρόφους, ώστε κάποιοι λίγοι επιτίδη πελάτες ενός γαλάζιου συστήματος να τσεπώσουν τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις που θα έπρεπε να έχουν κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία του πρωτογενούς τομέα. Λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα μας βιώσιμο χωρίς έναν υγιή, προφυλαγμένο, προστατευμένο, πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα συνομιλεί και με τη μεταποίηση και τυποποίηση, ώστε να μένει εδώ η προστιθέμενη και παραγόμενη αξία, και με τον πολιτισμό και τον τουρισμό μέσα στην κοινωνία. Γράφουμε μαζί με την κοινωνία το πρόγραμμά μας και θέλουμε, με ορίζοντα την ομιλία του Προέδρου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, το βράδυ του Σαββάτου στο Βελίδιο, στο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, να πούμε κάτι καθαρό. Ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται. Όχι με συνθήματα και με απλά φτερωτά λόγια, έπαια πτερόεντα, τα οποία τα ξεχνούν οι συμπολίτες μας, αλλά με πρόγραμμα ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, χειροπιαστό, εδώ μπροστά μας, γραμμένο μαζί με την κοινωνία, με ομάδα και στελέχη που μπορούν αυτό το πρόγραμμα να το υπηρετήσουν και με μια δυνατή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη φωνή, μακριά από τα συμφέροντα που θέλουν να αποδιγετήσουν και να χειραγωγήσουν την πολιτική ζωή του τόπου, ώστε να αποδείξουμε τελικά την αξιοπιστία μας. Ότι ό,τι λέμε, το εννοούμε και θα το κάνουμε πράξη.
0: Αυτά είπε ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Η συνάδελφος Λένια Ιωαννίδου που κάνει το ρεπορτάζ έκανε ερώτηση για όσον αφορά το αν είναι εφικτό το θέμα της πρωτιάς για το ΠΑΣΟΚ. Ας ακούσουμε ακριβώς τι είπε, τι απάντησε μάλλον ο κύριος Μάντζος.
3: Θεωρείτε ότι είναι ένας εφικτός στόχος η πρωτιά για το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που έρχονται, γιατί είμαστε πλέον σε μια άκρη προεκλογική περίοδο?
2: Ναι, θα πω ότι είναι εφικτός και θα πω και κάτι παραπάνω. Είναι επιθυμητός και αναγκαίος. Λέω πολλές φορές και το λέω και σε εσάς, ότι ο στόχος της πολιτικής αλλαγής δεν είναι παραταξιακός, δεν είναι στόχος του χώρου, είναι στόχος της χώρας. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που σωστά πολλές φορές αναλύουμε, παρά τη συχνότητα, παρά τις αντιφατικά ευρήματα, παρά τα μεθοδολογικά ζητήματα που έχουμε πολλές φορές αναλύσει, σε όλες τις δημοσκοπήσεις ένα είναι το σταθερό σημείο αναφοράς, το διαρκώς διευρυνόμενο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Άρα αυτό το κοινωνικό αίτημα είναι δουλειά της αντιπολίτευσης και δι' της αξιωματικής αντιπολίτευσης του

0: Εμείς είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα και θεωρώ ότι ένα κίνημα το οποίο έρχεται από πολύ μακριά και έχει μπροστά του μια μακρά περίοδο συμβολής, τουλάχιστον αυτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε στην πατρίδα μας και στο λαό μας, έχει μόνο το περιθώριο να αγωνιστεί. Ο δικός μας ο αγώνας είναι μέσα από την κοινωνία. Και ξέρετε, την Κυριακή εκείνη, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, οι δημοσκοπήσεις θα είναι πίσω μας. Και οι κάλπες σε όλη την Ελλάδα θα είναι κενές. Και η δουλειά η δικιά μας, που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, το τονίζω, και καταλήγει σε εκείνη την Κυριακή των εκλογών, είναι οι κάλπες σε όλη την Ελλάδα και εδώ στις Σέρρες και παντού να γεμίσουν με ψηφοδέλτια που φέρνουν την πολιτική αλλαγή. Και στα μάτια τα δικά μας, τεκμηριωμένα πια με το πρόγραμμά μας και το προσωπικό μας και τη δυνατή και ανεξάρτητη φωνή μας, το μόνο ψηφοδέλτιο που φέρνει πραγματική πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας είναι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Δημήτρης Μάντζος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου και απάντησε.
0: Εγώ θα κάνω χρήση ενός στίχου που χρησιμοποιήσε ο κύριος Πρωθυπουργός για να περιγράψει τον κύριο Τσίπρα, αλλά θα πάω όπως και ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Σουκαλά σε μια προχθεσινή του δήλωση το έκανε, λίγο παρακάτω στους επόμενους στίχους, που αποδεικνύουν ότι τα δίδυμα φεγγάρια της ελληνικής πολιτικής ζωής είναι τελικά ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι θέλουν να παίξουν σε ένα διαφορετικό σκοπό, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάζεται τον κύριο Τσίπρα ως το αντίπαλο δέος, ως το σκιάχτρο, προκειμένου να τρομάξει τους συμπολίτες μας και να τον ψηφίσουν υπό το φόβο της επιστροφής στην αστάθεια της περίοδου Τσίπρα-Καμένου. Ο κύριος Τσίπρας δε, ενώ υποτίθεται ότι βάλει κατά του κυρίου Μητσοτάκη, δεν διαφέρει και πολύ από εκείνον, γιατί όπως νομίζω περιέγραψε ήδη εξαιρετικά η Μάρα Κουκουδάκη και θα επαναλάβω, δεν άκουσα από κανέναν, ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε όμως και από τον κύριο Τσίπρα, τίποτε για το ιδιωτικό χρέος και την ανάγκη προστασία της κύριας κατοικίας, όπως έκανε ο νόμος 3869 του 2010, νόμος της κυβέρνησης Παπανδρέου που στήριξε τότε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και μόνο στη Βουλή μέσα στην πρώτη περίοδο των μνημονίων. Δεν άκουσα τίποτα για την προστασία των συνταξιούχων με την επαναφορά του ΕΚΑΣ και την κατάργηση, την οριστική και πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν άκουσα τίποτα και κανένας από εμάς δεν άκουσε για την κατάργηση ή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τίποτα τελικά για μια πραγματική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας της χώρας μακριά από τον έλεγχο των πιστωτών, όπως εμείς προτείνουμε με ένα εθνικό ταμείο δημόσιου πλούτου. Άρα τελικά, όσο και αν θέλει ο κύριος Τσίπρας να φαντάζει κάτι διαφορετικό από τον κύριο Μητσοτάκη, δεν φαίνεται παρά να αναπαράγει τον ίδιο κακό του εαυτό, τον παλιό εαυτό του, της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης, της υπεραπόδοσης της έμεσης φορολογίας και της κοινωνικής αδικίας που και επί των δικών του ημερών δυστυχώς διευρύνθηκε. Απέναντι λοιπόν στο μέτωπο που έχουμε με την κυβέρνηση, συνεχίζουμε την πολιτική μας αντιπαράθεση. Εμείς έχουμε πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της. Εκείνη θέλουμε να νικήσουμε σε επόμενες εκλογές. Είναι δικαίωμα του κ. Τσίπρα ή άλλων πολιτικών σχηματισμών να θεωρούν ότι ο αντίπαλός τους είναι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς τουλάχιστον και εγώ προσωπικά έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όμως νομίζω ότι όλοι θα αξιολογηθούμε για το τι εισφέρουμε αυτή τη στιγμή στην πολιτική ζωή του τόπου. Θα το πω καθαρά: οι συμπολίτες μας θέλουν αλλαγή, θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους και το κόμμα Ελλάς, του κ. Τσίπρα, δεν φαίνεται ότι μπορεί να το πράξει. Άλλωστε, για να πω και αυτό, είναι και ζήτημα αξιοπιστίας. Όταν στο παρελθόν έχεις τάξεις εισάχθεια και έχεις φέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όταν έχεις τάξει προστασία των συνταξιούχων και έχεις καταργήσει το ΕΚΑΣ, νομίζω ότι είναι και ζήτημα αξιοπιστίας και ζήτημα μνήμης τελικά των συμπολιτών μας να αξιολογηθεί εκ νέου ο πρώην Πρωθυπουργός από τους συμπολίτες μας με τον ίδιο αρνητικό τρόπο. Έχει προφανώς το δικαίωμα να επανεκτεθεί, αλλά έχουμε και εμείς το δικαίωμα να θυμόμαστε.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Μάντζο και να ακούσουμε τι απάντησε σε ερώτηση που το έγινε για τις συνεργασίες, το αν δηλαδή την επόμενη μέρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει συνεργασίες με άλλα κόμματα. Ας ακούσουμε τι είπε.
0: Νομίζω το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε για αυτές τις εκλογές, για το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο εμείς, το είπα και πριν σε συνάδελφό σας, ο στόχος είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ και του προγράμματός του, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες της πολιτικής αλλαγής. Δεν συντελείται πολιτική αλλαγή στα μάτια τα δικά μας, παρά μόνο με ψήφο εμπιστοσύνης στη μόνη θετική πρόταση που υπάρχει από την κυβέρνηση του τόπου, που είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. αν οι συμπολίτες μας επιθυμούν τη διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης, των ανισοτήτων, των αδικιών, μπορούν

0: να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς έχουμε ένα στόχο. Να αλλάξουμε αυτή την πολιτική και να αλλάξουμε το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Γι' αυτό και υπάρχει και δεσμευτική για όλους συνεδριακή απόφαση ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης ή συνεργασίας. Από εκεί και πέρα, φυσικά, οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουν σε κάθε πολιτικό συσχετισμό τη δύναμη που του επιφυλάσσουν. Οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα ψηφίσουν. Οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίσουν. Απλώς εμείς θέλουμε απέναντί τους να είμαστε ειλικρινείς. Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι προτείνουμε και να αξιολογηθούμε.
1: Για να ολοκληρώσουμε, να ακούσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Μάρας Κουκουδάκη, η οποία είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εδώ στην περιοδία, ήρθε και νωρίτερα μάλιστα. Πήγε και στη Λαϊκή Αγορά των Σερών, έκανε έτσι αρκετές συναντήσεις. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Κουκουδάκη στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε χθες.
2: Ο στόχος κάθε φορά στα κλιμάκια τα οποία επιλέγουμε να κάνουμε σε όλη τη χώρα είναι ακριβώς αυτός. Είναι πρωτίστως να ακούμε την κοινωνία, να ερχόμαστε σε επαφή λοιπόν με τους χώρους εργασίας, με τους χώρους δράσης όπου βιώνουν οι συμπολίτες μας τα πραγματικά προβλήματα. Εδώ λοιπόν μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε και θα συνεχίσουμε φυσικά και το απόγευμα με το υπόλοιπο πρόγραμμα και με πολίτες και με παραγωγούς και με αγρότες και με επαγγελματίες και με μικρομεσαίους. Κατηγορίες που όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πλήττονται βάναυσα αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις όσα μέτρα και αν εξαγγέλλονται κάθε χρόνο, όχι μόνο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά συνολικά από αυτή την κυβέρνηση, δεν ακουμπούν ποτέ τα πραγματικά προβλήματα, δυστυχώς. Και αυτό δεν το λέω σε μια λογική μηδενισμού σε καμία περίπτωση. Οτιδήποτε έχει συμβεί και είναι σε θετική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ πρώτο το έχει στηρίξει κιόλας στην πράξη. Εδώ όμως βλέπουμε ότι συνεχώς οι ανισότητες διωγγώνονται, συνεχώς η ακρίβεια στραγγαλίζει την καθημερινότητά μας και τα νοικοκυριά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, οι οποίες οδηγούν στο μονόδρομο του να μην αντιμετωπίζεται το θηρίο της ακρίβειας, οδηγούν στον κατακαιρματισμό του εισοδήματός μας και οδηγούν στη συρρήκνωση της αγοραστικής μας δύναμης. Δυστυχώς, είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποια επιμέρους παρέμβαση και αν γίνεται ονομαστικών αυξήσεων σε κατώτατους μισθούς, αυξήσεων σε συντάξεις, αυτό δεν φτάνει ποτέ στην τσέπη της Ελληνίδας και του Έλληνα, γιατί η ακρίβεια κατατρώει το εισόδημα του μισθωτού, του συνταξιούχου όλων μας. Όσο προχωράμε προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήδη από εκεί, σε κοινή συνέντευξη που έδωσε και σε συνάντηση που έκανε με τους παραγωγικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, θα υπάρχουν επιμέρους κομμάτια του προγράμματός μας που θα παρουσιάζονται με αποκορύφωμα φυσικά το Σάββατο. Το ζήτημα όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής δεν βρίσκεται σήμερα στις Σέρες και οι υπόλοιπες συντρόφισσες και σύντροφοι στα υπόλοιπα κλιμάκια της Βορείου Ελλάδος, όπως βρεθήκαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη με αφορμή την 3η του Σεπτέμβρη. Το ζήτημά μας δεν είναι η προεκλογική περίοδος, ούτε το να φέρουμε απλά τον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας, να το εξελίξουμε, αλλά κυρίως να συζητήσουμε με την κοινωνία, γιατί αυτό που επιδιώκουμε είναι το να έχουμε συνοδοιπόρους, όχι ψηφοφόρους. Είναι σαφές ότι όποτε και να γίνουν οι εθνικές εκλογές, καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει, γιατί αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογές, έτσι ώστε να πατάξουμε και το τέρας της αποχής που πολλές φορές διαμορφώνει αποτέλεσμα.
1: Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή επίσκεψη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στο νομό Σερών και από τον κύριο Δημήτρη Μάντζο αλλά και από την κυρία Μάρα Κουκουδάκη. Ευχαριστώ τη Λέγια Αιωνίδου, τη συνάδελφο που κάλυψε την επίσκεψη, μας έδωσε ηχητικά μοντάζ. Σήμερα, όπως είπαμε, στις Σέρες έρχεται η Μιλένα Αποστολάκη. Θα επισκεφθεί πρώτα τον Τιμ Βοκαστά στο Δήμο Αμφίπολης. Θα πάει στο Δραβίσκο, θα έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους και γεωργιούς εκεί στο Δραβίσκο. Θα επισκεφθεί την αστυνομική διεύθυνση Σερών. Θα συναντηθεί 1:30 με τη δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. 6 ώρα πραγματοποιεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής. 7 συνάντηση με φορείς στο εργατικό κέντρο. Και στις 9:30 θα κάνει μια βόλτα στα καφέ τις περιοχές, τις πόλεις μας. Λοιπόν, πριν πάμε προς το τέλος, μια καλημέρα εδώ στο φίλο μας τον Γιώργο, να πούμε, μας στέλνει ο Μιχάλης, πότε παίζω Πανσεραϊκός, την Κυριακή, Μιχάλη. Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης Β, την Κυριακή 5 η ώρα. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση Superbet. Δεν το ξέρω ποιο είναι αυτό, να σου πω την αλήθεια. Είναι στο διαδίκτυο. Βέβαια, θα υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη από την Era Sport, δεύτερη αγωνιστική, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης. Το Σάββατο θα παίξουν Μαρκό Καλυθέας 4 η ώρα από ΕΡΤ 2 Sport. ΑΕΛ Ζάκυνθος στις 5, Superbet διαδικτυακά δηλαδή. Κυριακή 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport, Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, όπως είπαμε, 5 η ώρα. Νέστος Πύργος 5 η ώρα. Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσα στην ίδια ώρα. Και τη Δευτέρα Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριά στις 4, ΕΡΤ 2 Σπορ. Και Παθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Αυτά για τον Μιχάλη που μας ρώτησε για τον Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Φίλιππος Φυλακτός, καταγόταν από το Βελβενδό Κοζάνης και υπήρξε γιατρός των χωριών Ευκαρπίας και Κερδιλίων προπολεμικά, και κατά διάρκεια της κατοχής βγήκε στο βουνό αμέσως σχεδόν μετά την κατοχή. Σημάσαι αρχίατρος του Δημοκρατικού Στρατού λίγο πριν τη λήξη του εμφυλίου. Πέρασε στην Αλβανία με τη σύντροφη ζωή του Ευαγγελία Φυλακτού, φωτογράφο κατόγοντα από την Ηράκλεια Σερών, και συνέχεια έζησε πρόσφυγας για δεκαετίες στην Πολωνία, όπου περιέπεσε στη δυσμένεια του κόμματος. Αυτά για τον γιατρό. Επίσης, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1951 έγιναν εκλογές. Εκλέχθηκαν με το κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού οι Καραμαλής Κωνσταντίνος, Λαυρεντίδης Ισαάκ, Μητακίδης Δημοσθένης και Ψάρης Αργύριος. Με το κόμμα της Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου οι Χριστόδουλος Γοργίας και Αθανάσιος Μαυρίδης. Και με το κόμμα των Φιλελευθέρων ο Κοσμάς Αλεξανδρίδης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσί που ήταν στην των ήχων και στα μοντάζ, στα ηχητικά. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπορίδου. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και που αγαπάνε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Βλέπετε νέα άτομα που φεύγουν από τη ζωή πρόσφατα για αυτή την αξιόλογη στρατιωτικό. Τι να πεις. Να είστε καλά. Καλημέρα σέρες. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας, με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
7: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου, στη Δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε, καλημέρα. Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Σερών, είναι η Άρτη Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε ως τις 11 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα.
0: Σήμερα που ο μήνας έχει 9, 9 Σεπτεμβρίου, 9 ενάτου. Ο μήνας έχει 9, η μέρα είναι πάρα πολύ καλή, έχουμε περίπου στους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Τα παιδιά το πρωί στην Ορεστιάδα, πρωί-πρωί που δίνουμε την ανταπόκριση στο περιφερειακό, 12 βαθμούς με ζακέτα και μπουφάν πήγαν στη δουλειά.
1: Εντάξει, προσωπικά είναι από τις περιοχές, είναι και πολύ ωραία η Ορεστιάδα, γενικότερα είναι ο Εύρος. Αλλά από εδώ και πέρα δεν θα ήθελα να τις επισκεφτώ. Τουλάχιστον να κρατήσουμε τις δικές μας θερμοκρασίες και όταν πια πιστώ ότι έχουμε φθινόπωρο στα καλά του και χειμώνα, ναι, να τους ξαναεπισκεφτώ.
0: Βέβαια, λέει, υπάρχει μια διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας, λογικό θα μου πείτε, αυξητική εννοώ, αλλά το πρωί θέλει μπουφάνι ζακέτα.
1: Εντάξει, το ίδιο γίνεται στην Κοζάνη, το ίδιο γίνεται και στη Φλόρινα και γενικότερα σε περιοχές που δίνουν χαμηλές θερμοκρασίες. Εμείς μια χαρά είμαστε, από καλά καλύτερα. Από πλευράς θερμοκρασίες.
0: Ναι. Καλώς ορίσατε συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς σας βρίσκουμε όλους εσάς που είστε από νωρίς το πρωί συντονισμένοι. Ξεκινήσει την ημέρα σας με τον Βασίλη. Συνεχίζουμε μαζί έως τις 11. Θα είμαστε εδώ, συνεχίζουμε να καταγράφουμε όλα αυτά που συνθέτουν τοπική επικαιρότητα. Και δεν είναι λίγα. Έχουμε ειδήσει από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε ένα έτοιμα για ακόμη μια φορά από την, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών που ζητούν και πάλι να έχουμε ουσιαστική ενίσχυση Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών κατά τις πληρωματικές μεταθέσεις του 2026. Το γιατί νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε και ο κύριος Κούνιος το έχει πει πολλές φορές και νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε το βάρος που έχουν στις πλάτες τους ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και ζητούν να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών. Είπαμε ειδήσει από το αστυνομικό δελτίο και καταδιώξεις είχαμε, έτσι, λες
1: ναι,
0: και έβλεπες καμία ταινία.
1: Πλούσιο αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, κοκαίνη,
1: και εδώ και επεισόδια
0: είχαμε
1: χθες στο κλειδί για μία ακόμη φορά.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ακούσατε πριν από λίγο τον κύριο Κούνιο, το φιλοξένησε ο Βασίλης Αναστασιάδης και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η όλη η κατάσταση.
0: Τι θα γίνει αυτό το θέμα. Επίσης, αυτοί οι 93, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο και πρόκειται να επαναπατριστούν. Πότε θα γίνουν αυτές οι πτήσεις?
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι. Θα γίνουν, τρεις πτήσεις. Ωραία. Πότε? Γιατί εδώ το καζάνι βράζει. Βράζει. Και όταν βράζει ένα καζάνι συνεχώς, το να φύγει το καπάκι από πάνω είναι πάρα πολύ εύκολο. Το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Τώρα δεν θέλουμε μάντς κακών ή κασάνδρες να γίνουμε, αλλά επεισόδια, πέτρες, τραυματισμένοι. Πολύ θέλει να γίνει κανένα κακό.
1: Εντάξει, τα καμπανάκια είναι πολλά και ηχηρά και έπρεπε κάποιοι να τα ακούσουν.
0: Και το Βρε, θέμα... τα ακούνε θάλια. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή έχεις επεισόδια τόσο καιρό τώρα. Ξέρω εγώ, 7 εβδομάδες, 5 εβδομάδες πόσο είναι. Έχεις 1,5 χρόνο που οι αστυνομικοί τα λένε, τα ξαναλένε, τα καταγγέλνουν με στοιχεία. Δεν είναι ότι
0: όταν έλειπες, είχε βγει ο κύριος Κούνιος, μπορεί να το είδες. Γιατί το πήραν όλα τα site και έλεγε ο κύριος Κούνιος ότι οι περιφράξεις έχουν φύγει όλες από τη θέση τους και ουσιαστικά το τείχος προστασίας ήταν τα σώματα των ανδρών των ΜΑΤ που είχαν έρθει για να ενισχύσουν την δύναμη την αστυνομική στα τελευταία επεισόδια.
1: Εάν η πρόβλεψη τελικά του Υπουργείου είναι να παραμείνει αυτή η δομή σε λειτουργία και να είναι κλειστή, ας φροντίσουν να την κάνουν και ασφαλή. Δεν
0: υπάρχει
1: άλλο.
0: Να κάνουν και περιφράξεις.
1: Και να την κάνουν ασφαλή για τους ανθρώπους που εργάζονται
0: για όλους
1: εκεί, αλλά και για αυτούς που φιλοξενούνται εκεί.
0: Για όλους.
1: Γιατί οι συνθήκες είναι...
0: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι είναι απαράδεκτες. Αυτό. Υπάρχουν καταγγελίες που λένε αυτό.
1: Υπάρχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ από χθες, ένα συγκεκριμένο site που έχει φωτογραφίες, βίντεο, έχει και δηλώσεις του κύριου Κούνιου, που πραγματικά σε πιάνει το στομάχι σου. Λες, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε με την μεταναστευτική πολιτική. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τους έχουμε στιβαγμένους σαν σαρδέλες στην κυριολεξία, κάτω από το λιοπύρι το χειμώνα και κάτω από τα γιάζι κάτω το καλοκαίρι και κάτω από τα γέννηση του χειμώνα.
0: Χωρίς ένα δενδράκι, όπως έλεγε και ο Μητροπολίτης εκεί Σιδηροκάστρου, ο οποίος έχει μία εντελώς διαφορετική θέση από αυτή του Δημάρχου και υπήρχε και έντονη κόντρα μεταξύ τους για αυτό το θέμα. Βέβαια, είχαμε και μηνύματα πολλά από εσάς που λέγαν αν δεν τους αρέσει να πάνε στα σπίτια τους και στη χώρα τους. Ναι, αυτό λέμε, αυτό, τον επαναπατρισμό. Να πάνε, πότε να πάνε όμως για να γίνει αποσυμφόρηση.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι,
1: και
0: μεγάλο.
1: Το οποίο κάθε φορά που το ανοίγουμε ξεκινά και μια ιδιότυπη διελκυστίδα. Το θέμα δεν είναι η όποια αλλαγή της κατεύθυνσης σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα δεύτερο τρίτο ζήτημα. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα. Είναι θέμα που θα το δούμε μπροστά μας, δυστυχώς, και για μία ακόμη φορά υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση. Κατά τα άλλα, για την επίσκεψη του κλιμακίου του Πασόκ σας έχουμε πει, χαρακτηριστικά ήταν τα αποσπάσματα που ακούσαμε ήδη από τον Βασίλη που προηγήθηκε. Θα έχουμε και εμείς όμως αναφορά σε αυτό.
0: Ο κύριος Μπάντζος θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά σε μια έτσι συνέντευξη απολογιστικού χαρακτήρα όσον αφορά την επίσκεψη εδώ στις Σέρες, ενώ σήμερα στις Σέρες θα βρίσκεται, μάλλον στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών θα βρίσκεται η πρώην υπουργός και βουλευτής του Πασόκ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Το πρόγραμμα της κυρίας Αποστολάκη ιδιαιτέρως πυκνό, ένα πρόγραμμα επισκέψεων, συναντήσεων με τοπικούς φορείς, εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, εργαζόμενους, πολίτες, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, περιοδία σε δήμους αλλά και κοινότητες του νομού. Ιδιαιτέρως πυκνό και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και πιο αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής για το πρόγραμμά της και την επίσκεψή της.
1: Στο μεταξύ, η επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη, του Προέδρου του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά επισημοποίησε και κάτι που γνωρίζαμε, φημολογούνταν καιρό στην τοπική κοινωνία. Σας το είχαμε πει, αλλά επισημοποιήθηκε και με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό όσον αφορά την προσχώρηση του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Λευτέρη Αβραμάκη, στο Πασόκ. Ήταν χαρακτηριστική η φωτογραφία και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Ανδρουλάκη, τόσο με την πρώην βουλευτή Καστοριάς και πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, όσο και με τον ίδιο τον κύριο Βραμάκη.
0: Η ώρα είναι 9 και 17. Να σας πούμε ότι σήμερα δεν θα λειτουργήσει το τμήμα επειγόντων περιστατικών του Κέντρου Υγείας Νέας Ζύχνης από τις 8 έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι λόγω προγραμματισμένων εργασιών ανακαίνησης. Θα μιλήσουμε για το κοινωνικό φροντιστήριο, το θεσμό του Δήμου Σερών, ο οποίος θεσμός στηρίζεται και στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης. Θα μιλήσουμε για πολύ ωραίες εκδηλώσεις που ετοιμάζονται για όλους εμάς. Γενικά η ατζέντα είναι ιδιαίτερως πλούσια και θα τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Τώρα, όσοι διαμένετε στην περιοχή των Σφαγή, μεταξύ Σφαγίων, 40 Μαρτύρων, Αγίου Αθανασίου, Νεόκτες των Αεροδρομίου, Επαρχιακής Οδού, Σερών Νεοχωρίου, όπως επίσης και προς την περιοχή του Κρίνου και δεν έχετε νερό, θεωρείται φυσιολογικό αυτό, καθώς γίνονται εργασίες λόγω βλάβης του πρωτεύοντος δικτύου ίδρυυσης επί της οδού Προύσης. Αυτή είναι η ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών. Μικρή θα είναι η ταλαιπωρία. Από τις 8 ξεκίνησε η διακοπή και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 και φυσικά αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, θα αποκατασταθεί σταδιακά. Επίσης, σήμερα θα πραγματοποιηθεί και μία εξαιρετικά σημαντική ενημερωτική συνάντηση όσον αφορά τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Σερών Γεώργιος Τοψής στις 9.30, καθώς και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξασφάλιση απαιτούμενης χρηματοδότησης. Στη συνάντηση, πέρα από τους εκπροσώπους των σωματείων, των αθλητικών και τη Δημοτική Αρχή, θα είναι παρόντες βουλευτές, οι εκπρόσωποι τους και φυσικά θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση κατά τη διάρκεια της ημέρας και φυσικά της επικοινωνίας μας. Ποιος γιορτάζει?
0: 9 Σεπτεμβρίου σήμερα, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό εορτολόγιο, τιμάται η σύναξη σ' Αγίων Ιωακήμ και Άνης. Οπότε γιορτάζει ο Ιωακήμ, ο Ιωακημάκης, πες το.
1: Θα μου πεις τώρα και ο Μάκης.
0: Και το Ιωακημάκη. Το έλεγα όταν έλειπες. Κιάρα και Κιαράν.
1: Η Κιάρα βγαίνει από το...
0: Τι να σου πω, αυτό λέει. Τώρα το γλυκό σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο γλυκό. Δηλαδή είναι ένα σοκολατένιο γλυκό με μία βάση σαν στρώση, σκεφτείτε το, από πισκότο, είπατε σπάνια αλλά σκληρό, και από πάνω πλούσια κρέμα σοκολάτας. Τώρα είναι σοκολατόπιτα που πάνω έχει κακάο, είναι σοκολατένια τάρτα.
1: Εντάξει, δεν με εντυπωσιάζει, πρέπει να σοκολάτα. Τέλος πάντων, περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Σήμερα είναι...
0: Φάτος 11, θελίτσα μου.
1: Πάλι πρωί είναι για μένα. Είναι, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, αλλά είναι και η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Η 9η Σεπτεμβρίου, και μάλιστα το Σουντόκου έχει και μια βαριά ιστορία πίσω του, την οποία διάβασα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, και μάλλον δεν σ' αρέσει το Σουντόκου.
0: Γενικώς.
1: Με το ύφος, ναι, αυτό. Ναι. Λοιπόν, η 9η Σεπτεμβρίου είναι, θεωρείται ως η ιδανική ημέρα για να κρατήσετε τον εγκέφαλό σας σε εγρήγορση, λύνοντας γρίφους, καθώς θυμάται η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό παζλ που συχνά θεωρείται ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα, μη σας ξεγελάει το όνομα, έχει γαλλικές ρίζες. Το Σουντόκου είναι ένας γρίφος λογικής, όπου πρέπει να συμπληρώσετε ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε υποπλέγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 9. Βασίζεται στα μαγικά τετράγωνα, τα τετράγωνα με αριθμούς των οποίων τα αθροίσματα είναι ίδια σε κάθε σειρά, κάθε στήλη και τις δύο κύριες διαγωνίους. Το Σουντόκου ξεκινά με ένα μερικώς συμπληρωμένο πλέγμα και ένας καλά σχεδιασμένος γρίφος Σουντόκου έχει μία και μόνο λύση. Παρά το ιαπωνικό του όνομα, ωστόσο, εμφανίστηκε στη Γαλλία, και μάλιστα στα τέλη του 19ου αιώνα, Γάλλοι δημιουργοί γρίφων άρχισαν να πειραματίζονται με αριθμητικά παζλ βασισμένα σε πλέγματα, αφαιρώντας αριθμούς από μαγικά τετράγωνα. Ο πρώτος τέτοιος γρίφος δημοσιεύθηκε το 1892 στην καθημερινή παριζιάνικη εφημερίδα La Siècle. Μοιραζόταν βασικά χαρακτηριστικά με το σύγχρονο Σουντόκου, όπως το πλέγμα 9x9 που αποτελείται από το υποπλέγμα 3x3. Τρία χρόνια μετά, η εφημερίδα La France, που ήταν ο κύριος ανταγωνιστής της προηγούμενης εφημερίδας που αναφέραμε, δημοσίευσε μια πιο βελτιωμένη έκδοση του γρίφου, την οποία ενόμασε ως διαβολικό μαγικό τετράγωνο. Η μόνη διαφορά μεταξύ του γρίφου της προηγούμενης εφημερίδας και της νέας εφημερίδας και του σύγχρονου Σουντόκου είναι ότι ο πρώτος δεν διέθετε τα υποπλέγματα 3x3. Τα χρόνια περνούν, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές το Σουντόκου, χωρίς αυτή την ονομασία, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και εμπανεφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μάλιστα, ο άνθρωπος που πιστώνεται με την εφεύρεση του σύγχρονου Σουντόκου ονομάζεται Howard Garz, είναι αρχιτέκτονας από την Ινδιάνα, το οποίο ο γρίφος με την ονομασία Number Place δημοσιεύθηκε σε συγκεκριμένο αμερικανικό περιοδικό το 1979. Ο πρόεδρος του Ιαπωνικού Εκδοτικού Οίκου, Νίκολη, ενδιαφέρθηκε για αυτό το παζλ και το παρουσίασε στην Ιαπωνία. Αρχικά ονομαζόταν «Οι αριθμοί πρέπει να είναι μοναδικοί», αλλά για λόγους ευκολίας ονομάστηκε Σουντόκου. Από εκεί και πέρα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, πέρασε από χώρα σε χώρα, έφτασε και στις μέρες μας και έχει και φανατικούς οπαδούς, καθώς θεωρείται ότι βοηθάει πάρα πολύ, ισχυροποιεί τον εγκέφαλο, το βάζει ασπίδα στην άνοια, στο Αλτσχάιμερ, και γενικά να είναι ο εγκέφαλός μας σε εγρήγορση. Δέσποινα, που δεν σου αρέσει το Σουντόκου.
0: Εντάξει, Άλια.
1: Καλούτε κι εγώ το... Τρελαίνομαι, γιατί θέλω κάτι πιο εύκολο βασικά. Με δυσκολεύει, όχι κατά τα άλλα.
0: Δεν ξέρω, μία φορά είχα δει κάτι, η αλήθεια δεν ασχολήθηκα ιδιαιτέρως. Αυτά.
1: Η συγκεκριμένη πάντως ημερομηνία δεν επιλέγει τυχαία. Επιλέχθηκε για να αντιπροσωπεύει το πλέγμα 9x9 του κλασικού Σουντόκου.
0: Λοιπόν, 9 και 23 πρώτα λεπτά. Να πω μια μεγάλη καλημέρα, να καλωσορίσουμε ακόμη μια φορά τους αγαπημένους μας φίλους που είναι μαζί μας, και αμέσως τώρα ξεκινάμε. Η Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων, Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638 τα τηλέφωνά μας. Καλωσορίσατε στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό σε όλη τη χώρα. Τι διακυμάνσεις θα έχουμε, που θα φυσάνε οι αέριδες, αν θα φυσάνε και πόσο. Βροχές δίνει, καταιγίδες. Θα εκδηλωθούν όμως στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις θα έχουμε. Τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 32, ξεκινά από 14 όμως. Στη Θεσσαλία έως 34, στην υπόλοιπη χώρα έως και 33 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστοι θα φτάσουν στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ αρχικά στο Αιγαίο, βόρειο, βόρειο-ανατολική και έως το τέλος έως και 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις θα έχουμε σήμερα, πυκνότερες από τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι και μετά θα στραφούν σε νότιους με τις ίδιες εντάσεις. Θερμοκρασία από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως μπορεί η περιοχή μας να ήταν χθες χωρίς ανέμους, αλλά είχαμε ισχυρούς ανέμους κυρίως στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, όπου ξεπέρασαν τα ιρπές του ανέμου τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα στις περιοχές της Κρήτης, αλλά και σε περιοχές των Κυκλάδων και της Αττικής έφτασαν τα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Γι' αυτό και χθες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα για την εξάπλωση πυρκαγιών, ναι, όπως και η σημερινή. Τώρα πάμε να δούμε τι προβλέπεται από πλευράς καιρού για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Από καλά καλύτερα, κανονικές κανονικότατες θερμοκρασίες σήμερα, ζέστη από αύριο, περισσότερη ζέστη την Παρασκευή και το Σάββατο. Βέβαια η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει να προετοιμαζόμαστε για ένα πρώτο φθινόπωρο από εβδομάδα. Αλλά προς το παρόν οι θερμοκρασίες είναι και θα παραμείνουν καλοκαιρινές. Σήμερα με ηλιοφάνεια ξεκινήσαμε, καθαρό το σεραϊκό ουρανό. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί έως και τις 6 το απόγευμα. Έχουμε τα απογεύματα, είναι ζεστά, καλοκαιρινά. Αύριο επίσης με καθαρό ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα, θα έχουμε ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος μάλιστα θα τσιμπήσει και τρεις τιμές προς τα πάνω, φτάνοντας στις 3 το μεσημέρι τους 33 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι από αύριο θα αλλάξουμε και χρωματικά πλαίσιο από το φυστική, που σημαίνει κανονικές θερμοκρασίες που είμαστε σήμερα, θα μεταπηδήσουμε αύριο στο πορτοκαλί που σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Καλημέρες στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστές καλημέρες στις ακροάτριες και τους ακροατές στον Ευρωκόπη. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη σήμερα, ζέστη αύριο και περισσότερη ζέστη Παρασκευή και Σάββατο. Τι σημαίνει κανονικές θερμοκρασίες για τον Ευρωκόπη σήμερα? 27 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, μια μέρα που θα είναι ηλιοφώτινη με καθαρό τον ουρανό στον Ευρωκόπη. Αύριο νωρίς το πρωί η μέρα θα ξεκινήσει με ρέη συννεφιά. Στη συνέχεια θα έχει ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος τσιμπά και τρεις τιμές προς τα πάνω και μέγιστη τιμή υδραργύρου αύριο στον Ευρωκόπη στις 3 το μεσημέρι ή 30 βαθμοί.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
7: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της Δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά. Δήμος και κάτοικοι ζητούν να επανέλθει η απευθεία σύνδεση με το κέντρο. Αντιδράζει για τις αλλαγές στη διαδρομή μετά τη λειτουργία του μετρό. Κεντρικό της εφημερίδας. Ψαρόπουλο στη δίκη των Ντεμπών, η οποία ξεκινήσει η δίκη των Ντεμπών. Να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων. Μία φωτογραφία από τον κύριο Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη μαζί με την κυρία Αποστολάκη. Και δίπλα ποια είναι η κυρία? Είναι πολύ μικρή φωτογραφία. Α, η Διαμαντοπούλου. Με συγχωρείτε. Ήταν πολύ μικρή η φωτογραφία. Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την πατρίδα.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα, το πρωτοσέλιδο της οποίας είναι χωρισμένο στα δύο. Ας δούμε τα θέματα. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα και πάλι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Και δεύτερο θέμα, τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029.
0: Ζωή να έχουμε.
1: Οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών.
0: Έχεις υπόψη σου πόσο έχει το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή?
1: Έχω υπόψη μου πόσο έχει βενζίνη που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
0: Δεν θες να ξέρεις. Ναι, πάμε, συνεχίζουμε με την εφημερίδα Star. Κοντά στο τέλος. Α, η Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Θα πω, δεν μπορώ τώρα να έρθω στο τέλος της εφημερίδας.
0: Τώρα συγγνώμη, ναι, αλλά δεν το είχα δει πριν. Αλλιώς...
1: Αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι ακλημμύρισε το και πάρα πολύ
0: ό,τι
1: καιρό,
0: και να είναι. Ό,τι και να είναι. Το τέλος δεν το ξέρει κανείς. Πόδε μάλλον αποτελεί και πρωτοσέλιδο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά... Πάμε, Θάλια. Συνεχίζουμε.
1: Εντάξει, λέει δηλώσει και απόγνωση του Νικήτα Τσακύροβλου.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος ενδεχομένως να εξέφρασε έτσι μια αγωνία, μια.
1: Ναι.
0: Αλλά. Και όχι, φαντάζομαι, η εφημερίδα σίγουρα στηρίχθηκε σε αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Τσακύροβλου και έκανε τον πρωτοσέλιδο, αλλά.
1: Θα μπορούσε να είναι διαφορετικό ο τίτλο.
0: Για έναν άνθρωπο.
1: Θα μπορούσε να είναι διαφορετικό ο τίτλο.
0: Ναι.
1: Από την Star στο ριζοσπάστη, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια, η φράση εισαγωγικά της λέξης εξειδίκευση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κτλ.

0: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Η φράση εισαγωγικά. Κινδυνολογία ασύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά.
1: Ο κύριος Φλωρίδης είπε αυτό.
0: Προφανώς. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντουι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Α, το συνέχισε. Και βέβαια η εφημερίδα έχει εδώ
1: μια έκθεση.
0: Είναι η έρευνα που δημοσίευσε και η εφημερίδα Τα Νέα. Απλά εδώ ο τίτλος, αν δεν καταλάβαμε τα στοιχεία, είναι έτσι πιο, χτυπάει περισσότερο καμπανάκι. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Έκθεση σοκ του ΑΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση.
1: Η Καθημερινή. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια. Όπτι βλέπω εδώ, βλέπω μια πισίνα, ένα σωσίβιο, πώς το λέω αυτό το φουσκωτό. Έχω ίδιο, να ξέρεις, έχουμε δηλαδή έχω προσωπικά.
0: Ναι, ντόνατ.
1: Ντόνατ, έχει μισοδαγκωμένο, ναι, τέτοιο. Και λέει, μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνα στην αυλή μονοκατοικία σε προάστιο του Λος Άντζελες.
0: Τι τραβούν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί τώρα. Να έχεις μονοκατοικία με πισίνα και δεν είσαι αρκούδα.
1: Ναι, δροσίστηκε το ζωντανό, τι θες να κάνει. Λοιπόν, και ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, μικρές επιχειρήσεις. Μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Πω πω.
0: Μανιφέστο. Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της Αφεντέ, βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη, γράφει η εφημερίδα.
1: Συνεχίζουμε. Εστία. Λέξη για τη Μονή του Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβαίες συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Μια ημέρα μετά τους βρυχισμούς Ερντογάν, ο Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα, γράφει η εφημερίδα.
0: Εσπρέσο. Κάβουρα τζαβέλας, τριγμή στο γάμο τους, οργιάζουν οι φήμες για μαύρα σύννεφα πάνω από το σπίτι του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και της γνωστής ηθοποιού. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, ναι, για ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της showbiz.
1: Τι έχει. Α, αυτό είναι το κεντρικό, ναι.
0: Και αυτό λέει, είναι ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια της showbiz.
1: Αυτό δηλαδή είναι από τα πιο διάσημα ζευγάρια της showbiz.
0: Προφανώς, και αυτό μας διέχει.
1: Η κοπέλα κάτι μου λέει στο πρόσωπο.
0: Θα ποιος είναι.
1: Ναι, τον κύριο δεν το ξέρω. Αν αυτή είναι η πιο διάσημη, τι είναι.
0: Διεθνής ποδοσφαιριστής.
1: Ωραία. Λοιπόν, τέσσερις αστυνομικοί στο Σκαμνί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Παραπέμπονται για κακουργήματα. Αυτό το κορίτσι που πονάει ακόμα η ψυχή μας μόνο που διαβάζουμε τίτλους για το θέμα που την αφορά. Και φοιτητής Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος με αφορμή τον αγιασμό στο ΕΚΠΑ, θυμήθηκε τα φοιτητικά του χρόνια.
0: Ελεύθερη ώρα. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Βγαίνει προφητεία του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη. Κανείς δεν συγκυβερνά με κανένα και πάμε φουλ για πολιτιακή ανομαλία. Τα αδέφη ο γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, που είχε ένα προορατικό χάρισμα, γράφει η εφημερίδα, φαντάζομαι... Ο καλός 88 τα παίζει στα δάχτυλα
1: αυτά τα
0: πράγματα και αν
1: παίζει,
0: έχει και περισσότερες πληροφορίες εδώ είμαστε να τις μοιραστεί μαζί μας.
1: Θα τα στείλει τώρα, πάντα έχει, πάντα. Ελεύθερος τύπος, πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος. Όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 29. Τώρα έχουμε...
0: 2026.
1: Όφελος από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από 1η Ιανουαρίου. Από 1η Ιανουαρίου θα ξεκινήσει όμως, Βρεθάλια. Αλλά τώρα βέβαια, για ποιους θα ισχύει τα κριτήρια που μπαίνουν. Η περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα ρίξει τις τιμές, λέει η εφημερίδα. Ο ρόλος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά, οι έξυπνοι μετρητές θα περιορίσουν τις ρευματοκλοπές. Και η μάχη της μπριζόλας. Αν διαρωτάστε ποια είναι αυτή η μάχη, να σας πω ότι ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28%.

0: 2,1% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι χθες πήγα, αγόρασα κρέας, έτσι αυτό που λέμε, ναι, της εβδομάδος, και μάλλον κάτι κάνω λάθος εγώ, Θάλια.
1: Δεν επιλέγεις τα σωστά καταστήματα.
0: Μάλλον εγώ κάνω το λάθος. Και αυτό το 35 ευρώ μείον το μήνα από το σούπερ μάρκετ, πάλι κάτι κάνω λάθος εγώ. Εγώ φταίω.
1: Δεν ενημερώνεσαι από την πλατφόρμα.
0: Ποια πλατφόρμα?
1: Αυτή που βάζει τις τιμές και ξέρεις σε ποιο σούπερ μάρκετ έχει τι.
0: Όχι, γιατί φεύγοντας χθες αργά από εδώ, έτρεχα σαν την τρελή να πάω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω. Και μετά το απόγευμα πάω και στο κρυοπωλείο. Δεν πρόλαβα.
1: Εφημερίδα των συνταχτών. Φωτιά στα καύσιμα. Μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα από 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Η μείωση κατά 50% των χρεώσεων έρχεται τον Ιανουάριο και φέρνει ελάφρυνση μόλις 1,5% στις μικρές καταναλώσεις. Υποσχέσεις στο βάθος τριετίας που προϋποθέτουν επενδύσεις 5 δις ευρώ.
0: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Η Ντόρα καρφώνει σε εισαγωγικά τον αδελφό της. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αίγυπτο, αφωνία για τη Μονή Σινά. Ποιος κυβερνά και ποιος ενημερώνει, αναρωτιέται η εφημερίδα στο κεντρικό της. Και στην πρώτη σελίδα επίσης, ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη. Έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Και ένα θέμα που μέρες τώρα διαβάζουμε για αυτή την περιβόητη συναυλία στη Θεσσαλονίκη του Αντώνη Ρέμου. Είπαν ναι στο Ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Αντιδράζει για το χάλι μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο κρατικό νησί για το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις ευρετιστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο, ο πηγαίος κώδικα στις ασπίδες του Αχιλλέα. Και έχει χαρακτηριστικές φωτογραφίες και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια.
0: Και πάνω έχει μια φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως και λέει διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι άλλο, είναι μόνο τίτλος, πρέπει να πάρει την εφημερίδα, σελίδα 15, έχουν αναλυτικό ρεπορτάζ συνάδελφοι.
1: Τι εννοεί διπλή αύξηση?
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά,
1: μπορεί
0: και
1: ο ιδιώτης
0: αυτό έμεινα εκεί, δηλαδή διπλή
1: να κάνει τόσο μεγάλη αύξηση
0: μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε ας πούμε 1000 ευρώ θα παίρνει 2000. Δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Θα το δούμε. Mm-hmm. Σελίδα 15 της εφημερίδας. Με την Απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας.

0: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Τοπικές εφημερίδες και τις τέσσερις έχουμε μπροστά μας. Ξεκινάμε την επισκόπηση από την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του νομού Σερών, που δεν είναι άλλη από την εφημερίδα Η Πρόοδος. Επιτακτική ανάγκη ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Μία ακόμη επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, με έγγραφο προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, φιλοξενείται στην εφημερίδα. Να δούμε τι τύχη θα έχει και αυτή η επιστολή. Η Νέα Φιλαρμονική Μελωδία στείνει τα αναλόγια της. Άρχισαν οι εγγραφές στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης. Τα πατητήρια επιστρέφουν στην Πεντάπολη. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται στην Πεντάπολη κάθε χρόνο. Το επόμενο Σάββατο είναι, στις 19 Σεπτεμβρίου. Και βιβλιοπαρουσίαση, Βασίλης Καφταντζής, Σέρες, 1912-1913, πρώτος και δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Ένα άρθρο του Χαράλαμπου Βουρουτζίδη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, όπως επίσης και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα.
2: Πάμε στη σημερινή των Σερών. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ανάμεσα στους δικαιούχους των νέων μέτρων είναι οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες. Είναι από την συνέντευξη που εδόθη από τους αρμόδιους υπουργούς για την εξειδίκευση και την αναλυτική παρουσίαση το μέτρο που εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη σελίδα, η ΣΕΡΕ, Σημείο Συνάντησης Ελληνικής Παράδοσης, ολοκληρώθηκε η 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση. Και απαλλάσσονται από την καταβολή έμφυα ακόμη 7 οικισμοί των Σερών. Α, οικισμοί, γιατί ρωτούσα προηγουμένως η Θάλια, γιατί πληρώνουμε έμφυα στη Βαμβακούσα που είναι κάτω από 2.000. Που είναι και κόμβος. Λέει, θα έλεγε μάλλον επειδή είναι κόμβος. Αλλά δεν είναι οικισμός, είναι τοπική κοινότητα.
1: Να σου πω κάτι, γιατί να πληρώνετε λιγότερο. Μας έχεις τρελάνει. Έτσι ο Πλάτανος, μετά το Πέτρινο Σχολείο, είναι κόμβος. Κανονικά έπρεπε να δώσετε κάτι άλλο, να διπλασιαστεί ο έμφυα στην περιοχή, όχι να μειωθεί. Με τόση διαφήμιση. Κόμβος, ξεκόμβος, ακούμε χρόνια. Χρόνια δεν πρέπει να πληρωθεί αυτό.
2: Θέλει τι θέλεις.
1: Τίποτα, απλά με αυτά που λες εκτίθεσαι. Με περιμένεις μετά να έχεις και μείωση έμφυα. Αυτό λέω.
2: Το φτωνόητο να έχω. Αναρωτιέμαι.
1: Και εγώ σου δίνω την απάντηση. Μας ακούνε, καλή μου. Πώς περιμένεις μετά να μειωθεί έμφυα στην Βαβακούσα?
2: Είναι κόμβος.
1: Ξαναπες το εσύ και θα δεις τον έμφυα του χρόνου μετά.
2: Κόμβος.
1: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Ο έμφυα φεύγει επειδή έφυγαν και οι κάτοικοι. Ωραίο τίτλος. Απαλλαγή για 7 περιοχές των Σερών. 7 ακόμη σεραϊκοί οικισμοί εντάσσονται στην απαλλαγή επειδή αριθμούν λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα. Στις Σέρες σήμερα η Μιλένα Αποστολάκη, στο επίκεντρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και τοπικά ζητήματα. Νέα πάτη στις Σέρες με τη μέθοδο του λογιστή. Είχαν πάρει 7.000 ευρώ από γυναίκα. Πράσινο σκουλίκι. Τι δείχνουν οι έλεγχοι σε Σέρες, Σημαθία και Τολοκαρνανία. Εργατικό κέντρο. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής. Αδεδή Σερών. Παρεμβάσεις για το παλιό νοσοκομείο και την ασφάλεια του κτηρίου του ΙΚΑ. Στο επίκεντρο το Μενίκιο. Ο λόγος για τη συνέλευση των ενεργών πολιτών Σερών για την εγκατάσταση μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο ξενοδοχείο Γαλαξίας με μοναδικό θέμα την στήριξη της υπόθεσης διάσωσης Μενικίου, ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο και πρωτάθλημα drag racing επιστρέφει στο Σέρες Racing Circuit.
2: Σεραϊκών Θάρρος, ολοκληρώθηκε η 22η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση. Οι Σέρες έγιναν σημείο συνάντησης ελληνικής παράδοσης. Κεντρικό. Σε άλλα θέματα, δυναμική παρουσία του Επιμελητηρίου Σερών στην 20η ΔΕΘ, εξωστρέφεια και προβολή των σεραϊκών επιχειρήσεων. Δήμο Σερών, ατυχής η καταγγελία της ΕΛΜΕΣ για το 3ο Γυμνάσιο, προτεραιότητα η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Δήμο Σερών, αρχίζουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό φροντιστήριο. Με μεγάλη επιτυχία το GS Moto Days στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου και η εξειδίκευση του πακέτου μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων. Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και το σπίτι μου 3. Δήμος Σερών, ατυχής η καταγγελία της ΕΛΜΕΣ για το τρίτο γυμνάσιο. Προτεραιότητα η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Σεραϊκόν Θάρρος.

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Σύνοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς εντείνεται ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας συμμετέχουν στις εργασίες. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή λόγω και των εξελίξεων από τον πόλεμο στον κόλπο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Στο μεταξύ, ο ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν θα δεχθεί ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι αναμένεται να βγει σήμερα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Και τι καλημέρα!
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
8: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
10: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα, περάσαμε 10 λεπτά μετά από τις 10 στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας.
1: Τώρα για εσάς που μας ρωτάτε για τα επεισόδια στη δομή, κάναμε μία αναφορά στην αρχή της εκπομπής και βεβαίως μέχρι το τέλος θα πούμε περισσότερα. Για την ώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημήτρη Μάντζο, βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος χθες ήταν στις Σέρρες σε μια περιοδία, έχει πάρα πολλές επαφές και συναντήσεις και θα έχουμε μια κουβέντα μαζί του για το τι εισέπραξε από αυτή την επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και άλλα ζητήματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και κατ' επέκταση και κάθε τοπική κοινωνία. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γιαναγίδου, καλημέρα κυρία Καμπορίδου, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι γεύση σας αφήνει η επίσκεψη από τις Σέρρες?
2: Κοιτάξτε, είναι γλυκό πικρή γεύση και εξηγώ.
0: Ναι.
2: Προφανώς είναι θετικό το ότι συναντιόμαστε στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης, για να συζητήσουμε με τους συμπολίτες μας. Είναι θετικό και γλυκό το ότι γίνεται μια πολιτική δράση, ένας πολιτικός διάλογος που αφήνει θετικό αποτύπωμα και φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής επιστρέφει με προγραμματικούς όρους στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, φέρνοντας και συμβάλλοντας ξανά με θετικό τρόπο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο. Αλλά είναι και πικρό το γεγονός ότι διαπιστώνει κανείς και στις Σέρρες, παρά τα σπουδαία πλεονεκτήματα, τα γεωφυσικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα, τα πολιτιστικά πλεονεκτήματα ενός τέτοιου νομού, τόσο σημαντικού όπως ο νομός Σέρρων, να διαπιστώνει τα ίδια προβλήματα που επιμένουν παρά τις εξαγγελίες, παρά τις περιοδίες των υπουργών της τελευταίας κυβέρνησης 7 και 8 πλέον χρόνια. Και είναι και πολύ πικρό να βλέπει κανείς νομούς της Βόρειας Ελλάδας, που είναι κρίσιμοι κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά θα πω εγώ, να συνεχίζουν να αισθάνονται και να υφίστανται δημογραφική αιμορραγία. Άρα αυτά νομίζω προλάβαμε σε αυτή την πρώτη μέρα, τη διήμερη περιοδία του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα συνεχίζει η εξαίρετη συνάδελφος η Μιλένα η Αποστολάκη. Ήμουνα χθες με τη Μάρα την Κουκουδάκη από το Πολιτικό Συμβούλιο και θέλω και από τον αέρα της εκπομπής να ευχαριστήσω στην Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, το Πολιτικό Συμβούλιο και την Κεντρική Επιτροπή, τα μέλη τους στις Σέρρες για την προετοιμασία, την άρτια και την διεξαγωγή της πρώτης ημέρας. Άρα σε αυτή την πρώτη μέρα νομίζω γλυκό πικρό είναι, ναι, για τους λόγους που εξήγησα το αποτύπωμα.
1: Κύριε Μάντζο, εσείς αν δεν κάνω λάθος εκλέγεστε στην Αχαία?
2: Όχι, κατάγεστε από την Πάτρα, αλλά ήμουν βουλευτής επικρατείας την τελευταία φορά ως εκπρόσωπος.
1: Επικρατείας, είναι σωστά, επικρατείας.
2: Ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι από τις συνεχείς επισκέψεις που κάνετε ανά την Ελλάδα, έχετε την εικόνα του μεγέθους του δημογραφικού προβλήματος. Εμείς που ζούμε συνέχεια εδώ, ακούμε πάρα πολλά λόγια, ανακοινώσεις, διάφορα για το δημογραφικό, αλλά βλέπουμε ότι γιγαντώνεται με το πέρασμα του χρόνου και δυστυχώς τα όποια μέτρα, όχι μόνο από αυτήν την κυβέρνηση γενικότερα, δεν φτάνουν για να μειώσουν την έντασή του.
2: Έχετε δίκιο στη διαπίστωση και έχετε δίκιο να λέτε ότι αυτό το βλέπουμε παντού στη χώρα. Αλλά θα πω ότι ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, και δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λέω εγώ, το λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα χάνουμε συνεχώς πόλεις ολόκληρες κάθε δεκαετία που μετράμε τον πληθυσμό μας, κάθε φορά που γίνεται η απογραφή πληθυσμού. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο νομός Σερρών έχει σημαντική απώλεια, αλλά σε ακόμα σε γειτονικούς νομούς όπως ο νομός Δράμας, ο νομός Κιλκής, λίγο πιο δυτικά ο νομός Γρεβενών, αλλά και νοτιότερα ο νομός Ευρυτανίας, ο νομός Αρκαδίας, εκεί όπου υπάρχουν στοιχεία ορεινότητας της γεωγραφίας μας, εκεί χάνουμε μεγάλους πληθυσμούς.
1: Ωραία,
2: μεγάλους
1: αυτό λοιπόν είναι μια διαπίστωση δική σας που συγκλίνει με τον περισσότερων, για να μην πω όλων.
2: Σωστά.
1: Το αποτελεσματικό μέτρο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, που άμεσα αν εφαρμοστεί θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, ποιο είναι?
2: Θέλω να πω το εξής. Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και επίσης
1: σίγουρα
2: το θέμα του δημογραφικού δεν αξίζει κανείς να κάνει μια αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αργήσαμε ως πολιτικό σύστημα συνολικά, το λέω οριζόντια, να δούμε το δημογραφικό κατάματα. Βέβαια, επειδή δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, θυμίζω ότι Φόφη Γεννηματάρη Έμνηστη, πρόεδρός μας, είχε κάνει την πρόταση για τη Διακομματική Επιτροπή στη Βουλή για το δημογραφικό. Υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές προτάσεις. Πολλές από αυτές έχουν υλοποιηθεί. Για παράδειγμα, ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι σημαντικό, αλλά πάρα πολλές από αυτές τις προτάσεις παραμένουν κλεισμένες ερμητικά στα συρτάρια των Υπουργείων. Εμείς το πρώτο που είπαμε και από τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, από το Ηράκλειο της Κρήτης, την 3η Σεπτέμβριο, ο Νίκος Αντουλάκης επανέλαβε τη δωρεάν βρεφονιπιακή και προσχολική αγωγή για όλους, σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, να μπορούμε να στηρίζουμε τις οικογένειες και τα παιδιά, όχι απλώς με επιδόματα προεκλογικά, αλλά με μόνιμες παροχές δομικές στα πρώτα χρόνια και μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών. Αυτό βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να εξειδικευτεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το Σάββατο στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Θυμίζω ότι ήδη από πέρυσι, στις 3 Σεπτέμβριου του 2025, είχαμε βάλει το δημογραφικό στην προμετωπίδα, ένα ολοκληρωμένο τότε πακέτο μέτρων. Αναλαμβάνω τη βρεφονιπιακή και προσχολική αγωγή στον πυρήνα, το κοινωνικό κράτος και την αναμόρφωση των δομών υγείας, γιατί το να λέει κανείς ότι θα μείνει κανείς, για παράδειγμα, κοντά στο Σιδηρόκαστρο ή κάπου βορειότερα των Σερών και δεν θα έχει κοντά του ένα κέντρο υγείας ή ένα σχολείο δημόσιο που να δώσει τις ευκαιρίες που χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν στον τόπο τους, ή αν δεν δούμε το αγροτικό εισόδημα, το είπα αυτό χθες στο νέο σκοπό που βρεθήκαμε, από εκεί ξεκινούσαν όλοι, ότι αν δεν δούμε το αγροτικό εισόδημα και πώς θα μείνουν τα παιδιά να παράξουν στον τόπο τους, ποιος θα μείνει στις Σέρες και γύρω από αυτές. Είναι καταθλιπτικό, το είδα και χθες το βράδυ στις Σέρες, περπατούσαμε στην πόλη, να ακούω από ανθρώπους που τα τελευταία πολλά χρόνια πρόκοψαν και δημιούργησαν στον κάμπο των Σερών να μου λένε ότι τα χωριά ερημώνουν και να παρακινούν να πάμε στα χωριά να δούμε πόσο πολύ έχουν ερημώσει τα χωριά του κάμπου των Σερών. Αυτά πρέπει να τα δούμε κατάματα με μέτρα, δημόσιες πολιτικές και όχι απλώς ευχολόγια κάθε φορά που έχουμε διεθνότητα στη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα στους δρόμους περπατήσατε σαν τις πόλεις, τι σας λέγανε, φαντάζομαι και με νεότερους ανθρώπους, μεγαλύτερους σε ηλικία, δηλαδή βλέποντας ένα πολιτικό μπροστά τους. Τι του λένε, τι του ζητάνε, τον προσπερνάνε, κάθονται, συζητάνε, ζητάνε, τι κουβέντες κάνατε?
2: Κοιτάξτε, όλα συμβαίνουν. Ναι. Προφανώς πολλοί συμπολίτες μας έχουν κουραστεί να βλέπουν πολιτικούς να έρχονται και να επισκέπτονται τη Μακεδονία, την παραμονή της Διεθνούς Έκθεσης. Ναι. Βέβαια, εξηγούσαμε και θυμίζαμε ότι για μας το ΠΑΣΟΚ δεν σταμάτησε ποτέ η κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα. Η νομαρχιακή μας επιτροπή είναι πολύ δραστήρια και τα στελέχη μας στις Σέρες είναι πραγματικά πολύ δραστήρια. Και νομίζω ότι έχουν κάνει μια σπουδαία δουλειά στην καταγραφή των προβλημάτων και στην εξειδίκευση του πανελλαδικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στις Σέρες. Είναι πολύ σημαντική δουλειά και τους ευχαριστώ ξανά από την εκπομπή σας. Πολλά πρόσωπα, προφανώς πολλοί συνάνθρωποι μας, στέκονται, συνομιλούν. Θεωρώ και αισθάνομαι ότι έχουν ακουμπήσει ξανά τις ελπίδες τους στο ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να υπάρξει χώρος για να ανασάνουμε ξανά στον τόπο μας, να μείνουμε και να δημιουργήσουμε στους τόπους μας, να μην εγκαταλείψουμε τα χωριά μας, την ύπαιθρό μας. Και αυτό νομίζω είναι εκεί στο οποίο κατέληγαν όλοι. Προφανώς το κόστος ζωής και στην πόλη, το ενεργειακό, τα ζητήματα της στέγασης παραμένουν όπως και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά ιδίως στις Σέρες και χθες πάλι στη Δράμα, αν κάτι συγκράτησα περισσότερο έντονα είναι η ανάγκη να δούμε τον πρωτογενή τομέα ξανά ως τον πυρήνα του παραγωγικού μας μοντέλου. Ξέρετε, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και μετά την γιγάντωση του κόστους παραγωγής, τα εφόδια, τα λοιπάσματα, την ενέργεια, το ρεύμα, το αγροτικό πετρέλαιο, όλα όσα ζήσαμε και πέρυσι με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το εισόδημα το αγροτικό φαίνεται ότι έχει συρρυκνωθεί και μάλιστα ακόμα και οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις να φεύγουν στους πραγματικούς κοινοτρόπους και αγρότες και να πηγαίνουν σε κάποιους επιτίδιους πελάτες ενός εγκληματικού συστήματος. Αυτά πρέπει να τα σπάσουμε, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με δημόσιες πολιτικές υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες δεν είναι επέτες, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά
1: και έχουν επενδύσει πολύ και έχουν επενδύσει πολύ σε αυτό.
2: Φυσικά. Επενδύσεις, έχουν εκπαιδευτεί.
1: Συνειδητά, ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Υπάρχουν το ΕΒΙ, όπου έχουν κάνει σπουδές επενδύσεις σε αρδευτικά έργα. Και ξέρετε, αυτό το λέω σε έναν τόπο, ο οποίος έχει, το είπα και στην πρώτη μου απάντηση, σπουδαία γεωφυσικά πλεονεκτήματα. Ξέρετε, επειδή στις υπόλοιπες περιοχές της πατρίδας μας το να έχεις νερό δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Εδώ στις Σέρες, που υπάρχει πράγματι πολύ νερό και υπάρχουν υδατικοί πόροι, πρέπει να υπάρξει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης και της Κερκίνης και του ποταμού Στριμώνα, με τη διακρατική συμφωνία με τη Βουλγαρία που θα τη βρούμε στο μέλλον μπροστά μας, όπως έχουμε ζητήματα με τον Άρδα, και προφανώς τα μικρά φράγματα που πρέπει να υπάρξουν όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα στο νομό. Αυτά και χθες το νέο σκοπό που συζητήσαμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά τα έχουμε καταγράψει και προφανώς μαζί με τα ιδιαίτερα προβλήματα που υπάρχουν, γνωρίζουμε τα ζητήματα με τα ΚΑΕΚ και τα ΑΤΑΚ, με τις άτυπες και ιστορικές αναδασμούς που έχουν γίνει στο παρελθόν.
1: Έχουμε θέματα εδώ στις Αίρες. Φαντάζομαι σε ενημέρωσαν οι αγρότες.
2: Ναι.
1: Έχουμε θέματα.
2: Βεβαίως. Και εις βάθος και η δική μας δουλειά είναι να τα μεταφέρουμε αυτά και στον πρόεδρο.
1: Οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
2: Ναι, και ξέρετε, να το πω, επειδή καήκαμε στο χυλό, φυστάμε και το γιαούρτι τώρα, γιατί επειδή έγινε το σκάνδαλο ακριβώς και επειδή έγινε μια μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ άγαρμπη και πολύ αναποτελεσματική στην ΑΔΕ, φαίνεται ότι ένας φοροεισπρακτικός μηχανισμός όπως η ΑΔΕ δεν μπορεί να εφαρμόσει αναπτυξιακή αγροτική πολιτική και δεν μπορεί να δει εξειδικευμένα τις περιπτώσεις αυτές όπως τις έβλεπε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο παρελθόν. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να εξηγιανθεί, να συνεχίζει να πληρώνει προφανώς σε τους μόνος πραγματικούς αγρότες και παραγωγούς και να συνεχίσει να ασκεί αναπτυξιακή πολιτική αγροτική όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι. Το γεγονός ότι έγινε η μετάπτωση και τώρα η ΑΔΕ καλείται να εφαρμόσει πράγματα που δεν μπορεί καν να τα εφαρμόσει λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, δημιουργεί απίστευτα προβλήματα στους αγρότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, ενώ έπρεπε να έχουν γίνει από το Μάιο-Ιούνιο, τώρα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Έχουν νομίζω ένα 10% των δηλώσεων ΟΣΔΕ έχει υποβληθεί μόνο σε όλη τη χώρα. Πώς θα βγει, πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να παράξουν μαζί με όλα τα προβλήματα, το κόστος παραγωγής και όλες τις ζωονόσους, οι κτηνοτρόφοι, με τις ζωονόσους που είχαμε εκεί στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στη Λέσβο. Αυτά είναι, ξέρετε, υπαρξιακά ζητήματα και για τη χώρα ολόκληρη και τη διατροφική ασφάλεια και την επιστημιστική ασφάλεια και των πόλεων. Είναι αλυσίδα η οικονομία.
1: Ζητήματα επιβίωσης ολόκληρων οικογενειών, ζωής. Αυτό.
2: Ναι.
1: Τώρα, έλα, θέλει.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής εγώ. Τα προβλήματα τα γνωρίζετε, την δυσαρέσκεια του κόσμου, την αγανάκτηση, τον προβληματισμό, την εισπράτετε. Όλα τα στελέχη λέτε ότι το Πασόκο έχουν λύσεις, έχουν ένα ρεαλιστικό κοστολογημένο πρόγραμμα που μπορούν να απαντήσουν και τέλος πάντων να υποσχεθούν ένα καλύτερο αύριο. Όλα αυτά περνούν στον κόσμο και κυρίως διεκδικείται από τους ψηφοφόρους ένα θετικό πρόσημο ή μία ψήφο έτσι αντίδρασης και δυσαρέσκειας.
2: Θέλω να είμαι καθαρός και νομίζω και χθες στη συνέντευξη τύπου και σας ευχαριστούμε για όλα τα μίντια της πόλης των Σερών που μας δώσετε τη δυνατότητα να το εκφράσουμε αυτό. Το είπα και καθαρά ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην αρνητική ψήφο διαμαρτυρίας. Το να πει κανείς να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ εύκολο. Μας έχουν δώσει όλες τις αιτίες και όλες τις αφορμές να το λέμε και να το υποστηρίζουμε και να το τεκμηριώνουμε. Και σε κάθε δημοσκόπηση και μέτρηση κοινής γνώμης, ένα 70% και πλέον των συμπολιτών μας το λένε αυτό. Πολιτική αλλαγή. Άρα αλλαγή του κόμματος που κυβερνά. Το μεγάλο και δύσκολο ερώτημα είναι τι θα κάνεις μετά. Τι θα κάνεις εσύ αντί αυτής της κυβέρνησης. Και εκεί ακριβώς είναι ο ανηφορικός δρόμος, ο δύσκολος που έχουμε επιλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση των συνθημάτων και των εύκολων αναθεμάτων. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση με προτάσεις, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, τεκμηριωμένες, κοστολογημένες και θέλουμε να αξιολογούμαστε για αυτές. Αυστηρά. Δεχόμαστε πολλές φορές αυστηρή και κάποιες φορές και άδικη κριτική, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι στην πολιτική. Πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αξιολογούμαστε για αυτά που λέμε και για αυτά που δεσμευόμαστε να κάνουμε. Αλλιώς είναι πολύ εύκολο απλώς να φωνάζουμε σε μια πλατεία και να ζητάμε να πέσει σαν όριμο φρούτο μια κυβέρνηση. Δεν πιστεύουμε σε αυτό. Άρα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο της μεταρρυθμιστικής αντιπολίτευσης, της αντιπρότασης. Έτσι θα αξιολογηθούμε από τους συμπολίτες μας και όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, όσο θα αρχίσει ο κάθε πολίτης, ο κάθε ένας από εμάς να σκέφτεται πώς θα σταθεί μέσα στο παραβάν και απέναντι στην κάλπη και πώς θα ψηφίσει, θεωρώ ότι θα κερδίζει ολένα και περισσότερο έδαφος η προγραμματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, που πράγματι είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που προτείνει έναν άλλο δρόμο διακυβέρνησης του τόπου μακριά από τις κοινωνικές αδικίες και ανισότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, επειδή είστε στο αεροδρόμιο, δεν κάνω λάθος, και πρέπει να ανεβείτε σε λίγο στο αεροπλάνο. Μία τελευταία ερώτηση και να σας αποχαιρετήσουμε. Έτσι λέτε ότι θα πορευτείτε προς την κάλπη. Τώρα βλέπω μια έντονη κινητικότητα, μια εγρήγορση από τοπικά στελέχη, μεγάλη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις του αρχηγού σας. Αυτό γιατί δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις και τι εκτιμάτε ότι θα γίνει στην κάλπη? Με αυτό που εισπράτετε εσείς εννοώ.
2: Ναι. Εγώ θεωρώ, δεν θα επαναλάβω όσα έχουμε πει πολλές φορές για τις δημοσκοπήσεις και την πυκνότητα των δημοσκοπήσεων και είναι σαν αυτοεκπληρούμενες προφητείες, είναι σαν η μία να φέρνει την άλλη τόσο πυκνά που γίνονται. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Θα πάω στην ουσία του ερωτήματός σας. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι υποδιαμόρφωση. Επειδή είχαμε και ανακοινώσεις νέων κομμάτων, όπως του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, μπορεί να έχουμε και ανακοίνωση από άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. θα υπάρξουν ανακατατάξεις και θα συνεχίσουν αυτές οι ανακατατάξεις. Το θέμα είναι αυτές οι ανακατατάξεις αν μετουσιώνονται σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών. Εγώ ισχυρίζομαι και έχω αυτοπεποίθηση σε αυτό ότι δεν έχουν αλλάξει οι πολιτικοί συσχετισμοί τόσο ώστε το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να φτάσει τη θέση που έχει τα τελευταία πολλά χρόνια, δηλαδή της μόνης παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να προτείνει έναν άλλο τρόπο, έναν άλλο δρόμο διακυβέρνηση του τόπου. Άρα, επειδή όλα είναι υποδιαμόρφωση, εφόσον εμείς συνεχίσουμε στον προγραμματικό λόγο, εφόσον μιλάμε περισσότερο για τους πολίτες και τα προβλήματά τους και λιγότερο για εμάς και τις δικές μας ανησυχίες ή υπαρξιακές αναζητήσεις, λιγότερο για την παράταξή μας και περισσότερο για τους πολίτες και τα προβλήματά τους, εφόσον το κάνουμε αυτό, το επόμενο διάστημα θα δούμε μεγάλη δημοσκοπική ανάταξη και εκλογική επιτυχία για το ΠΑΣΟΚ. Και μια τελευταία φράση.
1: Ναι.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι σεβαστές, όμως η μόνη δημοσκόπηση είναι η Κυριακή των εκλογών και εκείνη την Κυριακή οι κάλπες θα είναι άδειες. Δική μας δουλειά είναι να τη γεμίσουμε με ψηφοδέλτια που φέρνουν την πολιτική αλλαγή. Δηλαδή τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά. Για τη φιλοξενία, στη διάθεσή σας.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
7: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
6: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
7: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
8: Συνέχεια στην επικοινωνία μας, συνέχεια στη θεματολογία μας. Αφήνουμε πρόσκαιρα τις δηλώσεις του κλιμακίου του Πασόκ. Θα ασχοληθούμε άλλωστε με αυτό. Συνεχίζεται η δεύτερη μέρα του κλιμακίου της επίσκεψης στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Περνάμε στο Δημοσερόν και σε ένα κοινωνικό θέμα, καθώς ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά και θα λειτουργήσει και φέτος το κοινωνικό φροντιστήριο. Το κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Σερών, που στηρίζεται φυσικά στην εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστών Μέση Εκπαίδευσης Σερών. Σε ποιους απευθύνεται, τι προϋποθέσεις χρειάζονται, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Χρυσούλα Δρίγκα, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Καμπουρίδου. Καλημέρα, κυρία Γεννακίδου. Σε εσάς και στους ακροατές
9: σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε και σας έχουμε μαζί μας. Και μάλιστα θα μιλήσουμε για ένα θεσμό που λειτουργεί έτσι με τη μορφή της μέρημνας και της αρρωγής σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας, γιατί κάθε παιδί δικαιούται να ξεκινά από την ίδια αφετηρία με όλα τα άλλα τα παιδιά.
10: Φυσικά, κυρία Γιαννακίδου, εννοείται ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στις ίδιες ευκαιρίες.
9: Έτσι.
10: Στην εκπαίδευση ειδικά και στα πλαίσια της κοινωνικής μέρημνας ο Δήμος Σερών συνεχίζει τον θεσμό αυτών του κοινωνικού φροντιστηρίου. Και πριν πούμε οτιδήποτε, θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καθηγητές και τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων που συμμετέχουν στο θεσμό αυτό, γιατί πράγματι η συμβολή τους είναι τεράστια στη μόρφωση των παιδιών μας.
9: Mm-hmm. Και εθελοντικά.
10: Το εθελοντικά έπρεπε να το τονίσω, συγγνώμη. Να το
9: τονίσω. Εθελοντικά, γιατί είναι σημαντικό, βεβαίως.
10: Το σημαντικότερο είναι αυτό, γιατί έτσι ενισχύονται οι οικογένειες που είναι αδύναμες, που αδυνατούν να στηρίξουν τα παιδιά τους όπως κάποιοι άλλοι.
8: Mm-hmm. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είναι και περισσότερες αυτές οι οικογένειες.
10: Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι οι περισσότερες. Δυστυχώς η κοινωνία μας φτωχοποιείται κάθε μέρα και περισσότερο. Και είναι κρίμα κάποια παιδιά να μην έχουν δικαίωμα στη μόρφωση, επειδή οι οικογένειες αδυνατούν οικονομικά.
9: Είναι πάρα πολύ άδικο και όσο μπορεί ο καθένας δεν πρέπει να το επιτρέψει αυτό.
8: Δηλαδή υπήρξαν δηλώσεις γονιών που πέρασαν τα παιδιά τους φέτος στις πανελλήνιες εξετάσεις, πέρασαν σε κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δήλωναν αδυνατό να στείλω το παιδί μου εκεί γιατί δεν έχω. Νομίζω ήταν μαχαιριά στην καρδιά όλων μας και γενικότερα της κοινωνίας.
10: Δεν υπάρχει χειρότερη μαχαιριά για τη λειτουργία της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχει. Να θέλει το παιδί σου να σπουδάσει, να έχει δυνατότητες να σπουδάσει και εσύ να μην μπορείς λόγω οικονομικής αδυναμίας.
8: Να μην μπορείς. Τώρα λοιπόν, το κοινωνικό φροντιστήριο σε ποιους μαθητές και μαθήτριες απευθύνεται και τι θα πρέπει να κάνουν οι οικογένειές τους?
10: Λοιπόν, απευθύνεται στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Θα πρέπει να απευθυνθούν οι γονείς στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερών, που στεγάζεται μέσα στην Περιφερειακή Ενότητα. Επίσης ξεκινάνε 14 με 18 ενάτου. Mm-hmm. Υποβάλλεται και έτσι με κάποια δικαιολογητικά σημειμένα που θα σας τα πω αν θέλετε, φωτοτυπία της ταυτότητας, και δεν μόνο του γονιού δηλαδή, φωτοτυπία του τελευταίου καθοριστικού, φωτοτυπία του τελευταίου εντύπου ε1, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των κανονισμών του φροντιστήριου, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κοιτάει ήδη σε κάποιο φροντιστήριο, δεν δέχεται δηλαδή τις παροχές από κάποιο φροντιστήριο, απολυτήριο της προηγούμενης σεζόν, κάρτα ανεργίας του γονέα αν υπάρχει, εγκεκριμένη αίτηση και αν υπάρχει, απόφαση και πα αν υπάρχει αναπηρία, και λογαριασμό 10. Να φέρνει τη διεύθυνση δηλαδή.
8: Έχει προϋπολογιστεί συγκεκριμένος αριθμός μαθητριών και μαθητών που θα μπορούν να ευεργετηθούν?
10: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε προϋπολογίσει τέτοιο αριθμό, ούτε έχει τέτοιο, θέμα. Απλά θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση πρώτα και να κρίνουν τα αποτελέσματα.
9: Υπάρχει όριο στα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή οικογενειακό εισόδημα της οικογενείας?
10: Υπάρχει, αλλά δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή να σε ενημερώσω.
9: Μάλιστα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρχονται, να ενημερώνονται.
10: Να έρχονται, δηλαδή, στο γραφείο της κοινωνικής έρευνας, είπαμε στο γραφείο 1. Συγγνώμη, στο γραφείο
9: 121, ναι.
10: Ναι. Και θα ενημερώνεται και τις υπαλλήλες.
9: Ωραία.
8: Και βέβαια αυτό που θα πρέπει να τονιστεί, κάθε χρόνο το λέμε, να το πούμε και φέτος, είναι ότι τα στοιχεία των μαθητριών και μαθητών που θα ευεργετηθούν δεν δημοσιοποιούνται.
9: Εννοείται.
8: Για τη διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.
10: Πουθενά δεν δημοσιοποιούνται αυστηρότατα. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να
8: δημοσιοποιούνται. Δηλαδή συμμετέχουν στο φροντιστήριο που θα επιλεγεί, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές.
9: Αυτό θέλω να πω. Πηγαίνουν κανονικά στο φροντιστήριο και κανείς δεν ξέρει ότι τα χρήματα αυτά δίδονται από το Δήμο. Και δεν χρειάζεται.
10: Δεν έχει νόημα όλο το εγχείρημα.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα.
10: Ευχαριστώ και ξανά θα ευχαριστήσω τους φροντιστές που συμμετέχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλημέρα.
9: Χαίρετε.
10: Καλημέρα σας.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Παραμένουμε ωστόσο στο Δήμο Σερών, καθώς η χθεσινή συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής και ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέδειξε μια κατάσταση που υπάρχει στο Δημοτικό Γήπεδο των Σερών όσον αφορά τον έλεγχο στο Βόρειο Πέταλο, όσον αφορά μια καθυστέρηση που υπάρχει, αν είναι δικαιολογημένη ή όχι, αλλά και τι γίνεται με την ασφάλεια των μαθητών που φοιτούν στο πρώτο δημοτικό όσον αφορά τις επεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνουν στο Ανατολικό Πέταλο. Τέθηκαν ερωτήσεις από τον πρώην Δήμαρχο Σερών, τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη, όσον αφορά την συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ υπήρξε και η διαπίστωση από τον κύριο Χρυσανθίδη ότι η καθυστέρηση όχι απλά θα υπάρξει όσον αφορά τις επεμβάσεις, αλλά θα υπάρχει και απένταξη του έργου. Ας περάσουμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από το τι υπόθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση και αμέσως μετά θα έχουμε την απάντηση του αρμόδιου αντιδημάρχου.
1: Θέλω να γραφτήσω παρακαλώ ότι η Δημοτική Αρχή στο θέμα αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και έχω μια πληροφορία ότι θα απενταχθεί το έργο αυτό μαζί με το Χρουτά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ακριβή, αλλά νομίζω την ευθύνη την έχουμε εμείς ως Δήμος που καθυστέρησε τόσο πολύ, 2 χρόνια κλείνουμε τότε και η πληροφορία ότι θα απενταχθεί. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά έχουμε έτσι και πληροφορία.
2: Παρακαλώ κύριε Δημάρχη. Η καθυστέρηση οφείλεται μόνο στην καταγγελία που έχει γίνει. Έχω πει πολλές φορές ότι έχει γίνει μια καταγγελία από πρόσωπο που δεν υπάρχει σε μια οδό που δεν υπάρχει. Καθυστέρησε εκεί 6-7 μήνες. Είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε νόμιμα να βγάλουμε κάτι να γίνει στο κήπεδο και δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
3: Εντάξει. Κατά πλειοψηφία, ψηφίστε
1: και την παρατήρηση.
3: Παρακαλώ,
4: παρακαλώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι στο κήπεδο. Η μελέτη στα διάρκεια υπάρχει μια. Τώρα τα έργα ακολουθούν μια πορεία. Μόνο του δεν γίνεται. Από το μηδέν δεν γίνεται. Αν δεν υπήρχε η μελέτη τη τεχνική υπάρκεια και τη φυλάκα, η οποία έχει γίνει.
2: Θα τα συμπληρώσει και θα
4: επαναλαμβάνω να είμαστε ακριβείς. Αν δεν υπήρχε η μελέτη τη τεχνική υπάρκεια, η οποία είναι και η βάση για όλα αυτά τα οποία γίνονται, ή όλες τις εντάξεις που ενδεχόμενα θα γίνουν στο μέλλον, δεν θα γινόταν τίποτα. Εγώ ήθελα με την ευκαιρία αυτή που εγκρίνουμε το πρώτο πρακτικό και φυσικά είμαστε σίγουροι για το πρακτικό 2 για τον Βόρειο Πέταλο. Να ρωτήσω λίγο, τι γίνεται με την Ανατολικό Πέταλο, με την Ανατολική Κερκίδα. Δηλαδή, ξέρω ότι η μελέτη στατική επάρκεια του Δημήτρη έβγαζε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιε αντιστήριξει στην Ανατολική Κερκίδα, γιατί υπήρχε κίνδυνο, όπω είχε καταλήξει η μελέτη, για την στατικότητα της κερκίδας αυτής. Από όσο γνωρίζω, έχουν γίνει σε όλες τις άλλες κερκίδες κάποιες παρεμβάσεις.

0: μια μελέτη έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Έχετε κάνει κάτι ή προγραμματίζετε να κάνετε κάτι?
1: Τα ερωτήματα αυτά θα μας απαντήσει ο κύριος Πουλιάγας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και χθες ήταν παρόν στη συνεδρίαση. Ήξερε πολύ καλά τι έγινε. Ξανά άκουσε τον κύριο Χρυσάβη σήμερα. Τελικά προγραμματίζετε κάτι, κύριε Πουλιάγα? Τι γίνεται? Και υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά το ανατολικό πέταλο και την ασφάλεια των μαθητών στο πρώτο δημοτικό?
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα καταρχήν και σε εσάς και στους ακροατές σας. Η τεχνική υπηρεσία και γενικά οι υπηρεσίες του Δήμου, το πρώτο που κοιτάνε είναι η ασφάλεια των δημοτών. Για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, εάν υπήρχε κάποιος κίνδυνος, θα είχαμε λάβει κάποια επιπλέον προστατευτικά μέτρα. Έχει κριθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για την αυλή του σχολείου. Όσον αφορά τα έργα που είναι να γίνουν, καταρχήν να πω ότι το δημοτικό γήπεδο έχει άδεια, είναι νόμιμο, και επιπλέον έχει και άδεια λειτουργίας για τους αγώνες. Η Επιτροπή Καταλληλότητας των Αθλητικών Γηπέδων έχει δώσει την άδεια αυτή. Δεύτερον, έχει προγραμματιστεί το έργο μετά από τη μελέτη της Αττικής Επάρχειας για το πέταλο των φιλοξενούμενων. Είναι αυτή τη στιγμή σε διαγωνισμό. Άκουσα ότι υπάρχει κίνδυνος απένταξης. Εμείς τρέχουμε να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Να πω ότι η καθυστέρηση...
1: Δήλωσε σχεδόν σίγουρος ο κύριος Χρυσανθίδης.
2: Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
3: Ότι υπάρχει στενή ημερομηνία για την καταλλακτική ημερομηνία, ναι, υπάρχει. Αλλά μπορεί να γίνει γέφυρα χρηματοδότησης με το επόμενο πρόγραμμα πάλι από την περιφέρεια. Και αυτό θα γίνει αν χρειαστεί. Εάν χρειαστεί. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία και τρέχουμε να προλάβουμε τις ημερομηνίες.
1: Μάλιστα.
3: Να πω ότι η καθυστέρηση, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι νόμιμο στο γήπεδο. Το έχω πει και μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, δεν ξανακούστηκε.
1: Ναι.
3: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει έργο νόμιμα μέσα στο γήπεδο. Γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα με το πάρκο, ο χαρακτηρισμός του πάρκου. Το γήπεδο κρίθηκε ότι είναι νόμιμο σαν ύπαρξη και μπορούν να γίνουν εργασίες βελτίωσης της στατικότητας. Αυτή τη στιγμή είπαμε ότι γίνεται ο διαγωνισμός για το πέταλο των φιλοξενούμενων. Υπάρχουν τα ιτριώματα που έχουν μπει για να προσφέρουν την καταλληλότητα στις κερκίδες και του φιλοξενούμενων και επί της ρεδεστού της κερκίδας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για το γήπεδο αυτή τη στιγμή. Αυτά.
1: Ναι, η καθυστέρηση, όλη αυτή που οφείλεται, που είπε ο κύριος Χρυσανθίδης, και βέβαια χθες μεταξύ άλλων, απλά δεν έχω το ηχητικό γιατί δεν ακουγόταν καλά, είπατε ότι το γήπεδο αυτό σταδιακά θα πρέπει να απομακρυνθεί από το σημείο που βρίσκεται. Άρα λοιπόν το να ρίχνουμε πολλά λεφτά δεν έχει.
3: Το να ρίχνουμε λεφτά.
1: Στην Ανατολική Κερκίδα δεν είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής.
3: Ρίχνουμε στοχευμένα λεφτά στην κερκίδα που θεωρούμε ότι θα μπορέσει να μείνει για τη μελλοντική χρήση του κεντρικού πάρκου. Στοχευμένα τη ρίχνουμε. Ρίχνουμε τα λεφτά εκεί. Επίσης, η καθυστέρηση. Μ' αρέσει που όλοι κάνουν ότι δεν ξέρουν και κυρίως οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι. Οφείλεται σε καταγγελία αγνώστου ανθρώπου που δεν υπάρχει. Από μια οδό που δεν υπάρχει, το έχω πει 100 φορές. Δηλαδή, ένας καλοθελητής ήθελε να βάλει εμπόδιο και έκανε αυτή την καταγγελία. Και οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές που είναι εκτός Δήμου, καθυστέρησαν αρκετά την εξέλιξη.
1: Ναι, από την άλλη όμως, κάποιος ο οποίος δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε ποιος είναι, έκανε μια καταγγελία και σταμάτησε η διαδικασία.
3: Ναι. Ορίστε, δεν άκουσα.
1: Λέω και από την άλλη όμως, είναι έτσι η κατάσταση που οποιοδήποτε ανώνυμα μπορεί να κάνει μια καταγγελία και να σταματήσει η διαδικασία. Επόμενο δεν υπάρχει.
3: Με ψεύτικο όνομα.
1: Είναι σαν να μην υπάρχει.
2: Ναι.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Ρωτάει η Θάλη ότι αυτό όταν διαπιστώνεται. Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, όταν διαπιστώνεται ότι πρόκειται για έναν ύπαρκτο πρόσωπο, δεν μπαίνει τελεία και συνεχίζεται η διαδικασία?
3: Δεν μπορεί να μπει τελεία. Ακόμη και ανώνυμος να ήταν, χωρίς καν να υπάρχει όνομα, υπάρχει μια καταγγελία, πρέπει να ερευνηθεί σε όλο το μέγεθός της. Και αυτό έχει κάποιες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες είτε είναι αρκετά χρονοβόρες είτε είναι πιο μικρές. Δυστυχώς το γήπεδο κράτησε αρκετούς μήνες με αποτέλεσμα

0: να πάει πιο πίσω.
1: Μάλιστα. Επομένως, για να ολοκληρώσουμε, εσείς θεωρείτε ότι ακόμη και αν είναι στενά τα χρονικά όρια όσον αφορά τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν εκεί στο πέτρελο των φιλοξενούμενων, τελικά θα προλάβετε και κυρίως δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας.
0: Για να προλάβουμε, είμαστε στο όριο. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, θα γίνει μια γέφυρα χρηματοδότησης με το επόμενο πρόγραμμα. Ο διαγωνισμός τρέχει κανονικά, δεν θα σταματήσει. Θα καταλήξει σε ανάδοχο και θα γίνει μια γέφυρα χρηματοδότηση με το επόμενο πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί πάλι από την περιφέρεια.
1: Και δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για την Ανατολική Κερκίδα. Όσον αφορά
0: τα σχολική αυλή. Αυτή τη στιγμή η σχολική αυλή είναι εκτός κινδύνου εάν υπάρχει κάτι στην Ανατολική Κερκίδα, η οποία δεν μάλλον χρησιμοποιείται με απόφαση, με βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού για έναν ορισμένο αριθμό θεατών, 50 αν θυμάμαι καλά είναι, και εκεί είναι και τα δημοσιογραφικά θεωρία.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Γεια σας.

0: αυτό.
1: Και για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο, μια εξαιρετική διοργάνωση, μια εξαιρετική συναυλία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα στο αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ. Είναι μια συνδιοργάνωση του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ερών και φυσικά την στηρίζει την όλη προσπάθεια το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Ένα αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, τον ποιητή των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών και φυσικά με μια εξαιρετική διοργάνωση για την οποία θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη πολιτισμού της περιφέρειας, την κυρία Δεμελίνα Γρηγοριάδου, η οποία και βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας κυρία Καμπουρίδου και κυρία Γιαννακίδου, χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε. Καλημέρα και στους ακροατές.
2: Από πού να το πιάσουμε τώρα, ειλικρινά δεν ξέρω.
3: Από που θέλετε.
2: Θέλω να πω πως είναι τόσο ωραίο αυτό το οποίο θα δουν οι Σεραίοι. Δηλαδή δεν είναι απλά μια συναυλία. Υπάρχει ο λόγος, υπάρχει η μουσική, υπάρχει η μνήμη, το ταξίδι, η νοσταλγία αν θέλετε.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε και στους ακροατές σας ότι οι παραγωγές του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αξιοζήλευτες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Μπράβο. Είναι μεγάλες παραγωγές με πολύ καλούς συντελεστές και πολύ καλή οργάνωση. Και πάρα πολλοί Σεραίοι πηγαίνοντας τα καλοκαίρια στο Φεστιβάλ Επταπυργίου απολαμβάνουμε μέρος των εκδηλώσεων
2: ναι.
3: αυτών.
2: Mm-hmm.
3: Μετά να πούμε ότι όλες οι περιφερειακές ενότητες στηρίζουν οικονομικά τις δράσεις του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι υποχρεωτικό. Οπότε ανταποδοτικά το Κέντρο Πολιτισμού μία παράσταση, μία παραγωγή, μπορεί και περισσότερες, την οργανώνει περιοδία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες για να χαρούν και οι κάτοικοι όλων των επαρχιών να χαρούν μία εξαιρετική παράσταση.
1: Και θα είναι εξαιρετική παράσταση.
3: Καταρχήν είναι το αφιέρωμα στον Καβαδία, έτσι δεν είναι?
1: Από μόνο του.
3: 50 ναι. χρόνια μετά, από μόνο του. Και να πούμε λίγο ότι η παράσταση αυτή ξεκίνησε το 2025 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και επειδή ήταν τόσο εθερμή ανταπόκριση του κοινού, εκεί ναι. δημιουργήθηκε η ιδέα στο Κέντρο Πολιτισμού να την περιοδεύσει σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 9 θα είναι οι σταθμοί. Στο Κιλκί, στην Καλαμαριά, στο Λιτόχωρο, στον Πολύγυρο, στην Έδεσα και φυσικά στις Σέρες. Και έχουμε πάρα πολύ χαρά γι' αυτό. Οι συντελεστές είναι εξαιρετικοί. Όπως είπατε κι εσείς, είναι ο ποιητής των θαλασσών ο Νίκος Καβαδίας. Ποιος δεν έχει τραγουδήσει και ειδικά έγινε πασίγνωστος με τις μελοποιήσεις του Θάνου του Μικρούτσικου.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά όχι μόνο, και η Μαρίζα Κόχα έχει κάνει μελοποιήσεις και ο Γιάννης Πανός. Ιδανικός και ανάξιος εραστής, ένα πασίγνωστο τραγούδι.
2: Ναι.
3: Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, η Κατσιμιχαίη, ο Λάκης Παπαδόπουλος.
2: Παπακουσταντίνου.
3: Παπακουσταντίνου, μπράβο. Και τον έχουν ερμηνεύσει, όπως είπατε, Παπακουσταντίνου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Θηβαίος, η Πρωτοψάλτη.
2: Mm-hmm.
3: Εντάξει, ονόματα πολύ μεγάλα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά, ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν ακούσει ακόμα Καβαδία. Mm-hmm. Ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν ακούσει Καβαδία.
1: Ή έχουν ακούσει και δεν ξέρουν
2: ότι είναι Καβαδία.
1: Του Νίκου Καβαδία.
3: Η παράσταση θα έχει. Θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε τον Κωνσταντίνο Καζάκο ως αφηγητή. Mm-hmm. Είναι ο γιος της Ντένις Καρέζεσε και του Κώστα Καζάκου. Άρα θα έχει αφήγηση, θα έχει μέρος τμήματα ποιημάτων και φυσικά τα τραγούδια με τους υπέροχους ερμηνευτές.
2: Ναι, να μην φανταστεί κανείς ότι είναι λόγος με λίγα τραγούδια. Είναι μια συναυλία κανονικά.
3: Μπράβο.
2: Απλά έχει, είναι πολυθεματική συναυλία, χωρίς όμως να επισκιάζει το ένα το άλλο. Συνυπάρχουν αρμονικά όλα.
3: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δεν θα είναι όμως μόνο μουσική και τραγούδι.
2: Mm-hmm.
3: Θα συνυπάρχουν αρμονικά με λίγο ποίηση, λίγο λόγο, λίγο αφήγηση.
2: Ναι.
3: Και εξάλλου ο αφηγητής είναι πολύ, πολύ σημαντικός. Αλλά θα έχουμε και πάρα πολύ τραγούδι με τόσο καταξιωμένους μουσικούς. Καταρχήν είναι τόσο πασίγνωστα τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου.
2: Mm-hmm.
1: Θα τραγουδήσουμε όλοι.
3: Το Πάτα Μοργκάνα, τη Θεσσαλονίκη. Θα τραγουδήσουμε όλοι. Τα γνωρίζουμε. Ναι. Μπράβο, μπράβο.
2: Ωραία.
3: Μπράβο.
2: Τι ώρα να πούμε.
3: Είναι απόψε στις 8 η ώρα το βραδάκι, με ελεύθερη είσοδο.
2: Ναι.
3: Το αμφιθέατρο, το ανοιχτό του ΔΥΠΑΕ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο. Χωράει 1500 άτομα περίπου, άρα όλοι χωράμε, να μην ανησυχεί ο κόσμος. 8 η ώρα θα ξεκινήσουμε.
2: Λίγο πιο νωρίς.
3: Και λίγο πιο νωρίς. Εντάξει, και λίγο πιο νωρίς.
2: Όχι, λίγο πιο νωρίς να έρθουμε, αυτό λέω.
3: Έχετε δίκιο να έρθουμε ούτως ώστε 8, 8 και 10 να ξεκινήσει η παράσταση. Να μην καθυστερούμε την έναρξη των παραστάσεων. Ήδη θα έχει βραδιάσει, να είμαστε όλοι συνεπείς στο ωράριο, ούτως ώστε να ξεκινήσει και έγκαιρα η παράσταση αυτή.
2: Πολύ ωραία.
1: Αφήγηση Κωνσταντίνος Καζάκος, να πούμε λίγο τους ερμηνευτές.
3: Είναι ο Δημήτρης Ερβουδάκης ο τραγούδι, ο Κώστας Πρατσινάκης, είναι Θεσσαλονικής και οι δύο σπουδαίοι ερμηνευτές, παλιοί και αναγνωρισμένοι.
2: Βέβαια.
3: Θα είναι η Μαρία Φραγκούλη και νεότερες γενιάς όπως και η Μαρία Κατριτζίδου και θα είναι φυσικά το συγκρότημα η Πριγκιπέσα, το οποίο από μόνο του κάνει ενορχιστρώσεις, δίνει το δικό του στίγμα. Στη μουσική. Ναι,
1: είναι γνωστή και καταξιωμένη. Ναι. Και βέβαια η σύλληψη, τα κείμενα και η λογοτεχνική επιμέλεια είναι της κυρίας Άννας Μικονίου. Και όσοι έχουν παρακολουθήσει εκδηλώσεις στο Επταπύριο ή το Θεσμό που έχει ξεκινήσει το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζουν πολύ καλά ότι κάνει πολύ καλή δουλειά.
3: Έχετε δίκιο, κυρία Καμπουρίδου. Εξάλλου από κοινού έχουμε απολαύσει παραστάσεις όπως οι Καταραμένοι Ποιητές μέσα στο Φεστιβάλ του Επταπυργίου. Αφιέρωμα στο Λόρκα. Εξαιρετικές ερμηνείες και παραστάσεις λόγου και μουσικής. Οπότε αναμένουμε κάτι εξίσου εξαιρετικό.
2: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Περιμένουμε τον κόσμο να τιμήσει μια εξαιρετική παράσταση και κυρίως να την απολαύσει.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Καλό και δροσερό μεσημέρι σε όλους.
1: Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο στις 9 ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα θα συμμετάσχει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Θα έχει μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, διεμήνησε χθες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στις 5 το απόγευμα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στην παρουσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην 90η Διεθνή Έκθεση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Κυριάκος Αναστασιάδης. Είναι τρεις οι πυλώνες που θεωρούμε ότι πρέπει να προβάλλουμε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, τόνισε ο κύριος Αναστασιάδης και αναφέρθηκε στη φοιτητική δραστηριότητα, τους καθηγητές και τους αποφύτους. Θέλουμε, είπε, να δείξουμε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα οικοσύστημα της γνώσης, της καινοτομίας, της έρευνας και της διασύνδεσης με την κοινωνία. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα το 2024, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Η νεαρή κοπέλα που το κρίσιμο βράδυ προσέτρεξε στην αστυνομία για προστασία δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Δέκατη μέρα σήμερα της μεγάλης επιχείρησης για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα, με την εικόνα να είναι καλύτερη, αλλά τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 τάνκερ σε αντίπινα για την Αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 4 νεκροί στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση στο Νοβοροσίσκ. Και μια ματιά στον καιρό, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Άγνωστοι πριν λίγες μέρες κατέστρεψαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε τοποθετηθεί στις πρώτες φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξύλωσαν την καλωδίωση. Φέτος να πούμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ανακαίνησης των φοιτητικών εστιών και στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιες, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κάποιοι λένε ότι δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η τοποθέτησή τους, αλλά αυτό θεωρώ ότι λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται με δικά μας χρήματα και γίνονται για τα παιδιά μας. Επίσης, αυτό το σύστημα που κάποιοι διαφωνούν με τη λειτουργία τους, θα ελέγχει ποιοι μπαίνουν στις φοιτητικές εστίες, όπου πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί βανδαλισμοί. Όπως δεν θέλουμε στα σπίτια μας να μπαίνουν άγνωστοι και να προκαλούν φθορές, έτσι πρέπει να λειτουργούν και οι φοιτητικές εστίες, καθώς είναι το σπίτι των φοιτητών. Αυτοί πρέπει να ξέρουν ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Είναι αίτημα πολλών ετών το δικαίωμα για συνθήκες ασφαλείας. Υπήρξαν και κάποιες φωτογραφίες μαζί με ένα κείμενο από την παρέμβαση που αναρτήθηκαν στη συνέχεια σε ιστοσελίδα.
1: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή εκπομπή του 102FM. Η Εύη Τσαμπάζη και ο Βασίλης Πεκλάρης είναι στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι την μία και θα συζητήσουμε για τα πολιτικά θέματα, αλλά αφού ξεκίνησε και θα πάμε στη συνέχεια να πούμε για τα άλλα θέματα με τις φοιτητικές εστίες. Μου έφερε στο μυαλό μου τα παιδικά μου χρόνια εκεί σε αυτές τις συγκεκριμένες εστίες, πίσω από τις μπασκέτες, εκεί όπου μεγάλωσα, στη γειτονιά που μεγάλωσα, που μπαινοβγαίναμε βέβαια στις εστίες τότε πιτσιρικάδες, γιατί ήταν ανοιχτά και προσβάσιμα και είχε και τραπέζια για πινκ πονγκ και άλλες τέλος πάντων δραστηριότητες, πρωινό, μεσημεριανό που προσφέρονταν. Βέβαια το ζήτημα, Εύη, με τις εστίες είναι να λειτουργήσουν κάποια στιγμή, να ανακαινιστούν, να είναι σε καλή κατάσταση.
0: Έχει ανακαινιστεί μεγάλο μέρος εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Και να μένουν.
0: Δηλαδή και ηλεκτρολογικά και πολύ. Έχει
1: και να μένουν αυτοί που δικαιούνται και όχι δικοί μας και τα δικά μας παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν της επαρχίας που έρχονται και έχουν πολύ πραγματικό χαμηλό εισόδημα και έχουν και την ανάγκη να μείνουν εκεί, να φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους, γιατί υπήρχε όντως και ειδικά στην Αθήνα περισσότερο, αλλά και εδώ μια κατάχρηση από τον ένα στον άλλον περνούσε
0: το δωμάτιο
1: κάπως. Μια
0: προσπαθούν γενικά να βάλουν μια τάξη και πρέπει να μπει μια τάξη.
1: Αλλά να είναι και διαφανεί τα κριτήρια, να είναι λίγο καθαρά τα πράγματα, ποιοι μένουν στις εστίες.
0: Ναι. Και να έχουν και ασφάλεια αυτοί που μένουν και αυτοί που δικαιούνται να μένουν στην ασφάλεια. Και πρέπει να υπάρχει και το σύστημα.
1: Καλά, φυσικά.
0: Από εκεί και μετά, ναι, βέβαια, εισόδου, έτσι.
1: Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας.
0: Και επίσης να καταστρέφουν τώρα. Έχουν
1: δει επισκέπτες.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος να γίνουν όλα. Τέλος πάντων, υπάρχει άποψη από μια ομάδα ανθρώπων που λέει όχι στην ελεγχόμενη είσοδο και γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε αυτός ο βανδαλισμός. Τέλος πάντων, θα δούμε και την εξέλιξή του.
1: Αργυρό Αρβανιτίδου είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών, εκτός από το πρώτο που το επέλεξα εγώ. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Τι να κάνω, κυρίες μου. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε εισαγωγικά.
0: Πολλά.
1: Στη συνέχεια λοιπόν. Μετά τη Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πολιτικά βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έφυση... Είμαστε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως.
1: Θα μιλήσουμε για την έκθεση.
0: Θα μιλήσω. Α, πήγα χθες στην έκθεση. Ρε, είχε πάρα πολύ κόσμο χθες.
1: Γιατί είχε
0: δηλαδή,
1: κόσμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος τραγουδούσε.
0: Ο Μουζουράκης χθες τραγουδούσε. Λέγω...
1: Γι' αυτό μάλλον.
0: Εγώ πήγα από τις 7 η ώρα, δηλαδή δεν έμεινα στη συναυλία για να.
1: Και ο Μαραβέγιας μαζί, αυτή είναι η γνωστό δίδυμο. Είναι.
0: Είναι ωραίοι, πολύ ωραίοι. Εμένα μου αρέσει ο Μουζουράκης πάρα πολύ. Και ο Μαραβέγιας.
1: Θυμάμαι το Τζακνί που είχε έρθει κάποτε εδώ πέρα, που ήταν πρόεδρος μας βέβαια, στην ΕΡΤ, όταν ανοίξαμε το 2015 μετά το Μαύρο, που έλεγε αυτό, ότι κάποιον καιρό το λέγανε, μας έλεγε εδώ πέρα που μιλούσαμε, Τζακνής Μαχαιρίτσας. Ήταν, νομίζανε ότι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι ο Μουζουράκης Μαραβέγιας.
0: Εντάξει, κάνουν και ξεχωριστές συναυλίες, δεν είναι πάντα μαζί.
1: Τώρα όχι, έχουν χωρίσει. Έναν καιρό στην αρχή, νομίζω.
0: Ναι,
1: κάποια
0: και
1: στιγμή,
0: τώρα,
1: ήταν,
0: εντάξει.
1: Ήταν
0: ναι.
1: Πολύ μαζί.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Είχαν και τηλεοπτική παρουσία μαζί.
0: Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή στο Ιαπωνικό περίπτωρο δεν μπορούσε να
1: περπατήσει. Στο Ιαπωνικό έχει κόσμο, που όλοι νομίζουν ότι κάτι θα δουν και τέλος πάντων απογοητεύονται.
0: Αλλά γενικά και μέσα στην έκθεση, όπου φέτος δεν βλέπεις αυτοκίνητο όταν κυκλοφορεί, να το πούμε και αυτό, είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλά, δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό.
0: Ποιο?
1: Τι, δεν βλέπεις αυτοκίνητο?
0: Ναι, εκεί που περπατάς μέσα στην έκθεση,
1: καλά,
0: γιατί
1: δεν
0: να κυκλοφορούν. Κυκλοφορούσαν κάποια, πότε? Βέβαια, στις προηγούμενες διοργανώσεις.
1: Άκουσα ότι δεν μπήκαν ούτε τα αυτοκίνητα των τηλεοπτικών συνεργείων
0: ναι,
1: για την κάλυψη του Πρωθυπουργού. Ε.
0: Έτσι είναι, τα σταμάτησαν στην είσοδο.
1: Βοηθά τα μέσα ενημέρωση.
0: Και επίσης, όταν μπαίνει στην είσοδο, έχει ας πούμε, αυτό το που κρατάνε κάποια κορίτσια, αγόρια, νεαρά άτομα.
1: Ναι,
0: που μπορείς να,
1: πάρεις... να
0: κάνεις με το QR code και να πάρεις με 9 ευρώ το εισιτήριο online αντί με 12 ευρώ.
1: Και εμείς οι παππούδες, κατάλαβες, που δεν έχουμε αυτή την εξοικείωση, χαρτάκι και 12 ευρώ. Χαρτάκι και 12 ευρώ.
0: Σου δείχνουνε.
1: Δηλαδή,
0: και να μην την έχει.
1: Αυτός ο ηλικιακός ρατσισμός. Ότι άμα είσαι νέος και γνωρίζεις από τα συστήματα θα πληρώσεις λιγότερο. Και αν είσαι μεγάλης ηλικίας ή τέλος πάντων έχεις αποφασίσει, ρε παιδί μου, να μην έχεις κινητό. Έχω ένα φίλο επαγγελματία και μάλιστα πολύ καλό. Χαιρετίσματα. Μαζί να δώσω χαιρετίσματα που δεν έδωσα νωρίτερα και στην Αφροδίτη και τον Ανέστη, τους καλούς μου φίλους.
0: 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Ο αριθμός μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί τις καλημέρες μας. Ναι, για
1: λοιπόν, ένας φίλος μου, συνομήλικος κοντά, εκεί είναι επιτυχημένος στον ιδιωτικό τομέα, σε ένα μάχημο έτσι, χώρο, δεν έχει κινητό, έχει επιλέξει.
0: Ωραία, μπράβο του.
1: Λοιπόν. Εντάξει, έχει τις δυσκολίες του για να βρεθούμε και τα λοιπά, τα γνωστά, γιατί δεν έχουμε μάθει να μην μπορούμε με τον παλιό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς βέβαια μεγαλώσαμε χωρίς κινητά και ξέρουμε. Άρα είναι, δεν είναι αδυνατό να μας το πάρεις, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Καλά,
1: είναι...
0: και εμείς έχουμε εθιστεί.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι κομμένος από πάρα πολλά πράγματα. Να κλείσει εισιτήρια, να πάει γήπεδο. Δηλαδή έχουν γίνει όλα τα πράγματα.
0: Μπορεί
1: συνδεδεμένα...
0: από τον υπολογιστή, ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα δεν,
0: δεν
1: είναι τόσο εύκολο.
0: Μα,
1: στο γήπεδο πώς θα πας να το δείξεις. Δεν τυπώνονται πια τα εισιτήρια.
0: Ναι. Λέω, νομίζω το... ότι μπορεί να το τυπώσει ο ίδιος και με το QR code θα το κάνουν. Δεν
1: θέλει
0: να κάνεις
1: πολλές διαδικασίες και νομίζω ότι δεν γίνεται με εκτύπωση. Όχι, πρέπει να πας κάπως στα εκδοτήρια μετά κτλ. Και εισιτήρια σε θέατρα, σε κινηματογράφους. Καλά, κινηματογράφο εντάξει, πηγαίνεις στην είσαι στην ουρά. Αλλά σε ένα σωρό πράγματα, εισιτήρια σε πλοία, σε αεροπλάνα. Ένα σωρό πράγματα που δυσκολεύεται πάρα πολύ γιατί όλα έχουν μπει
0: είναι
1: εκεί μέσα.
0: Αυτό, ναι.
1: Το κινητό είναι αναπόσπαστο μέρος.
0: Είναι όλο το
1: γραφείο
0: σου, το πορτοφόλι σου, τα πάντα. Τα πάντα.
1: Ναι, με ό,τι καλό και κακό σημαίνει αυτό. Γιατί μακριά από εδώ σκέψε να το χάσεις, να στο κλέψουν. Παθαίνεις πανικό, ταραχή. Χάνεις, κόβω τα πόδια σου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Και όχι τόσο για τη συσκευή που την έχεις ξεσοπληρώσει κιόλας, αλλά για όλα αυτά που περιλαμβάνει μέσα.
1: Τι μπορεί να γίνει, λογαριασμοί, πληρώνεις, κάνεις, κάρτες.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω τι
1: αγόρασα. Δεδομένα, προσωπικά, τα πάντα όλα. Ένα αυτοκίνητο.
0: Ω, φίλε, θα ήθελα πολύ. Καλά, έχω πάθει πλάκα με τα αυτοκίνητα που έχει στο
1: Ιαπωνικό.
0: Χαλβά Φαρσάλων. Αγαπημένος, λατρεμένος, μου αρέσει.
1: Εγώ
0: πάρα,
1: κάθε
0: πάρα
1: φορά
0: πολύ.
1: θα κάνω το.
0: Δεν σ' αρέσει ο Χαλβάς Φαρσάλων.
1: Το ένθετο του ηλικιωμένου, έτσι, της παλιάς εποχής. Εμένα μου άρεσε ο Χαλβάς Φαρσάλων, όχι. Που έκανε στάση το τρένο κατεβαίνοντας για Αθήνα στα Παλαιοφάρσαλα, το παλιό που κάναμε τις 9-10 ώρες. Και στη στάση στα Παλαιοφάρσαλα με το τρένο ανέβαιναν πολιτές Χαλβά Φαρσάλων επάνω. Και πουλούσανε πόσο, 5-10 λεπτά. Έμενε παραπάνω για να διευκολύνει και τους πολιτές. Δεν ήταν
0: στο μεταξύ, από εκεί που το πήρα χθες, 10 ευρώ το μισό κιλό. Έπαθα.
1: 10 ευρώ το μισό κιλό.
0: Ναι.
1: Χαλβάς Φαρσάλων.
0: Ναι, βέβαια είναι πεντανόστιμο.
1: Γιατί με το Μοσχαρίσιο κρέας παγώνησα προχθές 18,90.
0: Ναι, καλά, αυτό ήταν. Ναι. Έχει παραμείνει εκεί ψηλά. Έχει, μπορεί να έχει κατέβει 50 λεπτά.
1: Στην υψηλότερη τιμή όλων των εποχών, το κασέρι, το πιο γνωστό τέλος πάντων που έπαιρνα σε φέτες. το οποίο από 12 και τα λοιπά σταδιακά ανέβηκε 15, 16, 17, 18 και χθες μέσα σε μια εβδομάδα από 18,5 που είχε, 18,60 πήγε 19,80 αυτή την εβδομάδα που είχαμε υποτίθεται πάγωμα και μείωση τιμών. Τώρα μπορεί να έγινε σε κάποια μείωση, αλλά στα άλλα που έχουν μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο δεν έγινε μείωση, έγινε αύξηση των τιμών.
0: Και η γραβιέρα επίσης. Τέλος πάντων, λοιπόν, έρχονται πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη, φεύγουν το Σάββατο, είναι και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Θα δούμε, θα συνομιλήσουμε με εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Κάτι για την έκθεση δεν
0: μετά έλεγες. Το Σάββατο, είπα για την έκθεση. Μετά
1: για το
0: Σάββατο.
1: Για το ρέμο δεν είπες κάτι.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: να
0: μετά
1: το
0: Σάββατο, μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος Αντώνης Ρέμος ήρθε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς έδωσε μία συνέντευξη. Ναι.
1: Να τη εδώ. Συνομιλούμε τα μάτια με την Ρούλερ Μανιτίδου. Τι είναι αυτό, τέτοια θάκη.
0: Και τέτοια.
1: Άιδε. Καλά, καλά περάσει.
0: Μπράβο, Αργυρό. Βάλει μας λίγο στο
1: έτσι. Αλλά κλίμα. Το ότι είναι Θεσσαλονικιός.
0: Περίμενε λίγο να ακούσουμε, Ρέμο.
1: Που είπε στη συνέντευξη τύπου και η πόλη μου και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα.
0: Είναι.
1: Καλά, ο καθένας είναι. Και εγώ είμαι. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα. Το τι γεννιέσαι. Τι, δηλαδή τι σημαίνει.
0: Ότι αγαπάει την πόλη, την έχει ζήσει. Εδώ
1: και?
0: Έζησε ο Ρέμος.
1: Και ξαναδείς
0: ότι
1: τη
0: σέβεται πιο πολύ από
1: η Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι Ηρακλειδέας. Λοιπόν, εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, έτσι, και είμαι Ηρακλειδέας. Πέρα από τα γνωστά που έχουμε με τον Ρώμο Ηρακλειδής.
0: Και ο Αντώνης Ρέμος είναι από Θεσσαλονίκη και Ηρακλής.
1: Ναι, είχαμε τις προεδρίες
0: του. Κοινά,
1: ναι, αλλά έχουμε θέματα, έχουμε θέματα με την προεδρία του Ρέμου, η Ηρακλειδής, τέλος πάντων εκείνη τη θητεία. Αλλά Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη ονομάστηκε ένας. Και νομίζω διαχρονικά θα μείνει ο Γιώργος Κούδας. Ο Μέγας Αλέξανδρος της μπάλας, έτσι ήταν το παρατσούκλι που του είχε βγει εκείνα τα χρόνια του Κούδα. Και αυτός θα παραμείνει. Τώρα ο άλλος και να καβαλήσει άλογο.
0: Άσχετο,
1: και να κάτσει από κάτω.
0: Άσχετο.
1: Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος του τραγουδίου και να θέλει, δεν θα ονομαστεί.
0: Ποιος σου είπε ότι θέλει να γίνει ο Μέγας Αλέξανδρος του τραγουδίου.
1: Κάποιο πουλάκι μου το είπε. Ναι.
0: Μόνος έχεις βγάλει αυτό το συμπέρασμα.

0: Λοιπόν, φεύγουμε. Α, δεν φεύγουμε. Πάμε. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης είναι μαζί μας, ο καλός συναδελφός.
1: Δεν φεύγουμε από το ρέμο.
0: Όχι, όχι.
1: Όλη η εκπομπή μουσικά είπα... σήμερα θα είναι ρέμος. Έτσι.
0: Καλά, περίμενε. Αλέξανδρε, είπα νωρίτερα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που ξέρεις ότι δεν είμαι ΠΑΟΚτσής, Μέγα Αλέξανδρος χαρακτηρίστηκε και ονομάστηκε και έμεινε ένας. Και αυτό ήταν ο Κούδας.
1: Μα γιατί...
0: Όσο και να προσπαθεί οποιοδήποτε ρέμος, δεν θα γίνει.
1: Τι προσπάθησε ο Αντώνης Ρέμος να πει ότι είναι ο Μέγας... Αυτό μόνο σου το.
0: Εγώ το λέω στον το Αλέξανδρο, εικάζεις. Περιμένω να μου. Να
1: είμαι
0: μου και
1: εγώ σε αυτή την παρέα, ξέρεις. Αν επιτρέπετε.
2: Ναι. Ο Αλέξανδρος για το Μεγαλέξανδρο λέει ότι. Και συμφωνώ και παυξάνω για τη σημαία και το λάβαρο που είναι ο Γιώργος ο Κούδας. Και αυτό με την προτομή του κλπ. Νομίζω ότι. Είναι σοφόν το σαφές, τελεία.
1: Μα Αλεξανδρέ μου, ο Αντώνης Ρέμος χθες στη συνέντευξη τύπου δεν είπε ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος του τραγουδιού. Αυτό είναι μια ερμηνεία του Βασίλη Πεκλάρη.
2: Έχεις βρει το κουμπί του Πεκλάρη. Κάθε φορά που θα φέρεις να τον εκνευρίσεις, θα του λες θα βάλουν μουσική υπόκριση τον Αντώνη Ρέμο.
1: Εννοείται, να δεις τη Δευτέρα. Μόνο Αντώνη Ρέμο. Τη Δευτέρα.
2: Είναι σε άλλο, να το πω, είπες κλίμα και μου άρεσε, γιατί περίμενα να πεις, είναι σε άλλο mood,
1: ναι,
2: ο Πεκλάρης. Είναι σε άλλο mood, είναι δικός μου, είναι traditional, είναι ρεμπέτικο, είναι
0: λοιπόν,
2: άλλο.
0: Εγώ θα μετρήσω, το βράδυ του Σαββάτου, επειδή θα είμαι στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα τελειώσει κάπου εκεί σε 9 και είναι η ώρα που ξεκινάει το πατυρντή εκεί κάτω, στην, απέναντι ακριβώς. Στην παραλία, σε αυτή την τεράστια, τη γιγάντια, την φαραωνική εξέδρα που στήθηκε για να γίνει αυτή η συναυλία των...
2: Να πάμε στις ειδήσεις που έχουμε ετοιμάσει.
0: Ναι, αυτό λέω. Θα μετρήσω, πόσους, από τους Πασό, από τους, τα στελέχη του Πασόκ θα πάμε προς τα εκεί. Αυτό.
2: Θα πάμε στο ρεύμα.
1: Ναι, να πάμε πρώτα όμως, Αλέξανδρε, απαχαΐ να πάμε τώρα.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Γιατί
2: να
1: είμαι και γαλλομαθής. Μήπως ενοχλεί και αυτό, Βασίλη.
2: Το πρώτο.
1: Πάμε στο Παρίσι.
2: Έφη, ναι, ξεκινάμε. Αφού έλυσαν τα εγκόσμια και τα διαπλανητικά θέματα οι πολιτικοί μας ηγέτες, αποφάσισαν να κάνουν μια διεθνή διάσκεψη κρυβή για το διάστημα. Έτσι λοιπόν θα θελήσουν να αποδράσουν. Δεν φταίει η ακροδεξιά στην Ευρώπη, δεν φταίνε τα προβλήματα και τα ζητήματα σε σχέση με τη θεσμική λειτουργία ή την μετανάστευση. Θα λύσουν τώρα τα προβλήματα της του διαστήματος, για αυτό το λόγο για να συμμετάσχει είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συμμετέχει σε τρία τραπέζια αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας διαστημικής οικονομίας μέσω της διεθνούς συνεργασίας, διαστημική επιστήμη, τεχνολογία και εξερεύνηση από διεθνή οπτική γωνία και η διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας. Εκτός όμως από το πολιτικό κομμάτι, έχουμε και το παραπολιτικό. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι εν όψη του ταξιδιού του Πρωθυπουργού, ο οποίος έφυγε από την Αίγυπτο και σε μια πολύ κρίσιμη έτσι, τριμερή συνάντηση που είπαμε και χθες με τον κύριο Σίση και με τον κύριο Χριστοδουλίδη, και πηγαίνει σήμερα το απόγευμα, θα βρίσκεται στο Παρίσι. Εν όψη λοιπόν, η γνωστή influencer, η κυρία Ιωάννα Τούνη,
1: ναι,
2: έκανε μία ανάρτηση η οποία έλεγε εισαγωγικά, δεν το λέω εγώ, η κυρία Τούνη το λέει, επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat, είναι μάλλον το όνομα του κρουασανάδικου που δημιούργησε στο Παρίσι, και κερνάμε φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κουρασάν τελίτσες, να πω το εξής. Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Είπε η κυρία Τούνη, παραπέμποντας στα γνωστά αυτά που λέγονται για τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός όμως.
1: Για το πόσο τυχερός είναι.
2: Ναι. Άντραξε την ευκαιρία και πολύ καλά έκανε, και αυτός με σιούμορ σημειώνει. Και μάλιστα απάντησε ερητή σε 34 λεπτά. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, τελείτε. Εννοεί το σκέφτομαι, ναι, και έχει χαμογελάκι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, πάνω από 1 εκατομμύριο followers η κυρία Τούνη, κάπου 300.000 ο κ. Μητσοτάκης, έτσι, λογικό.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε, Βασίλη μου και Έφη μου, ότι το 2023 το 41% δεν έπεσε από τον ουρανό. Βέβαια. Δούλεψε πάρα πολύ καλά τα social media, ειδικά το TikTok. Έχει πολύ δυνατή ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα αυτά, και γι' αυτό το λόγο έχει και αυτή την πέραση στην νέα γενιά. Το αν το 23 επαναληφθεί το 27, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό.
0: Βέβαια.
2: Αυτό που ανακοίνωσε δηλαδή και αφορά το κάθε ελληνικό νοικοκυριό είναι για τη μείωση έως 30% του ρεύματος μέχρι το 2029. 6 παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, διασυνδέσεις, εξοικονόμηση, έξυπνοι μετρητές και περιορισμός των ρευματοκλοπών. Περίπου 5 δις από τα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία κατευθύνονται σε δράσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Τι αλλάζει στους λογαριασμούς? Από 1η Ιανουαρίου του 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα των οίκων, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για περίπου 6 εκατομμύρια οικιακές παροχές. Το προσδοκούμε και το θέλουμε. Είναι ένας πονοκέφαλος για την κυβέρνηση το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως πονοκέφαλος είναι, και όταν θα έρθει στη Βουλή θα δούμε, γιατί υπάρχουν εισηγήσεις από αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να μην υπάρξει ο κόφτης των 65 ετών. Δηλαδή,
0: δεν είναι
2: λογικό και δίκαιο κάποιος ο οποίος είναι κάτω των 65, είναι στα 63, στα 64 και παίρνει σύνταξη 700 και 800 ευρώ να μην πάρει το 400 το Νοέμβριο και να το πάρει κάποιος που είναι άνω των 65 και παίρνει, έχει σύνταξη 1500, 1800, 2000 ευρώ.
0: Θα έχουμε
2: αυτό
0: πολλά.
2: Λένε.
0: Ναι, στον δρόμο μέχρι το Πάσχα που είναι οι κάλπες κάπου εκεί κοντά, γύρω-τριγύρω, ναι. Θα έχουμε και άλλα που πιθανόν θα δούμε.
2: Ναι, όλα τα σπάζει, όλα τα μακριά.
0: Αλέξανδρε, 6 ώρα το απόγευμα σε ακούμε μέσα από την έκθεση και σε συναντούμε εκεί στο περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ. Μόνο γρήγορα, γιατί πήγαμε στους τίτλους, φτάσαμε.
2: Γρήγορα, να πούμε για ένα λεπτό ότι ο Αλέξανδρος Τσίπρας, ο οποίος μιλάει το απόγευμα 5 η ώρα και θα απαντήσει στον δημοσιογράφο, πρέπει να απαντήσει σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Σικακαντάρη και βέβαια να δει που έχει δημιουργηθεί μείζον.
0: Ναι, θα το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας συνέχεια. Μπράβο. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Καλημέρα. 6
0: ώρα, 8, μέσα από την έκθεση με την Έλληνα γιατρού Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι θα μετάσχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχει και συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, θα παραχωρήσει το απόγευμα συνέντευξη τύπου. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, θα μείνει η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι, ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. 97 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και μπαίνουμε στην πολιτική μας συζήτηση, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε εδώ πέρα μετά της συναυλίας όλη η μέρα και τόσες μέρες ασχολούμαστε τώρα με τη συναυλία ενός καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, κύριε Μπούμπα, ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Κώστας Μπούμπας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.
1: Από Σέρες.
0: Από Σέρες και είναι εδώ πέρα, την ξέρει την περιοχή και πιθανόν θα έχει και άποψη για το θέμα αυτό που προέκυψε με τη συναυλία του κυρίου Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχετε γνώση, κύριε Μπούμπα?
2: Όχι, κοιτάξτε, καταρχάς, ναι, μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο καταξιωμένο καλλιτέχνη, αλλά ακριβώς το τι έχει γίνει δεν ξέρω, μπορείτε να με ενημερώσετε.
0: Εντάξει, επειδή στήθηκε εξέδρα πάνω ακριβώς και περιλαμβάνει μέσα στην εξέδρα το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε εδώ πέρα μια συζήτηση αν αυτό είναι σωστό, αν πρέπει να... γιατί είναι μέσα ακριβώς στη σκηνή, δηλαδή είναι μέσα στη σκηνή το άγαλμα αυτό με την... με τον μεγάλο
1: έτσι φαίνεται,
0: πάνω στο
1: δεν ξέρουμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα.
0: Είναι, αφού φαίνεται. Ναι.
2: Δηλαδή. Κατάλαβα, δηλαδή είναι μέσα στο χώρο που θα γίνει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Όχι στο χώρο γενικά, πάνω στη σκηνή. Είναι μέσα στο χώρο της σκηνής, εκεί που θα ανέβει δηλαδή ο τραγουδιστής. Ναι. Λένε με τα σκηνικά και τους φωτισμούς θα το αναδείξουν, είπαν οι οργανωτές, η παραγωγή. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, ναι. Τέλος πάντων, ναι, μια τέτοια συζήτηση.
2: Κοιτάξτε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς κατά πόσο θα υπάρχει μια πρώτον ευταξία και. Σε ό,τι αφορά το πώς θα φαίνεται από το χώρο,
0: ναι, το δούμε,
2: μαζί με τη συναυλία. Εντάξει, κάποιοι δηλαδή είπαν ότι δεν συνάδει.
0: Ναι, αυτό, υπάρχει. Ότι προσβάλλει τώρα το συγκεκριμένο χώρο. Τέλος πάντων, εντάξει, άλλοι λένε ότι θα αναδειχθεί και θα ταξιδέψει
2: είναι
0: παντού.
2: Αυτό είναι διφορούμενο τώρα. Πάντως, εντάξει.
0: Και αυτό είπε και ο ίδιος.
2: Πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Από εκεί και πέρα αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και το χρειάζεται αυτό η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη αυτό. Να γίνει μια τέτοια μεγάλη συναυλία. Γιατί πραγματικά θα φέρει κόσμο κοντά να διασκεδάσει, να τιμήσει έναν μεγάλο καλλιτέχνη που είναι Βορειολαδίτης, που είναι Θεσσαλονικιός και το γνώρισε κάποτε και στις Σέρες σε πολύ μικρή ηλικία. Τότε που κι εγώ ως νεαρός δημοσιογράφος του είχα πάρει την πρώτη του συνέντευξη όπως είχε
0: πει
2: ο Δημήτρης. Βεβαίως έχω.
0: Την πρώτη συνέντευξη. Σε ποιο μέσο, κύριε Μπούμπα, τώρα μια και είμαστε χαλαρά και
2: μιλάμε.
0: Σε ποιο μέσο ήσασταν?
2: Τότε ήμουν στην TV Σέρες.
0: Α, TV Σέρες.
2: TV Σέρες. Ήμουν, έχω περάσει από πολλά κανάλια, πάρα πολλά χρόνια.
0: Βέβαια, γνωρίζω ότι...
2: πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, από το 1989 που έκανα το πρώτο δελτίο ειδήσεων, έτσι, στην ιδιωτική τηλεόραση. Και γνώρισα τότε τον Αντώνη το Ρέμο. Είχε έρθει μαζί με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη το 1990. Τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα.
0: Ναι, με τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος παραμένει. Εδώ νομίζω εμφανίζεται κιόλα σε νυχτερινό κέντρο.
2: Τα πρώτα βήματα έτσι και εγώ να έχω περάσει με από την πίστα, άντε να σας τα πω. Γιατί
0: τώρα...
2: είχα κάνει σάτυρα και κόμεντι στην εποχή εκείνη.
0: Ναι.
2: Οπότε είχα πολύ μεγάλη.
0: Αυτό που λέμε stand-up comedy σήμερα.
2: Ορίστε.
0: Αυτό που λέμε stand-up comedy σήμερα.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Α, πολύ ωραία.
1: Να αφήσουμε λίγο τα καλλιτεχνικά.
0: Εγώ αυτά θέλω.
2: Ως βουλευτής, αλλά μετά στη δημοσιογραφία. Πολλές εκπομπές. Είχα σταματήσει το comedy, πέρασε στη δημοσιογραφία. Εν πάση περιπτώσει, ο Αντώνης ο Ρέμος ήταν μαζί με τον Δημήτρη τον Χρυσοχοίδη το 1990 στις Σέρες. Στα πρώτα του βήματα. Κάποια στιγμή, εμείς πιστεύαμε ότι ο Χρυσοχοίδης, δηλαδή, πιο πολύ άγγιζε λίγο το Βοσκόπουλο.
0: Έτσι, ναι, ναι.
2: Και οι δύο καλλιτέχνες.
1: Εσύ που ξέρεις το Χρυσοχοίδη.
2: Βλέπαμε ένα ταλέντο από τον Αντώνη το Ρέμο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και πώς βγήκε και το όνομα Ρέμος, έτσι.
0: Πώς
1: ναι,
0: βγήκε?
1: Ναι, εδώ πάνω στο Σκορπιό. Εδώ
2: το αυτό είναι από τον Σταύρο το Φωτιάδη. Ένα άλλο καλλιτέχνη.
0: Γνωστό ο Σταύρο Φωτιάδη.
2: Ναι, ακριβώς. Και μου είχε πει την ιστορία. Οπότε είχα κάνει την πρώτη επαφή με τον Αντώνη το Ρέμο και ήταν η πρώτη του συνέντευξη.
0: Μάλιστα.
2: Τότε ο Αντώνης ο Ρέμος.
0: Ωραία.
2: Σέρες και του πήγε καλά. Γι' αυτό όταν έρχεται στις Σέρες και κάνει συναυλίες, πάντα δεν ξεχνάει τα πρώτα του βήματα από την πόλη των Σερών.
0: Πάντως βέβαια γίνεται μια μέρα που θα έχει κόσμο η Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης και έρχονται πολλοί να την επισκεφτούν και από τις γύρω περιοχές και από τις Σέρες προφανώς για να δουν την πόλη και φυσικά θα έρθουν και για το Ρέμο. Αλλά η ελληνική. Εννοείται, αλλά στην έκθεση η ελληνική λύση δεν πάει, έτσι, επισήμως.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Με τον πρόεδρο, τον κύριο Βελόπουλο. Γιατί.
2: Βεβαίως, είναι η πάγια τακτική του με τον επικεφαλής, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, να το λέει πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι μια άποψή του.
0: Να το θυμίσουμε.
2: Και από τότε βέβαια που εμείς μπήκαμε στο κοινοβούλιο, πιστεύουμε ότι η κυρία Επικλάρη και η κυρία Τεπάρτη έχει ένα άλλο χαρακτήρα αυτή η έκθεση. Είναι καθαρά εμπορική και ότι δεν πρέπει να είναι για λόγους πολιτικούς, πέρα από τα εγγένεια που θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό. Οπότε έχουμε μια άλλη φιλοσοφία επ' αυτού, γι' αυτό και δεν πάμε στην έκθεση. Θεωρούμε ότι εκεί κυριαρχεί το επιχειρήν και όχι η πολιτική που θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, συνωστισμό στην πόλη. Κάποιοι, μην νομίζετε ότι ο κόσμος θέλει όλες αυτές τις πολιτικές τυμπανοκρουσίες. Οπότε αυτή είναι η δική μας άποψη σε ό,τι αφορά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς τον κύριο Βελόπουλο, κύριε Μπούμπα, να δηλώνει ότι η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει. Πρακτικά αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί,
2: δεν είναι θέμα συνεργασία.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι θέμα συνεργασία.
1: Για πείτε μας.
2: Αυτό το κρίνει ο ρούς της ιστορίας όπως θα εξελιχθεί, αλλά εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άτομα τα οποία παρασύγκρασης πρώτον διαφέρουμε στην ιδεολογική μας γραμμή και δεύτερον είναι ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτό το σχήμα που μπορεί μελλοντικά να προκύψει σε μια πολιτική συνεργασία διακυβέρνηση της χώρας.
1: Υπάρχουν όμως κάποια κόμματα που θα μπορούσατε, αν δεν θέλετε να μας τα πείτε, οκ, υπάρχουν στο μυαλό σας όμως.
2: Όχι, ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορεί να γίνει αυτή η σύμπλεψη, διότι είναι διαφορετική η ιδεολογική μας γραμμή που ακολουθούμε. Καταλάβατε, έχουμε άλλη δηλαδή πολιτική γύρω από, για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα, που είμαι και υπεύθυνος του κόμματος ό,τι αφορά το πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί όλα αυτά.
1: Οι αγρότες πάντως ικανοποιήθηκαν. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με συντοπίτες.
2: Ρωτήστε τους αγρότες, γιατί εγώ έχω αντίθετη άποψη.
1: Ναι, okay. Ναι, γιατί κάποιοι ικανοποιήθηκαν.
2: Στις συζητήσεις που έκανα με τους αγρότες.
1: Μάλιστα.
2: Διότι, εντάξει, ο νομός μου είναι καθαρά αγροτοκτηνοτροφικός. Έχω κάνει πάμπολα ρεπορτάζ, θυμάμαι, οπότε τα προβλήματα παραμένουν. Είναι στις ύφειες δηλαδή η προσπάθεια.

0: απογοητεύσει.
1: Στο σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν βέβαια.
0: Να πάρουν χρήματα εδώ και μήνες.
1: Είχαν μπλοκή, γιατί βέβαια παρακολούθησα και τη θέση σας στην Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή, που είχατε πολύ δυναμική παρουσία και γνώση, εμφανή γνώση του ζητήματος, του αγροτικού χώρου. Όποιος το παρακολουθούσε το καταλάβαινε. Και βέβαια αυτό το σκάνδαλο είχε πολλά παρακλάδια, έτσι, και εξακολουθεί να έχει.
0: Βεβαίως. Έχει πάρα πολλά παρακλάδια, γι' αυτό και ο λεγόμενος Φραπές άρχισε σε μένα να μιλάει. Mm. Αυτό σχολιάστηκε. Αυτό, κύριε Πεκλάρη, μου δίνει τη δυνατότητα, γιατί έχω περάσει 10 χρόνια από Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, οπότε γνωρίζω πολλά ζητήματα, ήμουν διαχειριστής ζωοτροφών και έχω αποφοιτήσει και από τη σχολή Πασεγγές, που με τον κύριο Στρατάκη ήμασταν και συμμαθητές στον Γενικό Γραμματέα. Οπότε γνώριζα το τι συμβαίνει στον αγροτικό χώρο. Μου έδωσε δηλαδή, ήταν ένα μεγάλο σχολείο η Ένωση, που παραμένουν τα προβλήματα, συνεχίζουν τα προβλήματα από τότε, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 και του 90 που ήμουνα. Από εκεί και πέρα το αγροτικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, αλλά κανείς δεν το έχει πάρει στα σοβαρά, υπό την έννοια να δημιουργηθεί ένα πλάνο που θα μπορεί ο αγρότης να ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε κάτι που πολλά δεν είπε ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε ένα προς ένα, αλλά τα 20 λίτρα παράδειγμα πετρέλαιο που χρειαζόταν κάποτε ο Αμπελουργός για να μπει στην Άμπελο, κοιτάξτε τι γίνεται. Mm-hmm. Έχει αλλάξει η διαδικασία, πρέπει να μπουν περισσότερα φυτοφάρμακα, πρέπει να γίνει διαφορετική καλλιέργεια και έχει αυξηθεί το κόστος, αλλά και τα οργώματα που πρέπει να κάνει στην Άμπελο. Έχει αλλάξει και η καλλιέργεια. Αυτά δεν τα έχουν δει για να πούνε ότι οι συνθήκες αλλάξαν για να δώσουν βοήθεια στους αγρότες. Λέει για παράδειγμα 20.000 ευρώ αφορολόγητο ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι η πανάκια για τον απλούστατο λόγο. Αυτοί που έχουν εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ είναι οι λεγόμενοι μικροαγρότες με διάσπαρτο μικρό κλήρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμη και με τα ΚΑΕΚ, δηλαδή για να τα δηλώσουν μέσα στις δηλώσεις καλλιέργειας, έχουν πρόβλημα. Άρα δεν είναι λύση, γιατί είναι αγρότες μικροί χωρίς ένα ουσιαστικό εισόδημα και είναι αναγκασμένοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές. Δεν είναι δηλαδή πολλοί εξ αυτών κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Είναι πολλά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχω πιστεί και αυτή η Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα που θα δώσει το πόρισμα, έχουμε πάρει παράταση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. 24 με 25 Σεπτεμβρίου πρέπει να δώσουμε το πόρισμα. Έχει γίνει μια έκθεση από το Γεωπονικό Ινστιτούτο της Αθήνας. Πάνω σε αυτή την έκθεση θα πατήσουμε για να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε. Τώρα, ποια είναι η δική μου παρατήρηση σε αυτό που το είπα μέσα στην Επιτροπή προχθές? Η κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αυτή την ώρα, αν το δείτε στατιστικά, βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη, δηλαδή στην περιοχή μας. Mm. Τι γίνεται? Στην περιοχή της ευρύτερης κεντρικής δυτικής και όλη της Μακεδονίας και της Θράκης, αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ξεπερνούν το 50%. Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα
1: δεν έχει, δηλαδή.
0: Είναι μικρότερο. Θα έπρεπε λοιπόν και το Γεωπονικό Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης να δώσει και αυτό πόρισμα, όχι μόνο της Αθήνας.
1: Να προτείνουμε στον κύριο Τσίπρα που έβαλε υπουργεία στην περιφέρεια να φέρει εδώ αντί για το βιομηχανία στο αγροτικής ανάπτυξης που είπε στη Λάρισα να πάει να γίνει.
0: Μπράβο, αυτό το είχε πει ο Κώστας ο Καραμαλής όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Όλοι το λένε, αλλά δεν το κάνουν.
0: Έχει από αυτού, αν θυμάστε. Ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει έδρα τη Λάρισα που είναι και ο μεγαλύτερος κάμπος.
1: Έχει πάει από τότε και το πλέον θα ξαναπάει.
0: Αυτό είναι καλό, ξέρετε, το να γίνει.
1: Να γίνει όμως.
0: Να γίνει μια αποκέντρωση.
1: Όχι να το λέμε, να γίνει.
0: Να γίνει. Μα το είχε πει και ο Κώστας ο Καραμαλής, θυμάστε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Το είχε υποσχεθεί.
1: Να προχωρήσει, γιατί η αποκέντρωση αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι, το ξέρετε πολύ καλά εσείς.
0: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Η αποκέντρωση δεν μπορεί να προχωρήσει αλλιώς. Πρέπει να γίνει
0: όχι,
1: κάτι.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Ευαγγελίζεται η κυβέρνηση από το 19 ότι θα κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Και κοιτάξτε τώρα κάποια στοιχεία που δείχνουν την ερημοποίηση της περιφέρειας. Προχθές είχα μια συζήτηση και μια στοιχομηθεία με τον υπουργό το Καραγκούνη. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των Ελλήνων. Λέει η κυβέρνηση ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων έχουν αυξηθεί. Προσέξτε όμως, δεν μας λέει ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί μειωθήκαν. Δηλαδή το χρήμα πάλι παραμένει στους ίδιους. Και μάλιστα λένε, ενώ ήταν 35.963 οι τραπεζικοί λογαριασμοί, κατέβηκαν κάτω από 35.000. Το δεύτερο που πρέπει να δώσουμε ως παρατήρηση, όλες οι καταθέσεις της περιφέρειας, όλες, δεν φτάνουν τις τραπεζικές καταθέσεις της Αττικής. Άρα εδώ υπάρχει μια άνηση κατανομή πλούτου. Βλέπετε ότι όλα υπάρχει ένα συγκεντρωτισμός. Δεν το βάζουμε με γεωγραφικό διαχωρισμό. Αλλά όπως είναι δομημένο το κράτος να υπάρχει όλο το χρήμα συσσωρευμένο μόνο σε μια πόλη στην πρωτεύουσα μιας χώρας, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν μπορείς να θεωρείς ότι αυτό μπορεί να επιφέρει μελλοντικά περιφερειακή αποκέντρωση και να δημιουργηθεί ένα επιτελικό κράτος.

0: κράτος για να δώσει μια αναπτυξιακή τροχιά. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει συγκεντρωτισμός. Το θέτουμε ως παράδειγμα και άλλα πολλά αναπτυξιακά έργα και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν στην περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Μπούμπα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Απλά σας δίνω ένα νούμερο.
2: Πείτε μας για να κλείσουμε.
0: Είναι ένα νούμερο από την Εθνική Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων, από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Μητρώου. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε ένα νούμερο, μόνο αυτό να βάλετε στο μυαλό σας και ψάξτε το. Τα 6 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίναν 1.000.000, προσέξτε το νούμερο, 1.050.000 απευθείας αναθέσεις. Με 12 δις ευρώ άνοιγμα από αυτές τις απευθείας αναθέσεις είναι στο ΣΟΤΑ, είναι στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αν δείτε όμως το πόσο χρήμα είναι συσσωρευμένο, γιατί είμαστε κάτω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή την ώρα, έτσι. Αυτό να το ξέρουν κάποιοι, ότι γίνεται εισαγγελική έρευνα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Άρα λοιπόν για να γίνεται έρευνα δεν έχει γίνει σωστή η κατανομή χρημάτων σε ό,τι αφορά στο 1.050.000 απευθείας αναθέσεις. Μόνο το 2025 γίνανε 126.000 απευθείας αναθέσεις.
2: Κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να κλείσω με κάτι τελευταίο, ένα λεπτάκι
0: παρακαλώ.
2: Μόνο, να μου απαντήσετε. Αλήθεια, επειδή έρχεται η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, σας απασχολεί εκεί στην Ελληνική Λύση?
0: Όχι.
2: Καθόλου.
0: Όχι, ειλικρινά σας μιλάω. Όχι, όχι. Έχουμε την δική μας πολιτική, το δικό μας πρόγραμμα, τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται, που έρχονται για να ρωτήσουν.
2: Οι ψηφοφόροι όμως δεν είναι δικοί σας. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω. Οι ψηφοφόροι δεν είναι δεδομένοι. Μπορεί
0: όχι,
2: κάποιοι
0: βέβαια,
2: να λοξοκοιτάξουν.
0: Αυτό που μας λένε στην εκ του σύνεγγυς επαφή που έχω μαζί τους, δεν μας απασχολεί το κόμμα. Δεν μας απασχολεί. Τραβάμε τη δική μας πορεία. Έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και ο κόσμος σας κρίνει.
2: Λοιπόν, θα το Μάλιστα. δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και σε εσάς να είστε πάντα έτσι στις επάλξεις της ενημέρωσης μέσα από την δημόσια ραδιοφωνία. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ και με αποκαλύψεις έτσι για τα παλιά χρόνια και με τη συνάντηση με τον Αντώνη Ρέμο. Ο κύριος Κώστας Μπούμπας, βουλευτής Σερών της Ελληνικής Λύσης, ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Que será?

φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου.
2: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Τάσο, ο οποίος μας έστειλε και την ανάρτησή του, αλλά δεν μπορούμε να την ανοίξουμε μέσω του Viber. Επαναλαμβάνουμε, 6930-078-228 είναι ο αριθμός στο Viber του 102FM. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή εσείς που κινήσετε στον περιφερειακό δρόμο.
3: Το ξέρουν,
2: γιατί σκουντάς, παιδί μου.
3: Πρόσεξα κατά λάθος το τραπέζι. Για πες τι δεν ξέρουν αυτοί που κινούνται στον περιφερειακό δρόμο.
2: Λοιπόν,
3: και θα τους το πούμε εμείς. Δηλαδή αυτό το χάρτη που βλέπουμε εμείς εδώ πέρα, που από το πρωί το ακούω, το λένε οι συνάδελφοι.
2: Λοιπόν,
3: όλοι το βλέπουν στην οθόνη τους. Αν όχι στο κινητό τους, εκτός από το φίλο μου που
2: εκτός
3: δεν έχει
2: από
3: κινητό.
2: Εγώ για το φίλο σου το λέω, που δεν έχει κινητό. Γι' αυτό.
3: Άγγελε,
2: πώς τον λένε το φίλο σου, Άγγελο? Γεια σου, ρε Άγγελε. Σήμερα έχουμε αφιερώσει όλη την εκπομπή σε σένα.
3: Τι ωραία, παιδί μου, ένας άνθρωπος χωρίς κινητό πώς μπορεί να.
2: Ναι, ένας άνθρωπος. Γι' αυτό μιλάω κι εγώ. Για τον Άγγελο. Λοιπόν, Άγγελε, αφιερωμένο σε σένα.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Εκεί μπροστά στα δύο τα νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου. Και επίσης εσείς που είστε από ανατολικά προς δυτικά, στο Θέατρο Γης θα μποτιλιαριστείτε. Η Βασιλής Όλγας κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι σε αυτό βοηθάει και αρκετά το μετρό που πηγαίνει πλέον και στην Καλαμαριά. Η Εγνατία επίσης κυκλοφορεί καλά, δεν
3: εκεί
2: έχει κανένα πρόβλημα.
3: Μου κάνει εντύπωση. Στην Τριανδρία, δηλαδή, στροφή Τριανδρίας για τέτοιο
2: εκεί, ναι.
3: Λοιπόν, καλά, όλοι νομίζω το βλέπουν το χάρτη. Δεν μπορούν όμως να κάνουν και πολλά. Αυτοί που πρέπει να κινηθούν περιφερειακό θα πάνε από εκεί, μέσα από το εργοτάξιο που υπάρχει εκεί, βέβαια. Και αναγκαστικά θα ταλαιπωρηθούν. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα και όλες τις ώρες της ημέρας στο συγκεκριμένο δίκτυο. Τώρα, να πούμε τι άλλο. Την εμπειρία μιας φίλης, την οποία μου μετέφερε και μου είπε να την πω. Έχασε το πορτοφόλι και πήγε να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Αφού πήγε στην Αριστοτέλους και δεν το γνώριζε η γυναίκα, ότι έχει μεταφερθεί στη Χάνθ μέσα στην
2: κάτω.
3: Έκθεση, κάτω, εκεί πέρα είναι το αστυνομικό τμήμα. Πήγε εκεί λοιπόν. Την ενημέρωσε κάποια γνωστή, κάποιο γνωστό, πήγε εκεί. Τη λέει: λέει, εδώ πέρα δεν έχουμε. Λέει: πρέπει να πάτε σε τμήμα ασφαλείας. Οπότε θα πάτε στη Δωδεκανήσου για να ενημερώσετε τμήμα ασφαλείας. Πήγε στη Δωδεκανήσου, όπου όμως το τμήμα ασφαλείας είχε πόσες υποθέσεις αυτοφόρου να διεκπαιρεώσει ο ένας και μοναδικός υπάλληλος στην ασφάλεια της Δωδεκανήσου, με αποτέλεσμα να περιμένει ώρες, να μετακινείται βέβαια ώρες και να περιμένει και μετά εκεί πάλι ώρες, νομίζω στο τέλος έφυγε, για να δηλώσει απώλεια, όπου βέβαια έχει μέσα και την ταυτότητα βασικά, γιατί τις κάρτες παίρνεις σαν ακυρώνεις, αλλά χρειάζεσαι την ταυτότητα ώστε να μπορείς να βγάλεις καινούρια και τα λοιπά για να προχωρήσεις την όλη διαδικασία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πολύ απλό πράγμα να γίνει κάποιο γραφείο εξυπηρέτησης πολίτη που θα λειτουργεί. Δηλαδή αυτό με, η σχέση μας με την αστυνομία, όπου η αστυνομία έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, την ασφάλεια, την προστασία κτλ. Να διεκπεραιώνονται τέτοιες υποθέσεις γραφειοκρατικές, διαδικαστικές και να περιμένεις εκεί και ο άλλος να έχει να αντιμετωπίσει αυτόφορα, ρε παιδί μου, υποθέσεις σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, παραβάσεις άλλες. Και να πρέπει να περιμένει για να δηλώσει την απώλεια του πορτοφολίου και τη ταυτότητα σε αυτά, είναι μια κατάσταση η οποία θα έπρεπε να έχει αλλάξει, ειδικά αν ευαγγελιζόμαστε και ένα ψηφιακό κράτος που για κάποια πράγματα το έχουμε, για πολλά άλλα ακόμα το περιμένουμε.
2: Έχεις χάσει ποτέ το πορτοφόλι σου?
3: Το έχω χάσει,
2: ναι.
3: Πάνω στην Ακροπόλη πήγα στο τμήμα.
2: Εγώ δεν το έχω χάσει ποτέ.
3: Από τότε δεν έχω πορτοφόλι, γιατί τα έχω χύμα στις τσέπες, γιατί το πορτοφόλι τα χάνεις όλα μαζί, ενώ στην τσέπη θα χάσεις κάτι, ένα πράγμα.
2: Ναι. Γενικά δεν είναι καλό ούτε το κινητό να χάνουμε, γιατί το λέγαμε,
3: το λέγαμε και πριν,
2: που είναι γραφείο πορτοφόλι, ούτε το πορτοφόλι.
3: Δεν προλάβουμε να πούμε πολλά πολιτικά που έχουμε, όπως δηλώσει και Ακαντάρη που είπαμε με τον...
2: Για πες λίγο, κάτι έκανε μια ανάρτηση και μετά
3: την
2: λίγο
3: υπόθεση
2: τα πήρε πίσω.
3: Ναι, τώρα, γιατί πήρε όλο αυτό, το ρωτήθηκε. Αλλά μέσα στο αναλυτικό πνεύμα που έχει ως καθηγητής, είναι ο επικεφαλής των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς, του κόμματος.
2: Ναι,
3: του
2: είναι πολύ στενός συνεργάτης του.
3: Δεν είναι τώρα στο κόμμα. Ναι. Ήταν στο Ινστιτούτο. Ναι. Αλέξη Τσίπρας δεν είναι στο κόμμα. Mm-hmm. Ο κ. Σεγαντάρης. Στην Ελλάς δεν είναι.
2: Α, δεν έχει υπογράψει μέλος.
3: Άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι στα στελέχη της Ελλάς. Ναι, στο Ινστιτούτο είναι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, και είπε ότι σε αυτό το πλαίσιο, ότι εφόσον είχαμε και τα λοιπά και στην Ελλάδα. Πήρε τη Γερμανία ως μοντέλο με την επικράτηση του ΑΕΒΔ και λέει ότι η άνοδος ακροδεξιάς μπορεί να δημιουργήσει κλίμα τα λοιπά που θα υποχρεώσει, εφόσον έρθει και στη χώρα μας, να υπάρχει μια ευρεία συγκυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει. Δηλαδή, αν είχαμε στην Ελλάδα άνοδο της ακροδεξίας, θα έπρεπε να συνεργαστούν, και είπε και τους τρεις, Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς, για να αντιμετωπίσουν την ακροδεξιά. Αυτό το πήρανε κάποιοι, μεταξύ αυτών ο κ. Δονής του Πασόκ, που βγήκε έτσι, ξεχνώντας ότι ανέφερε το Πασόκ, λησμονώντας του, και λέει: Α, να ετοιμάζουν συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς και τα λοιπά, και το κατήγγειλε ως μια πολιτική, τέλος πάντων, έτσι, συνεργασία που είναι στα σκαριά. Και γι' αυτό λέει: Παίζει ο ένας τον άλλον και όλα τα σχετικά. Θα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Έκανε όμως μετά και κάποιες διορθωτικές δηλώσεις ότι δεν εννοούσε αυτό.
3: Για να μην ρωτάνε όλοι σήμερα τον κύριο Τσίπρα στη θέση, τι θα κάνετε συνεργασία, όπως είπε. Θα τον ρωτήσουν, βέβαια. Εννοείται ότι θα τον ρωτήσουν.
2: Σήμερα το απόγευμα,
3: πέντε ώρα. Θα δούμε.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια πεδία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτυών. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Την καταδίκη των δύο ψαράδων που δικάζονται για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία συμπληρώνει σήμερα 10 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα. Επικεντρώνεται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, η 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι, αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Υπηρεσία Εθνικής Αέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Let's play.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι καθημερινά μαζί σας, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη μία περίπου με τα νέα της περιφέρειας και την αθλητική σας ενημέρωση ασφαλώς, το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με τους ανταποκριτές μας από τους νομούς περιφέρειας. Τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι. Είναι η ΕΡΤ Σερών, η ΕΡΤ Καβάλας, η ΕΡΤ Κομωτινής και η ΕΡΤ Οροστιάδος, σε ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει να σας ενημερώσει. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με την Ερμιόνη Αδαμίδη να είναι σήμερα μαζί μας, στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και να πούμε ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και σήμερα, επίπεδου 3, κίτρινη ζώνη συναγερμού, σχεδόν για όλους τους νομούς της περιφέρειας και πυρκαγιά, και υπάρχουν και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε περιαστικά δάση και σε δασίλια τα οποία βρίσκονται στους νομούς. Θα λοιπόν να είστε αρκετά προσεκτικοί. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να ενημερωθούμε για τα νέα της περιφέρειας και θα ξεκινήσουμε και σήμερα από την Καβάλα με την αγαπητή συνάδελφο, την Τασούλα Κρητικού που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε εμάς. Η είδηση που ξεχωρίζει από το πρωί είναι το γεγονός ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος ελαιοφορείου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώριο του Δήμου Παγκαίου. Θα θυμάσαι, είναι
0: και το ελικόπτερο που είναι στο γήπεδο.
1: Μπράβο, ναι. Που πραγματοποίησε την αναγκαστική προσγείωση κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
0: Εσκεμμένα ή από αγροτικές.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από που ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Έχει πάρει προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Κατηγορείται αυτό που γνωρίζουμε για εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα τι ακριβώς έχει σημεί, θα το δούμε, θα το μάθουμε στις επόμενες ώρες. Πάντως να πούμε ότι και για σήμερα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Παραμένουμε λοιπόν σε ετοιμότητα και πάντοτε υποψιασμένοι.
0: Το ελικόπτερο φαντάζομαι το φυλάνε αστυνομικές δυνάμεις, δεν το παράτησαν εκεί πέρα.
1: Υπάρχει ομάδα φύλαξης.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι μόνο του μέσα στο γήπεδο, είναι ελικόπτερο, δεν είναι αγροτικό.
1: Ναι, δεν θα είχε μείνει σχεδόν τίποτα από αυτό φαντάζομαι, με το ενδιαφέρον που έδειξε δηλαδή όλη η περιοχή με το που είχαμε αυτό το περιστατικό να πάει, να δει, να φωτογραφηθεί. Ναι, από κοντά και τα πιτζηρίκια.
0: Δεν το βλέπεις κάθε μέρα, το βλέπεις μόνο να περνάει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, και είναι και πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις από κοντά. Επίσης να πούμε ότι έχει γίνει αρκετό θέμα και τώρα βρίσκεται και σε εξέλιξη στην Καβάλα το ζήτημα της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Καβάλας και το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου σχετικά με τι, με το θέμα των ετοιμόρροπων κτηρίων στην πόλη της Καβάλας, γιατί έχουν πέσει δύο μπαλκόνια το τελευταίο 1,5 μήνα περίπου στην περιοχή. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό ή κάτι παραπάνω. Όμως έρχεται τώρα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και αναφέρει ότι είχαν μια επαφή με το Δήμο Καβάλας μετά και το δεύτερο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού σε κτίριο στην οδό Εκάβης και έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να βοηθήσουν τις τεχνικές υπηρεσίες και την υπηρεσία δόμησης του Δήμου που ασχολείται με το θέμα αυτό και περιμένουν τώρα την τελική πρόταση για να δουν αν θα προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Τι άλλο θέμα μας απασχολεί? Μας απασχολεί το θέμα και πάλι των πλημμυρισμένων κτημάτων στα Τενάγη των Φιλίππων. Υπάρχουν, να φανταστείς Παναγιώτη, μαζί τα λέγαμε την άνοιξη. Υπάρχει ακόμα και τώρα μια έκταση η οποία δεν έχει ακόμα στραγγίξει.
0: Ακόμα υπάρχουν νερά.
1: Τίποτα, ναι. Υπάρχουν χωράφια που έχουν αυτό το θέμα. Έκανε σχετικές δηλώσεις και ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, ο κ. Ζαφίρης Μιθακίδης, και είπε ότι το είχαν επισημάνει αυτό ότι θα συνέβαινε εδώ και μήνες. Και σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν γίνει έργα υποδομής. Θα ξεκινήσουν τώρα και οι θηροπορεινές βροχές, ήδη τις περιμένουμε. Οπότε το πρόβλημα θα επιδεινωθεί και ενδέχεται να υπάρξει και μία μόνιμη κατάσταση. Δηλαδή οι άνθρωποι τι άλλο να κάνουν, έχουν ειδοποιήσει με όλους τους τρόπους και προειδοποίηση και σωστά. Είναι άνθρωποι, οικογένειες που ζουν από τα κτήματα αυτά. Τώρα, να μην μαυρίζουμε τελείως, έχουμε και ένα ευχάριστο να πούμε. Είχε στην Θάσο μία συνάντηση με κλιμάκιο της αεροπορικής εταιρείας Jet2 και του τμήματος της Jet2 Holidays. Ήταν εκεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων του Νησιού και βλέπουν λιγάκι την πορεία ενός προγράμματος Air Connect που χρηματοδοτεί η περιφέρεια και τις επιπλέον προοπτικές όσον αφορά στην τουριστική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στο νησί. Οπότε είναι μια προσπάθεια που στηρίζει και ο Δήμος Καβάλας και αναφέρει ότι θα είναι και αργός σε κάθε δράση που προβάλλει έτσι την περιοχή και το νησί. Θα φέρει θετικά αποτελέσματα η κίνηση αυτή και οι επαφές που είναι σε εξέλιξη.
0: Το θέμα είναι σηκώνει και άλλο τουρισμό, σηκώνει και άλλο.
1: Έχει και δυσκολά. Η αλήθεια είναι δύσκολα.
0: Γιατί φέτος ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο από ό,τι ξέρω, κοντά από το 2 εκατομμύρια.
1: Λένε βέβαια, Παναγιώτη, ότι ο κριτής τώρα της φετινής τουριστικής περίοδου για το νησί θα είναι ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή θα δουν τώρα πώς θα κινηθούν. Πήγανε αρκετά καλά για τον Αύγουστο, καλύτερα μάλιστα από πέρυσι. Ο Ιούλιος ισορρόπησε λιγάκι τις ανησυχίες που υπήρξαν για τους προηγούμενους μήνες και τα δεδομένα που είχαμε πριν τον Ιούλιο.
0: Με την αύξηση του κόστους ενέργειας και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, είχαμε όλα εκείνα τα επεισόδια τότε και τις ανησυχίες και τις εμπόλεμες καταστάσεις. Αλλά ο Σεπτέμβριος τώρα θα δείξει πώς θα κινηθεί
0: συνολικά.
1: Και εκεί θα πρέπει να επενδύσουν, ακούγεται και στο νησί, γιατί είναι και ο μήνας που κάνει την διαφορά, έχουν παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Οπότε ναι, μένει και λίγο παραπάνω να επεκταθούν, να φτάνει η σεζόν μέχρι και το Σεπτέμβριο και πρώτες μέρες Οκτωβρίου.
0: Καλός ο τουρισμός, αλλά να αρκεί να προσέχουμε μην πάμε σε υπερτουρισμό, γιατί εκεί πέρα θα υπάρχει πρόβλημα. Θα είναι και η φυσική πόρη του νησιού και τα πάντα. Αλλά προς το παρόν, από ό,τι ξέρω, στη Θάσο δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Έτσι, γενικότερα δεν υπάρχει στην περιοχή μας τέτοιο θέμα από ό,τι θυμάμαι που μας έλεγε και ο Περιφερειάρχης Τουρισμού το προηγούμενο διάστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αποφροντίζουμε και τις υποδομές μας, δεν πρέπει να είμαστε στοχευμένοι στο τι θέλουμε να κάνουμε, τι κόσμος θέλουμε να έρχεται στον τόπο μας και πώς να πορευτούμε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν γίνεται αν πηγαίνουμε για φέτος του χρόνου και μετά βλέπουμε.
0: Έχουμε ρεπορτάζ και αργότερα ξεκινούν για να έρθουν πάντως από Κομωτινή και πάνω ή από άλλες χώρες. Πρέπει να προσέχουν, γιατί εδώ στα διόδια του Ιάσμου η ουρές είναι πόσο πολύ, δηλαδή 50 λεπτά θες για να περάσεις. Δηλαδή όση ώρα θες για να πας από εδώ καβάλα κανονικά, τόση ώρα περιμένεις, δηλαδή είναι διπλάσιος ο χρόνος. Να προσέχουν δηλαδή, να είναι προσεκτικοί και οι οδηγοί. Αυτά είναι οι παράπλευρες απώλειες από τις πολύ μεγάλες κίνησης, γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτούς κατευθύνεται εκεί.
1: Είναι όλα αυτά τα θέματα που θα πρέπει να δούμε.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν ακούω τα σου λέω τώρα. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Συγγνώμη, το σου λέω. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα είμαστε εντάξει, νομίζω. Σ' ακούμε, έτσι.
1: Ναι, ακουγόμαστε μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε για τον τουρισμό στην Θάσο. Απλά δεν πρόλαβες να ολοκληρώσεις. Δεν σε κόψουμε απότομα, μην σε κόψουμε, έτσι δεν
1: είναι. Λέγαμε, ναι, ότι θα πρέπει και είναι όλα αυτά τα θέματα που θα πρέπει να δούμε, να λύσουμε για να μπορούμε και εμείς να γνωρίζει ο κόσμος πώς κινείται, τι γίνεται ακριβώς με τον τουρισμό στην περιοχή μας και ανάλογα να έχουμε και τις ανάλογες απαιτήσεις. Έτσι, όσο σωστοί είμαστε εμείς, άλλο τόσο να απαιτούμε το αντίστοιχο και από τον κόσμο που έρχεται και στηρίζει έτσι τον τόπο μας.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα θα πάμε στην Ορεστιάδα τώρα για να δούμε και τα νέα του Εύρου. Έχουμε την καλή συνάδελφο, τη Μαρία Μανάκα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ξεκινάμε. Έχουμε αρκετές ειδήσεις σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μία, ας το πούμε, ευχάριστη είδηση, ευχάριστη εξέλιξη όσον αφορά την πιστοποίηση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε πλέον στον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων λιμένων για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων το λιμάνι της πρωτεύουσας. Η εγκύκλωση ήρθε μετά από έτοιμα βέβαια και του ΟΛΑ, του Οργανισμού Λιμένος. Μεσολάβησε η επαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού που θα εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτών των διαδικασιών υγειονομικού ελέγχου των πλοίων. Ως τώρα τα πλοία πήγαιναν για έλεγχο κάτω στην Αθήνα και τώρα αυτό θα γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι και πολλά τα διεθνή πλοία που έρχονται και λιμενίζονται. Οπότε,
0: για να βαθμιστεί εδώ και χρόνια το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτή είναι καλή εξέλιξη.
1: Βέβαια, καλή εξέλιξη. Τώρα, προχθές που ήταν το συντονιστικό, γιατί δεν τα είπαμε χθες, που ήταν η σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας περιφέρειας, ανάμεσα στα άλλα ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη η τοποθέτηση αισθητήρων μέτρησης της στάθμης του νερού στις Ιρλανδικές διαβάσεις και της περιοχής μας, με αυτόματη σήμανση επαγόρευσης διέλευσης, είναι για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Θα γίνει και εγκατάσταση 2 υδρομετεωρολογικών τηλεμετρικών σταθμών στον Εύρο ποταμό μέσω του προγράμματος Harmony. Προγραμματίζεται επίσης και εγκατάσταση ενός ακόμα τηλεμετρικού σταθμού στη γέφυρα των Κομάρων και στον ποταμό Άρδα. Τώρα,
0: για τις Ιρλανδικές διαβάσεις, να σου πω ότι εντάξει, δεν χρειάζονται και ανιχνευτές. Δηλαδή, λίγο άμα βλέπεις ότι είναι φουσκωμένο, δεν πας να περάσεις. Δηλαδή, δεν έχεις κοινή λογική, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς κοινή λογική δεν έχουν πολλοί. Αυτό έχει αποδείξει, τουλάχιστον πέρσι, περσινή χρονιά, μας απέδειξε από περιστατικά που είχαμε εδώ στον Εύρο. Αυτό που θυμάμαι τώρα, που έρχεται εύκαιρο στο μυαλό μου, ένα περιστατικό εκεί στην Ιρλανδική της, στην περιοχή των Βρυσικών, προσλάβει αυτοκίνητο με ζευγάρι ηλικιωμένων, 2 και 2, δηλαδή τι να πω πια, ενώ υπάρχει σήμανση, ενώ υπάρχει απαγορευτικό, πήγαν να περάσουν.
0: Έτυχε χθες να το λέμε με τη Θάλια ότι κυρίως τα περισσότερα, όχι όλα, τα περισσότερα ατυχήματα ή δυστυχήματα που γίνονται σε ιρλανδικές διαβάσεις είναι από ανθρώπους που υπερεκτιμούν τις ικανότητες και τις δικές τους και του οχήματος. Δηλαδή με μεγάλο οχήμα, είτε με τρακτέρ, είτε με 4x4, που σου λέει εντάξει, ναι, μπορεί να είναι 4x4, αλλά δεν μπορεί να περάσει μέσα από χήμαρο.
1: Μα αυτό δεν ήταν ούτε κάτι 4x4, Παναγιώτη. Ήταν ένα αυτοκίνητο επιβατηγό, μικρό, το οποίο κόλλησε και τα νερά είχαν φτάσει στο ύψος, στο μισό του τζαμιού εκεί και εντάξει, μετά φώναζαν και τσίριζαν και έτυχε η περιοριστική να τους απεγκλωβίσει. Δηλαδή,
0: ευτυχώς δεν είχαν χειρότερα.
1: Ευτυχώς. Αλλά να. Και είναι και ηλικιωμένοι, που τα αναγκαστικά των ηλικιωμένων δεν είναι, θα ήταν λιγότερα.
0: Ναι.
1: Μετά έχουμε την ένταξη των τοπικών πολυδομικών σχεδίων για τους Δήμους Διδημοτήχου και Σουφλή στο Πράσινο Ταμείο μετά από αίτημα του Προέδρου του ΤΕΕ Θράκης, του κ. Παρασκευόπουλου και τον Δημάρχο βεβαίως, στη συνάντηση που είχαν με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος την κυρία Σούκουλη. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν χθες οι τιμές στον ενεργειακό ηλίανθο για την περιοχή μας επάνω από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών Ορεστιάδας, είναι στα 450 ευρώ ανά τόνο η ελάχιστη τιμή. Να τα μαθαίνουν και να τα ακούνε και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι από άλλες περιοχές της της Θράκης, της περιφέρειας. Προχωρώντας σας λέω ότι είχαμε χθες μια σύλληψη ενός 15χρονου στην περιοχή του Δημοτήχου. Ο 15χρονος αυτός εν κινήσει πλησίασε μια ηλικιωμένη κυρία και με, δεν ξέρω με τι τρόπο, της αφαίρεσε πάντως από το λαιμό της σταυρό και κάποια χρυσαφικά.
0: Τα άρπαξε και άρχισε να τρέχει.
1: Τα άρπαξε και άρχισε να τρέχει. Βέβαια, εντάξει, συνελήφθη, πήγε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της κλοπής και οι γονείς του επίσης με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Θα οριστεί δικάσιμο, φαντάζομαι, και η προανάκριση σχετική από το τμήμα δίωξης και ξεκινάει. Είναι 15 χρονών μόλις το παιδί και κάνει τέτοιου είδους.
0: Δυστυχώς έχουμε και στην περιοχή μας τέτοια. Βέβαια, κάτω σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά και αναλογικά.
1: Εντάξει, για μας είναι άγνωστα.
0: Εδώ για μας είναι κάπως, είναι κάπως περίεργο, γιατί δεν συμβαίνει τόσο συχνά εδώ στην περιοχή. Ευτυχώς. Μάλιστα.
1: Τώρα πάω στα σήμερα. Έχουμε γιορτή τρίγου στην Αλεξανδρούπολη. Γιορτή παραδοσιακή, γιορτή τρίγου, με πάτημα με τα πόδια, παρακαλώ, των σταφυλιών. Μπαίνουν στο βαρέλι. Έτσι θα το κάνουν παραδοσιακά όπως γινόταν παλιά. Αυτό θέλουν να διατηρήσουν οι του Πολιστικού Συλλόγου Ακρίτες Αλεξανδρούπολης. Και μετά θα παρασκευάσουν μουσταλευριά και μούστο και θα κεράσουν τον κόσμο σήμερα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Αλεξανδρούπολη στις 6 το
0: απόγευμα. Τη γιορτή κρασιού την πρόλαβε στην Αλεξανδρούπολη, μικρό.
1: Φυσικά και την πρόλαβε. Ήμουν παιδί.
0: Αυτή λείπει, ναι, μικρό. Τα βαρέλια εκεί πέρα και εννοείται εγώ δεν μπορούσα να. Τα έβλεπα μόνο, περνούσα.
1: Αφού την πρόλαβε, άρα εντάξει, κάπου κοντά είμαστε.
0: Ναι, την πρόλαβα εκεί δεκαετία. Το 85-86 εκεί παιδάκι ήμουν. Τότε πήγαινα και θυμάμαι τώρα που είπε τρίγο.
1: Έχονται κάποιοι τραγουδιστές παλιοί, ξέρει.
0: Σωστά.
1: Που τώρα έχουν αποσυρθεί, κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, κάποιοι έχουν αποσυρθεί. Mm-hmm. Και πηγαίναμε και καμαρώναμε και νιώθαμε και.
0: Για εκείνη την εποχή ήταν ένα μεγάλο γεγονός της.
1: Πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Πάρα πολύ. Και κάτω στην παραλία του ΕΟΤ ήταν ωραία. Ναι. Έχουμε το αντάβωμα το 8 των Καγκαβούζιδων στην Ορεστιάδα στις 11 του μηνός, είναι διήμερο, 11 με 12 Σεπτεμβρίου. Το Γιορουσμέ, όπως οι ίδιοι το τονίζουν, με τη συμμετοχή Καγκαβούζιδων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Γκαγκαβουζία, την περιοχή της Νότιας Μολδαβίας, και θα έχει και πολύ ωραίες ενδιαφέρουσες ημερίδες αυτό το αντάμωμα των Γκαγκαβούζητων. Και έχουν και την πανεύρια αγροτική έκθεση Φερών που ανοίγει τις πύλες της επίσης την Παρασκευή που μας έρχεται, 21η στη σειρά, όπου εδώ κλείνουν συμφωνίες αγροτών, κτηνοτρόφων, γιατί έχει πολλά εκθέματα, μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, κτηνοτρόφων, αγροτών, μηχανήματα, ό,τι μπορείς να φανταστείς γύρω από το χώρο αυτό, και μπορεί κανείς να την επισκεφθεί από τις 11 έως τις 14 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει. Αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα, καλά να περάσετε όπου και αν πάτε από τις εκδηλώσεις που μας είπες, είτε από τον Τρίγο, είτε το αντάμωμα στην Ορεστιάδα, είτε την έκθεση στις Φέρες. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε καλά.

0: Από την Καβάλα πήγαμε στην Ορεστιάδα και από την Ορεστιάδα θα μεταπερθούμε στις Σέρες για να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο, τη Θάλια Καμπουρίδου, για να μας ενημερώσει και για τα νέα εκεί. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα γνώριμο το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς, με επεισόδια που για μία ακόμη φορά σημειώθηκαν χθες στην κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί συντικής.
0: Τρίτη ή τέταρτη φορά είναι. Νομίζω, το τελευταίο διάστημα.
1: Μεγάλης έκτασης, ναι, είναι τρίτη, αλλά γίνονται καθημερινά συμπλοκές εκεί. Γύρω στις 11 το βράδυ, όταν η ομάδα μεταναστών προκάλεσε φθορές στην τρίτη πτέρυγα της δομής, είχαμε επεισόδια, καταστράφηκε τμήμα της περίφραξης, δημιουργήθηκε ένταση. Δεν είχαμε μεγάλη έκταση, καθώς άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Εξετάζονται οι συνθήκες για το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Βέβαια, είναι συνεχείς οι εντάσεις που υπάρχουν. Οι συνθήκες διαβίωσης εκεί δεν είναι καλές.
0: Αυτή είναι και η αιτία. Αυτή είναι η αιτία που γίνονται όλα αυτά.
1: Το ένα είναι αυτό.
0: Υπάρχουν κόντρες μεταξύ ομάδων μεταναστών.
1: Το ένα όμως, φανταστείτε ότι είναι άνθρωποι στηβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, σε συνθήκες όχι καλές, ένα νταμάρι που σε μία νύχτα μετατράπηκε σε κλειστή δομή. Έφαγαν όλο το χειμώνα εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα. Το ίδιο είναι και το καλοκαίρι, είναι υπεράριθμη η δομή. Υπήρξαν δηλώσεις την περασμένη εβδομάδα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη ότι θα γίνει άμεσα η απέλαση 93 μεταναστών, κυρίως από τον Μπαγκλαντές. Από τον Μπαγκλαντές και από την Αίγυπτο είναι κυρίως η εθνικότητα των ατόμων που βρίσκονται εκεί. Δεν έχει γίνει όμως ακόμη, μήπως και αποσυμφορηθεί η κατάσταση και βέβαια δεν υπάρχουν. Ο αυξημένος αριθμός ασφάλειας από πλευράς των αστυνομικών υπαλλήλων, οι αστυνομικοί υπάλληλοι που εδώ και ένα χρόνο έχουν στείλει αλλεπάλληλες επιστολές και στο αρμόδιο Υπουργείο και στον αρχικό της
0: που τα λέγαμε και μαζί και στο ΣΑΜΗ το είχες πει, ότι έχουν στείλει συνεχώς επιστολές.
1: Και μάλιστα έχουμε και μία ακόμη νέα επιστολή των αστυνομικών υπαλλήλων, όπου ζητούν την ενίσχυση προσωπικού. Γράφουν όλους τους αναγκαίους λόγους που επιβάλλεται να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς αφενός είμαστε η μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα στην Κεντρική Μακεδονία μετά τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το σύνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει φύλαξη στη σημαντικότερη χερσαία πύλη εισόδου και εξόδου της χώρας. Έχουμε κατάστημα κράτησης στην Ιγρίτα, αλλά δύο δομές μεταναστών στην πόλη των Σερών και φυσικά η κλειστή δομή στη θέση κλειδί συντικής. Υπάρχουν νέες αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Βλέπετε λειτουργία νέων υπηρεσιών γραφείων για την ειδικογενειακή βία στα γραφεία ταυτοτήτων κτλ. Υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις που καλούνται να καλύψουν. Υπάρχουν ιδιαίτερες κοινωνικές και αστυνομικές ανάγκες. Έχουμε δύο από τους μεγαλύτερους οικισμούς Ρωμά της χώρας εντός της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και υπάρχουν και συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Όλοι αυτοί οι λόγοι θεωρούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι καθιστούν άμεσα την κάλυψη των θέσεων, πέρα φυσικά από τους ιδιαίτερους λόγους που έχουν κατά καιρούς προβάλει και παρουσιάσει για την καλυτέρευση των συνθηκών αλλά και την ενίσχυση ασφάλειας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στη θέση κλειδί.
0: Οι υποχρεώσεις αυξάνονται, το προσωπικό μειώνεται δηλαδή. Γι' αυτό...
1: Το προσωπικό μειώνεται και όταν μιλάμε για μέτρα ασφάλειας στην δομή, στην κλειστή δομή, φανταστείτε ένα τάχτη, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να ξυλώσει. Δεν έχουμε ιδιαίτερα μέτρα. Τώρα, έχουμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο, καθώς για παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά συνελήφθη στην περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του τμήματος Ηράκλειας ένας ημεδαπός, όταν ταυτοποιήθηκε το αυτοκίνητό του σε έλεγχο από ομάδα πρόληψης διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Κατά τον έλεγχο απέρριψε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη αλλά και δύο συσκευασίες κοκαίνη. Ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει. Επίσης, είχαμε την άμεση σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται ότι επιχείρησε να εξαπατήσει πολίτη σε περιοχή των Σερών με τη γνωστή πλέον μέθοδο του λογιστή. Τηλεφωνώ σε κάποιον, προσποιούμε το λογιστή προκειμένου να αρπάξω.
0: Τουλάχιστον αυτόν τον έπιασαν.
1: Αυτόν τον έπιασαν. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο η σύλληψη, που το τελευταίο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι πραγματικά έχουμε πολλές συλλήψεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι να βρίσκονται τα χρήματα ή τα κοσμήματα που έχουν καταφέρει να αρπάξουν. Γιατί, όπως αποδείχθηκε, οι συγκεκριμένοι συμμετείχαν και σε μια άλλη προσπάθεια που έγινε, εξαπάτηση, σε μια γυναίκα προημερών, όπου της απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Όταν είσαι θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, προφανώς αναζητάς τη δικαίωση. Από την άλλη όμως, θέλεις να σου επιστραφούν με κάποιο τρόπο τα χρήματα και τα κοσμήματα. Και δυστυχώς υπάρχει τέτοια οργάνωση σε αυτές τις...
0: Τα εξαφανίζουν αμέσως.
1: Τις κινήσεις ακριβώς, που αμέσως τα δίνουν χέρι με χέρι, αλλάζουν. Ακόμη και όταν συλλαμβάνεται αυτός που έχει επιχειρήσει την απάτη, δεν βρίσκουν επάνω του χρήματα ή τη μαλθή. Mm. Για δεύτερη μέρα αλλάζω θέμα. Συνεχίζεται η επίσκεψη του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη πραγματοποιεί αλλεπάλληλες συναντήσεις από το πρωί, ξεκινώντας από το τύπο Καστά. Μετά έχει συνάντηση με ακτινοτρόφους και γεωργούς. Και σε λίγο θα έχει και επίσκεψη στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Θα ακολουθήσει επίσκεψη με την Δήμαρχο Σερών και συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής. Ολοκληρώνω με ένα πολύ σημαντικό θεσμό, φεστιβάλ, ένατη γιορτή τέχνη, Music and Art Festival. Ήδη ξεκίνησε με πολύ μεγάλη επιτυχία και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Το πρόγραμμα συνδυάζει παραμύθια, δημιουργία, παιχνίδι, θέατρο, βιωματικές δραστηριότητες, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Μέσα από διαφορετικούς δημιουργικούς σταθμούς, θα ακούσουν παραμύθια, θα κατασκευάσουν τις δικές τους δημιουργίες, θα γνωρίσουν την ιστορία μέσα από βιωματικές δράσεις και οι όλες δράσεις θα ολοκληρωθούν με την παράσταση Μαύρου Θεάτρου με τίτλο «Ο Φέγγαρος Σκεπαστής» από τον Κυριάκο Θεοδωρίδη και την Πινελόπη Καλαμπαλίκα. Φυσικά οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, μάλλον συγγνώμη, το Σάββατο με ρεμπέτικη βραδιά. Θα προηγηθεί αύριο βραδιά ροκ και φυσικά μεγάλη συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πρώην στρατόπεδο Εμμανούλη Παπά και σήμερα δεν υπάρχει είσοδος. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Θαλία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό μας μέρος. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς για να τα προλάβουμε όλα, καθώς από ό,τι βλέπω έχει περάσει η ώρα. Όπως λέγαμε και χθες, προχθές, Ερμιόνη, δεν θυμάμαι, μας πήραν και τηλέφωνο ότι είναι πολύ μεγάλες οι ουρές στα διόδια του Ιάσμου. Προχθές πρέπει να ήταν και σήμερα είχε και στη μέσα σήμερα. Μίλησα στη Βασιλική Μαχαίρα ο κ. Ριφάν Χατζηγενέα, την Περιφερειάρχη Μεταφορών Επικοινωνιών και καλών πρακτικών για τις ουρές χιλιόμετρων στα διόδια του Ιάσμου, που δεν εφαρμόζει η εταιρεία Εγνατία Οδός τον σχεδιασμό που υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις, ή τοποθετεί ένα πλέον υπάλληλο ή ανοίγει ελεύθερες τις μπάρες μέχρι να αποσυμφορηθεί το σημείο, κάτι το οποίο δεν γίνεται όμως. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης.
2: Το θέμα των διοδίων στον Ιάσμο είναι ένα ζήτημα που αφορά καθημερινά χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες που έρχονται από τις γειτονικές χώρες στην περιοχή μας. Mm. Αυτός ο απαράδεκτος συνωστισμός και οι ουρές που δημιουργούνται στα διόδια του Ιάσμου, με αποτέλεσμα ότι οι οδηγοί ταλαιπωρούνται για χιλιόμετρα και χάνουν το πολύτιμο τους χρόνο. Mm. Δεν είναι φυσιολογικό ένας οδηγός να κινείται στην Εγνατία Οδό και όταν πλησιάζει τα διόδια να βρίσκεται αντιμέτωπος με ουρές χιλιόμετρων. Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα έντονο σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας. Η διέλευση και τα διόδια μετατρέπονται σε σημείο συμφόρησης και η καθυστέρηση μπορεί να είναι σημαντική. Κυρία Βασιλική, και εδώ υπάρχει ένα πολύτιμο και απλό ερώτημα. Γιατί δημιουργούνται αυτές οι ουρές και τι γίνεται για να τις αντιμετωπίσουμε? Όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία, πρέπει η Εγνατία Οδός να εφαρμόσει τον αντίστοιχο σχεδιασμό, ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται γρήγορα και χωρίς να δημιουργούνται ουρές που εκτείνεται για χιλιόμετρα. Το πρόβλημα στη λειτουργία του δεν είναι μόνο η Εγνατία ΠΑΣ, η αυτόματη διέλευση. Είναι να ανοίξουμε τα κισέ, να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί, όλοι οι περαστικοί, οι τουρίστες από τη βόρεια γειτονική μας χώρα, από την ανατολική χώρα και αυτοί που έρχονται από την Ευρώπη για να πάνε στις πατρίδες τους. Πρέπει να μην τους ταλαιπωρούμε. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ο κίνδυνος για την οδική ασφάλεια όταν συσσωρεύεται ο αυξημένος αυτός όγκος είναι πολύ μεγάλος. Θυμόσαστε τον Αύγουστο του 25 που είχαμε το θανατηφόρο ατύχημα με τους περαστικούς μόλις 600 μέτρα από τα διόδια. Δεν τιμά την περιφέρειά μας. Μπορεί η Εγνατία με το που ανάλαβε τον Αύγουστο του 25 η νέα Εγνατία οδός η ΓΕΚ Τέρνα μπορούσε κάλλιστα να βάλει μια καινούρια τακτική ώστε όταν υπάρχει ο συνωστισμός ή να σηκώνονται οι μπάρες ή να γίνεται περισσότεροι υπάλληλοι να μπαίνουν στις θέσεις στο ΚΙΣΕ και ειδικά σε αυτό στο E-Pass που είναι αυτόματη διέλευση να μπαίνει και ένας υπάλληλος να κάνει την ίσπραξη και όταν θέλει κάποιος να περάσει αυτόματα με την κάρτα του αυτόματα η μπάρα να ανοίγει και να περνάει. Δεν είναι δυνατόν ένας αυτοκινητόδρομος που μπορεί να λειτουργεί ομαλά σε όλο του το μήκος και το πρόβλημα να δημιουργείται στα διόδια του Ιάσμου. Αυτό το ζήτημα μας στεναχωρεί και μας τους πολιτικούς, διότι ο Περιφερειάρχης μας, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, όχι μια, όχι δύο, όχι τρεις, πάνω από αρκετές φορές έχει συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό και έχει θέσει το θέμα. Και δυστυχώς ακόμα και σήμερα είναι η ρητή η απάντησή τους ότι δεν μπορούν να δώσουν ελεύθερη διέλευση ή να αυξήσουν περισσότερο τη ροή από την πλευρά που υπάρχει η μεγάλη αυτή κίνηση.
3: Ποιος είναι ο σχεδιασμός τότε? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Να κάθεται ο κόσμος εκεί πέρα επί 50 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στον ήλιο, να υπάρχουν παιδιά, να υπάρχουν δεν ξέρω άνθρωποι που ίσως έχουν πρόβλημα? Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη? Δηλαδή, αν ήθελε να περάσει ένα ασθενοφόρο, θα μπορούσε να περάσει?
2: Με τέτοιο συναισθημό αποκλείεται να μπορεί να περάσει.
3: Λοιπόν,
2: θα είχε εγκλωβιστεί.
3: Ναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός? Ήταν... Εγώ, σαν πολίτης που πληρώνω τα διόδια, λοιπόν, θέλω να μάθω ποιος είναι ο σχεδιασμός αυτής της εταιρείας του αυτοκινητόδρομου σε τέτοιες περιπτώσεις. Και γιατί δεν εφαρμόζεται όποιος σχεδιασμός υπάρχει?
2: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η εταιρεία δεν έχει την ευαισθησία των πολιτών. Έχει την ευαισθησία του χρήματος,
3: μάλιστα,
2: των αργυρίων. Εάν ήθελε η εταιρεία η συγκεκριμένη να βοηθήσει την κοινωνία, τους πολίτες και όλους τους τουρίστες, τους ξένους που περνάνε από την περιοχή μας, θα άφηνε ελεύθερα τη διέλευση για 5-10 λεπτά μέχρι αυτός ο συνωστισμός να απελευθερωθεί και μετά να ξεκινήσει κανονικά την ίσπραξή της. Όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει η θέληση. Και από ό,τι βλέπουμε, όχι μόνο από

0: αρκετές διαβήματα προς τον Υπουργό μέσω του Περιφερειάρχη και δεν υπάρχει η θετική ανταπόκριση που περιμένουμε.
1: Αυτά ακούσαμε τον Περιφερειάρχη, μόλις ανέλαβε η τέρνα, δεν περνάει ούτε κουνούπι χωρίς να πληρώσει και ας είναι ουρές 7 χιλιόμετρων. Αυτό γίνεται δυστυχώς στην Εγνατία Οδό. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θα ακούσουμε τον πρίτανη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μανώλη Καπουζή, ο οποίος μιλάει για το περίπτερο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην έκθεση Θεσσαλονίκης και για τα προπτυχιακά προγράμματα τα οποία έχει.
2: Στην έκθεση μπορεί να πληροφορηθεί για όλα μας τα προγράμματα, τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά. Μπορεί να πληροφορηθεί για τα μικρή διάρκεια προγράμματος από το ΚΕΔΙΒΗΝ και κάποια ξενόγλωσσα. Μπορεί να περιηγηθεί και στην ιστοσελίδα, γιατί υπάρχουν εκεί screens, οθόνες που μπορεί να δει κανείς και περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει και το προσωπικό του Πανεπιστημίου που μπορεί να βοηθήσει. Κάποια βίντεο από δραστηριότητες μας. Και να πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε άλλες δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Mm-hmm. Η πρώτη θα είναι το Σάββατο με ένα πολύ επίκαιρο θέμα που είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Όλες αυτές οι προκλήσεις που υπάρχουν είναι ακόμα σε αχαρτογράφητα νερά, θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε μια τέτοια συζήτηση το Σάββατο και την Κυριακή με ευκαιρία τα 25 χρόνια από το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Εκπαίδευση Ενηλίκων. Ήμασταν το πρώτο πανεπιστήμιο που έκανε εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Θα έχουμε μια συζήτηση, θα συμμετέχω κι εγώ, θα έχουμε μια συζήτηση για τα 25χρονα του προγράμματος, αλλά και γενικά για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, πώς διαμορφώνεται το πεδίο και στην Ευρώπη και στον κόσμο με τα upskilling και reskilling, την ανάγκη, αν θέλετε, για νέες δεξιότητες σε εργαζόμενους και πώς στέκονται τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Άρα αυτά σε σχέση με την έκθεση. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος, ευτυχής να δηλώσω ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε αύξηση στις αιτήσεις. Mm. Φέτος έχουμε φτάσει 9.500 αιτήσεις, ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Και είναι η δεύτερη χρονιά που συνεχίζουμε αυτή την ανωδική πορεία. Τα προγράμματά μας είναι 9 προπτυχιακά για την ώρα και περίπου 70 μεταπτυχιακά. Υπάρχουν και ξενόγλωσσα. Mm-hmm. Ετοιμάζουμε 2, είμαστε σε αρκετά καλή φάση προετοιμασίας για 2 προπτυχιακά προγράμματα, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να τα προσφέρουμε την επόμενη πια χρονιά. Mm-hmm. Το ένα είναι στην ψυχολογία και το άλλο είναι στη φαρμακευτική. Ετοιμάζουμε και ένα μεταπτυχιακό, όπως τα λένε βιομηχανικά, μεταπτυχιακά σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Αυτά και σε ό,τι αφορά έτσι και τη δική σας την ευρύτερη περιοχή, να σας πω ότι θα είμαι και στην Δράμα την
3: Παρασκευή. Στο φεστιβάλ, έρχεται, σίγουρα.
2: Στο φεστιβάλ, γιατί έχουμε και το προπτυχιακό πρόγραμμα στο κινηματογράφο, όπως ξέρετε.
3: Βέβαια.
2: Εκεί βρισκόμαστε. Εντάξει, υπάρχουν, ξέρετε, προκλήσεις πάντα υπάρχουν και συνεχώς προσπαθούμε να τις αντιμετωπίζουμε, αλλά νομίζω ότι θα πάμε καλά.
3: Τι, για το τμήμα στη Δράμα, τι μπορούμε να πούμε?
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Λοιπόν, συνήθως όταν είναι ο Σαμί εδώ, φωνάζω μετά το χειμώνα όταν έχουμε φιλαθλητικά να τελειώσει πιο γρήγορα. Και τώρα που λείπει και ανέλαβα εγώ, λιγότερο χρόνο αφήνω για τα αθλητικά. Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε όλα και να πούμε ότι έχουμε και κύπελλο Ερασιτεχνών και αγώνα για τη Super League 2. Ορίστηκαν και οι αγώνες για την επόμενη αγωνιστική. Κύπελλο Ελλάδος και βέβαια θα ξεκινήσουμε καθώς είχαμε Champions League χθες με την ΑΕΚ να κερδίζει με 1-0 τη Λάσκ Λίντς. Θα λέγαμε δίκησε τον εαυτό της, θα μπορούσε να κερδίσει και μεγαλύτερο σκορ η Ένωση, η οποία έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο απέναντι στην αυστριακή ομάδα, μόνο με 1-0.

0-0 κέρδισε, ενώ είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, σωστά ακυρωθέν γκολ, και στο τέλος καρδιοχτύπησε, τελικά πήρε την πρώτη νίκη μετά από 20 χρόνια σε αυτό το ενιαίο, στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Αυτά λοιπόν για την ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε πήρε το πρώτο τρίποντο, ήταν η πρώτη ομάδα που, η οποία μπήκε στο χορό για να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι, πρώτη ελληνική ομάδα. Οι άλλες παίζουν μετά από μία εβδομάδα. Το επόμενο παιχνίδι της είναι στις 14 του μηνός, στο Λονδίνο θα γίνει, με την Ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς λόγω του πολέμου παίζει σε άλλα γήπεδα. Σαχτάρ, οπότε ίσως να είναι και σαν εντός έδρας το παιχνίδι αυτό για την ομάδα της ΑΕΚ, καθώς αναμένονται αρκετοί Έλληνες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα για το κύπελλο Ελλάδος, ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική χθες με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 3-2 τον Βόλο. Προηγήθηκε με 3-0, αλλά η χαλάρωση στο τέλος έφερε δύο γρήγορα γκολ για τον Βόλο. Και πολλοί θυμήθηκαν τον αγώνα πρωταθλήματος όσον αφορά το αποτέλεσμα, γιατί το άλλο δεν θέλουν να το θυμούνται, τον τραυματισμό του Ολυκαμπή. Τελικά ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φορά. Το άλλο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική είναι αύριο στις 6 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν έχει πάρει βαθμό στο πρωτάθλημα, θα υποδεχθεί τον Άρη, ο οποίος αυτό για την ομάδα της Χρυσούπολης. Την πρώτη αγωνιστική έπαιξε με την ΑΕΚ. Τώρα παίζει με άλλη μια ομάδα της Α' Εθνικής, της Super League, και εκτός έδρας αυτή τη φορά. Το άλλο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική είναι αύριο στις 6 παρατέταρτο. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος δεν έχει πάρει βαθμό στο πρωτάθλημα, θα υποδεχθεί τον Άρη, ο οποίος έρχεται από την βαριά ήττα από την ΑΕΚ με 5-0 στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, για την Super League 2, σήμερα έχουμε το παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική. Στις 4 η ώρα ο ΠΑΟΚ Β θα παίξει με τον Ολυμπιακό Β. Αυτό είναι και το τελευταίο παιχνίδι και αυτό είχε ως συνέπεια το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον ΠΑΟΚ Β να οριστεί την Δευτέρα. Καθώς έχουμε αναλυτικά το πρόγραμμα, βέβαια ίσως να υπάρξουν πάλι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, έχουμε όμως το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Το Σάββατο στις 4 η ώρα Μαρκό Καλυθέα και στις 5 Λάρισα Ζάκυνθος. Την Κυριακή στις 4 η ώρα Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Στις 5 η ώρα ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ Β. Την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης Πύργος και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Δύο παιχνίδια τη Δευτέρα. Στις 4 Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Για άλλη μια αγωνιστική βλέπω ότι δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη ούτε για τον Έστω ούτε για τον Πανθρακικό. Στο πρόγραμμα μέχρι τώρα υπάρχουν στο RTL Sport το Μαρκό Καλυθέα το Σάββατο στις 4, στις 5 η ώρα από το YouTube του Super League 2 το Λάρισα Ζάκυνθος, RTL Sport το Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β στις 4 στην Κυριακή και από το YouTube τη Super League 2 στις 5 η ώρα το Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ, και από την ΕΡΤ 2 Sport ο Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς. Αυτές είναι οι προγραμματισμένες μεταδόσεις. Βέβαια μιλάμε για Super League 2, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε ότι τον Οδυσσέα Λιμπεράκη απέκτησε ο Νέστος Χρυσούπολης, τον Καβαλιώτη αμυντικό. Θα αγωνίζεται στην ομάδα του Τιμού Καβακά, 28χρονος, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στη Ζάκυνθο. Είχε μία συμμετοχή στο κύπελλο. Πέρυσι είχε πανηγυρίσει την άνοδο με την Καλαμάτα με 15 συμμετοχές στο περσινό πρωτάθλημα. Τώρα λοιπόν θα έρθει στον Έστω, το αριστερό άκρο, θα λέγαμε δυναμώνει αρκετά, καθώς εκεί υπάρχουν και ο Μαϊδανός και ο Δημητριάδης. Για τον Πανσεραϊκό, ο Γελασβίλη, ο Γεωργιανός, που πέρυσι ήταν βασικός, πλέον θα παίζει στη Ρουμανία, στη ρουμανική Κλουζ, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τώρα για την Γάμα Εθνική έχουμε αλλαγές στις ημερομηνίες, 7 Σάββατα θα υπάρχουν. Άλλαξε και η πρεμιέρα, και έτσι η πρεμιέρα αντί για την Κυριακή θα γίνει το Σάββατο,
στις 10 Οκτωβρίου. Μιλάμε για τον πρώτο όμιλο και αυτό γιατί το ζήτησε η Επιτροπή Διαιτησίας, αφού είναι μεγάλος ο όγκος των παιχνιδιών για να μπορεί πιο άνετα να ορίσει διαιτητές. Έχουμε κύπελο ερασιτεχνών στις 4:30 σήμερα στο ΔΑΚ, όπως έλεγα και πριν με την Τασούλια. Η Δόξα Νέος Σιδηροχωρίου θα υποδεχθεί την Καβάλα, εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Την ίδια ώρα νέας μισού με Απόλλων Παραλιμνίου θα παίξουν. Και αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια που αφορούν τις ομάδες της περιοχής, καθώς είναι πάρα πολλά, μου μόλι το πρόγραμμα, δεν μας φτάνει η ώρα μέχρι το τέλος. Αύριο έχουμε Πύρον Καβάλα στο Άρδας Καστανέων, στο Βερούλιο θα γίνει. Τώρα, για να δούμε.

Radio Voice, ενώ την ποιητή. Τα είπαμε εν συντομία, το απόγευμα θα βρεθούμε στην...

τα είπαμε εν συντομία. Το απόγευμα θα βρεθούμε στην Καβάλα. Λοιπόν, η Ερμιόνη Αδαμίου ήταν μαζί μας στην... του ήχου σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Γέρμα Καστοριάς. Στη Μαχνησία οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας μετά από 10 ημέρες. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνας λόγω εντοπισμού ουρανίου και νητρικών. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων, από όσο φαίνεται, δεν λέει να μας αφήσει, καθώς έχουμε νέα κρούσματα στο Γέρμα Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας και, Μάριε, να υποθέσουμε πως τα μέτρα βιοασφάλειας στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ.
1: Παραμένουν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα βιοασφάλειας στο Γέρμα Καστοριάς και σε όλη την περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, μετά και τα νέα έξαρση, τα νέα κρούσματα, τρία νέα κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που βρέθηκαν ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν στις νέες αιστείες της νόσου στην τοπική κοινότητα του Γέρμα. Βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεων μετακινήσεων κομμαριών φυσικά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του συλλογικού κεφαλαίου της περιοχής. Κατόπιν λοιπόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή κοινότητα εξακολουθούν να ισχύουν όσο έχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων των ιατρικών υπηρεσιών. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά, Βίκη, στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν λέει να σταματήσει, να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαχνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κομπαδιών τους, καθώς όπως είπαν και στην αντιπεριφερειάρχη, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μερικαστικών. Οι ξενοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης πώλησης εντός της περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, όσο και προς τον περιβάλλοντο χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσους των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στα βιοικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει η Αντιπεριφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
0: Λίστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο επικεντρώνονται πλέον στην εξάλληψη αυτών των μικρότερων εστιών, αλλά και στη συνεχή επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποφευθεί νέα αναζωπήρωση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς. Όλες τις προεκτήσεις, η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή την πτώση κεραυνού. Από τότε εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και πολυήμερες πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όχι τόσο λόγω της απειλής προς κατοικημένες περιοχές, όσο κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης. Σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της εθελοντικής ομάδας νεολαίας της Κόνιτσας, βρέθηκαν επί ημέρες στο βουνό, συνδράμοντας τις επίσημες δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη και μοναχοί της περιοχής, όπως είδαμε χθες, να κατακλείσουν τα social media με κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, που να δούμε και οι μοναχοί να είναι και να βοηθούν όπως όλοι οι άλλοι. Η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς πιο ασφαλής. Ωστόσο, όσο η περιοριστική επιχείρηση περνά σταδιακά σε φάση ύφεσης, τόσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική για το οικοσύστημα της Βόρειας Πίνδου. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται τώρα και στο τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια βλάστησης τόσο σε απότομες πλαγιές αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης στο εδάφος, μετακίνηση φερτών υλικών, κατολιστήσεων και πλημμυρικών φαινομένων όταν ξεκινήσουν οι έντονες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα παρέμβησαν με ανακοίνωσή τους οι πράσινοι οικολόγοι, ασκώντας κριτική στο συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβευσης για δύσβατες ορεινές περιοχές. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι φυσικές περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με την ίδια επιχειρησιακή προτεραιότητα, όταν δεν απειλούνται άμεσα σπίτια, οικισμοί ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην περιορισμένη, όπως αναφέρεται, αξιοποίηση εξειδικευμένων ορεινών πεζοπόρων τμήματων, αλλά και δασεργατών και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ανάγλυφο. Πάντως, η πράσινη οικολογία επεκτείνουν την κριτική τους και στο επίπεδο πρόληψης. Υποστηρίζουν την εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, αλλά και περιορισμένη συστηματική διαχείριση των δασικών εκτάσεων έχουν οδηγήσει με τα χρόνια σε μια μεγαλύτερη συσσόρευση καύσιμης ύλης. Κατά την άποψή τους, αυτό αυξάνεται σημαντικά και τη δυσκολία αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς όταν αυτή εκδηλωθεί σε ορεινό ή δυσπρόσθετο περιβάλλον. Πάντως θέλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το συμπέρασμα βέβαια, που αυτό που θέλουν όλοι είναι να κλείσουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και όλες να μην να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, αν και στην περιοχή αναμένεται να υπάρχουν και κάποιες βροχές. Όλοι κάνουν το σταυρό τους πραγματικά και κυριολεκτικά να ρίξει μια βροχή για να σταματήσει οποιαδήποτε μικρή αιστεία που υπάρχει πέσα στο... σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς στον εισαγγελέα Καβάλας οδηγείται σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Και είχε καεί μία έκταση 40 στρεμμάτων από πεύκα και πουρνάρια. Οδηγήθηκε στις 10 του πρωί ο 70χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση και έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει στη διάθεσή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρχαν εκεί και εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Ήχησε και το 112, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα γιατί οι φλόγες ήταν μόλις στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού και ήταν μήκη μάλιστα και η ίδια φωτιά κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και αυτή η αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου τύπου Σικόρσκι που επιχειρούσε για την κατάσβεσή της, καθώς υπέστη βλάβη, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί το πλήρωμά του. Το ελικόπτερο παραμένει στην περιοχή, εκεί καθυλωμένο στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ελαιοχωρίου. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οπότε καλούνται για άλλη μια ημέρα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς είχαμε νέα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών κλειδί στη Συντική Σερών. Η Δέσποινα Γιανακίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όντως είχαμε νέα επεισόδια λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στην κλειστή δομή στο κλειδί στη Συντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές. Στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από τα επεισόδια δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Σήμερα, να σας πω, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα, ενώ παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυφόρησή της. Ενώ μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, αλλά και σε επιστολές τους προς αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες και περίφραξη. Να σου πω, Βίκη, ότι ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 332 μετανάστες στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως, όπως είπαμε, σχεδόν έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να πούμε ακόμα ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Συντικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλατές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα, σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, σε δήλωσή του ο κ. Κούνιος σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια, ανέφερε. Η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής. Και επανέλαβε αυτό που είπα και πριν, που ζητούσαν πριν, το επαναλαμβάνει και τώρα, mm-hmm. ζητούν τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές και την αναστολή της λειτουργίας της Ιντικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Και βέβαια επαναλαμβάνει ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ένα μικρό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη μη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, χθες είχε συνάντηση ο κύριος Πλεύρης με αντιπροσωπεία από το Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και κατοίκους της περιοχής.
6: Βεβαίως, οι οποίοι διαφωνούν, αντιδρούν στη λειτουργία της δομής στους καθανάτους, επικαλούνται διάφορα ζητήματα από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν μέχρι ζητήματα πολεοδομικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση ρευμάτων εκεί στην περιοχή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει δρόμος ο οποίος θα συνδέει τις εγκαταστάσεις εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων, καθώς βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης χθες ξεκαθάρισε ότι είναι ηλυμένη η απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προτείνει κανένα χώρο. Μόνο το Υπουργείο έχει βρει 12 χώρους, τους έχει εξετάσει, αλλά έχει βρει μπροστά του αντιδράσεις και άρνηση από την πλευρά και του κόσμου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και επισήμανε ότι προκειμένου να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τη δημιουργία δομής σε άλλο χώρο, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών προσδιορίσε το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φέρει μια εναλλακτική πρόταση. Τι χώρος θα είναι αυτός? Θα είναι ένα γυμναστήριο, θα είναι μια αποθήκη στα οποία θα μπορεί το λιμενικό σώμα να κάνει τη δουλειά του και θα είναι κοντά στο λιμάνι. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε mm-hmm. και στις ενστάσεις των κατοίκων για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας. Αναφέρθηκε και στην αντίστοιχη δομή που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων. Τόνισε ότι οι αλλοδαποί που μεταφέρονται εκεί είναι σε καθεστώς κράτησης, δεν βγαίνουν έξω, μένουν για λίγα 24 ώρα χωρίς να έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα προβλήματα και θέματα στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 8μηνο του έτους στα νότια του νομού Ηρακλείου καταγράφεται το 42% των συνολικών μεταναστευτικών ροών που έχουμε προς την Κρήτη, περίπου 5.500 αλλοδαποί, και πρόσθεσε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα της πόλης όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών στο Δήμο Ελασσόνας μετά τον εντοπισμό ουρανίου στις δειγματοληπτικές εξετάσεις του πόσιμου νερού στα καλύβια της Ελασσόνας. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις αναλύσεις των τελευταίων μηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου ανακύπτουν ζητήματα με την ύπαρξη νητρικών στο νερό, τα οποία φυσικά το καθιστούν ακατάλληλο για πόση. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το 2022 είχε εντοπιστεί μια συγκεκριμένη πηγή στην περιοχή των καλυβίων Ελασσόνας, όπου είχε ραδιενεργό στοιχείο του ουράνιου προκειμένου στα δείγματά της και αποκλείστηκε από το δίκτυο της σύνδρευσης. Ωστόσο, φέτος, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Ελασσόνας στην ενημέρωση που έκανε εκεί στους κατοίκους της περιοχής των καλυβίων Ελασσόνας, επιβλήθηκε με το νόμο να μετριέται υποχρεωτικά το ουράνιο, να γίνονται μετρήσεις δηλαδή στο πόσιμο νερό για τυχόν ύπαρξη ουρανίου. Έγινε μέτρηση σε όλο το Δήμο της Ελασσόνας, λήφθησαν μετρήσεις από τις 8 υδρολογικές λεκάνες σε 7 ζώνες της επαρχίας και βρέθηκε βεβαίως εκεί στην περιοχή των Κανιλιβίων υπερβολική ένδειξη στο ουράνιο. Θα επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες βεβαίως θα δουν τι στοιχεία θα προκύπτουν, ωστόσο αυτό που απαιτείται είναι να βρεθεί μια λύση η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί μιλάμε για μια σύνθετη εξίσωση, αφού υπάρχουν επιφανειακές πηγές οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την επάρκεια νερού και θα πρέπει, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, να ελεγχθούν. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, γιατί και στα διπλανά χωριά μπορεί να ανακύψει το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια μεγάλη ζώνη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει και στις διπλανές περιοχές μετρήσεις για το ουράνιο, για να δουν βεβαίως πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, υπάρχει μία λύση που κάνει λόγο για μεταφορά νερού από τον Όλυμπο, αλλά είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπαν και οι αρμόδιοι παράγοντες της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Αυτό που βεβαίως που ζητείτε είναι μια άμεση λύση ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο νερό, γιατί όπως είπαμε και σε γύρω περιοχές όπως το Φλάμπορο υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί νητρικά και σίδερος, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για το νερό οι πόσοι. Αρκεί να πούμε κλείνοντας, Βίκυ, ότι έχουν απευθυνθεί και σε αρμόδια πανεπιστήμια για να δει ο Δήμος Ελασσόνας αν υπάρχει επίπτωση βεβαίως και για το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, για το οποίο λαμβάνεται επί του παρόντος μέρημνα από επιφανειακές πηγές, ώστε να γίνεται εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στις Κυκλάδες τώρα, καθώς σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή φυσικά των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται πως έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην εγχώρια χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές της Αγγλίας να ακολουθούν ανωδική πορεία. Πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδης ένα λίτρο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,063. Στην ισιωτική χώρα, ωστόσο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων αλλά και άλλων παραγόντων, η μέση τιμή της αμόλυβδης πλέον βρίσκεται στα 2 ευρώ και 424 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση στα 2,275. Βλέπουμε δηλαδή πως η μέση τιμή στις Κυκλάδες, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση, είναι ακριβότερη κατά 20 τουλάχιστον λεπτά το λίτρο σε σχέση με τη μέση τιμή πανελλαδικά. Τη χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη τη συναντάμε στο πρατήριο της Σύρου στα 2,14, ενώ η ψηλότερη φτάνει και τα 2 ευρώ και 49 λεπτά στη Μήλο, τα 2,48 στην Κύθινο, 2,47 στη Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν η Φθινούσα με το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού, η Κύθινος και στη συνέχεια η Αμοργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητούν κάτοικοι του Κουμπελί Χανίων, καταγγέλλοντας ότι η έντονη και επαναλαμβανόμενη θυσοσμία στη περιοχή που συνδέουν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να υποβαθμίζει την καθημερινότητά τους. Με υπόμνημα που καταθέτουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του προβλήματος. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, πρέπει να πω. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και βεβαίως την ποιότητα ζωής στην περιοχή και εκφράζουν οι κάτοικοι ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Έχει τεθεί κάθε επανάληψη στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑΧ, στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας, αλλά μέχρι τώρα η κατάσταση παραμένει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή πραγματοποίηση ευνηδιαστικής αυτοψίας στο βιολογικό καθαρισμό τις ώρες εκείνες που εμφανίζεται η δυσοσμία. Ζητούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών να εξεταστούν στοιχεία λειτουργίας και τυχόν βλαβών. Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές, Βίκυ. Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, θέλουν επίσημους ελέγχους, θέλουν μετρήσεις στο πεδίο για να διαπιστωθεί τι προκαλεί αυτή τη δυσοσμία και αν τηρούνται βέβαια οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας. Να σου πω ότι για μια ακόμη φορά και χθες το βράδυ στο πάρκο κοντά στο γυμνάσιο εκεί της περιοχής συναντήθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι να συγκεντρώσουν νέες υπογραφές για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Μπέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στάσεις στο τέρμα Νεάπολης, στα όρια με Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 256. Έχουμε δύο τραυματίες, η μία εξ αυτών γυναίκα και είναι πιο σοβαρά. Δύο αστικά συγκρούστηκαν, το δεύτερο έπεσε πάνω στο πρώτο που ήταν στη στάση εκείνη την ώρα. Στην περιοχή κατέφτασαν τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Σε ευχαριστώ.
10: Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
11: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Ξάνθη. Η ουρά των χιλιόμετρων πια από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να φτάνε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις σώρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βουλγαρούς, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής προς τις παραλίες Τάσου ή και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στον ΚΙΣΕ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος το αυτόματη της διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν υπήρχε δίωδος.
11: Κάποιος άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Και να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το καβουράκι, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα, στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Ερτ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΦΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι, τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού, στην Ανατολική Ρόδο, από αλιέα που συνεργάζεται με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το Καβουράκι, mm-hmm. υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαέτζη. Κύριε Καλαέτζη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Εν Ιδρύο Σάμου, Εν Ιδρύο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Καλέτζη, να μας πείτε αν αυτά τα ξενικά είδη τα οποία καταγράφονται στην περιοχή της Ρόδου, όπως το κόκκινο αυτό το καβουράκι όπως λέμε, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες, αν είναι κάτι ανησυχητικό.
13: Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Mm-hmm. Ουσιαστικά το καβούρι έφτασε μόλις πριν μερικούς μήνες, στον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων. Είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρόσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Και okay, ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι ναι. τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
13: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρόσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρόσιμο είδος.
0: Ναι.
13: Τώρα, σχετικά με την μέδουσα. Η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1903. Δηλαδή, πρώτη καταγραφή είναι στην Κύπρο το 1903. Έχει εισέλθει βεβαίως μέσω της διόργας του Σουέζ, η οποία άνοιξε λίγες δεκαετίες πριν από αυτό. Στην Ελλάδα βρέθηκε το 1955, δηλαδή είναι η πρώτη καταγραφή από την Σαντορίνη. Και ουσιαστικά εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή, απλά έχουμε καταγράψει ουσιαστικά την μεγαλύτερη, από όσο γνωρίζουμε, συγκέντρωση mm-hmm. του είδους, καθώς εκτιμούμε ότι είχαμε γύρω στις 14.600 μέδουσες σε μία μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλυθέας, στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
13: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας mm-hmm. σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μία ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους ενός με 1,5 μέτρο το μέγιστο.
0: Ναι.
13: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους.
0: Mm-hmm.
13: Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει.
0: Αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε
13: λοιπόν, ναι,
0: τώρα.
13: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ.
0: Mm-hmm.
13: Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό. Δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλέντζη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
13: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
0: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα, στο Πολύκεντρο Ακρινής, θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής με την κατάργηση του νόμου μετεγκατάσταση Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια. Και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απολωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
14: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτή την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός εισηγητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε μάλιστα ότι όλα αυτά θα γίνουν εν όψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
16: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας Πηλέας Σπορτιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος 41χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά, μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον πύργο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
17: Αυτό έτσι συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να εξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θέματα τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προστίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο κατηγορούμενος, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε με ταξί μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση τα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού τη η γυναίκα και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτή τη αξία είχαν κάνει φτερά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι, βέβαια, πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα, έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό, λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, Βίκη, το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμεσης, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθή Ζάκυνθο έχει περισσότερα. Σάκη.
19: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση λέει ότι έχει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί, δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοΐας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Εμείς θα απευθυνθούμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ναι, προκειμένου να απαντήσει σχετικά, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Εδώ υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πρόκειται για ελεύθερα ζώα, δηλαδή αδέσποτα, άρα εμπλέκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
19: Και έχει τα δικά του επιχειρήματα και σίγουρα δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
0: Μάλιστα.
19: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες τις πλευρές και όλες οι απόψεις. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
19: Πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
0: Έτσι ακριβώς, και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα

0: τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των απαραίτητων δομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτου της δακοκτονίας. Ωστόσο η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμα Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβο για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρι, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο. Είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Όντως έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1 με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 φοιτητές. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί η απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης, καθώς από τους 26 μαθητές, οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα δύο τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα, να σου πω ότι αύριο, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, οι γονείς έχουν συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες τα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή. Ο Χάρης Αποδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίγωνο του 2026 στη Σάμο, με τους απελουργούς να συνεχίσουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Να πω ότι φύγαμε από τα παιδινά και τώρα είμαστε στα ορεινά. Οι πρώτες κοπές και παραλαβές έχουν ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Η διαδικασία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και το Σεπτέμβριο. Θα φτάσει μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβριου, ίσως να πάει και λίγο αργότερα. Ο ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρέα στην υλοποίηση στο ενοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα, ο φετινός τρίγος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα τα φύλλα και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταφυλιών. Μάλιστα. Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, η παραγωγή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι η ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπες, υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή, Βίκη, νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. θα κλείσουμε.

0: Ευχηθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Ναύπλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, όταν οι φοιτητές, Βίκη, ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες.
1: Μάλιστα.
0: Στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει για αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Διδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, σας είπα, ήταν από τη Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, απίφθινε πρόσκληση στην Υφυπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Επομένως, θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο λοιπόν του έτους οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026. Αν στο ποσό αυτό προσθεθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 25, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 25 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμο από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τρόχαιο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Παλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
5: Ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με κεντρικό θεματικό άξονα ένας ήχος, μια κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς στον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο και συναυλία με 2 ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το Ραμπάπ, το Σαντούρι και το Τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους βασιλικούς τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο στην Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με 2 λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκρινιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς, να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους τρεις άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες. Πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος κέντρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο των Ηλυσιών, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα, Γρηγόρη.
0: Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση, θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα, μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
2: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
3: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τη.
2: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
3: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
3: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας?
2: Βεβαίως.
0: Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως, με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
4: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας συντάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που έστειλε χθες από την Τριμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβει σήμερα στο Παρίσι η Καταρίνα, την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ, είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας. Θα διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμα και στις περιόδους αυξημένης έντασης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πριν από λίγη ώρα ποτέ να μην κλείνει στην πόρτα του διαλόγου. Ότι να την κλείνει στην πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης. Τέλος, να πούμε όπως ήδη προανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943. Μια συμβολική επίσκεψη και όχι μόνο.
0: Την Παρασκευή είναι η επίσκεψη αυτή.
1: Ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη. Είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση του Καστελόριζου, είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες αργότερα βεβαίως και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
1: Ακριβώς.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης της ελληνοτουρκικής σχέσης, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
5: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτή. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόβλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
6: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα. Και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση. Και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου, έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο, δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει? Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουν σύνδεσή μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι επλάκησαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη, μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτερη, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ένα μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το δίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και το δίζελ στα 2,054, ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2,30 ευρώ. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του, και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1,70 ευρώ το λίτρο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι έδωσε μια συνέντευξη στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
8: Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το Ερνιούς, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και στις δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω, άρα είναι έτοιμη, παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
0: Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στη τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οπωσδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για, αν χρειαστεί κάτι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Αυτά λοιπόν. Ο κ. Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κ. Νίκο Παγιοργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
10: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι, να προπάμε να βάλουμε. κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα $100. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
3: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
10: Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
3: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανση. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
10: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξη προβλέψη, και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
8: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου, το φυσικό αέριο απολύτως στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού. Και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χονδρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις δε για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμεινο του 2026.
0: Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις
8: στο
0: λίγο?
8: Στο τέλος του 2029, και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμεινο του 2025, να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
11: Ανωδικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4%. Ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πολλής οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%, με λίγα λόγια τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
0: Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
11: Και η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Mm-hmm. Αλλά και τα, ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Κηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία, επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%, τα ψάρια 11,5%, όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη. Μάλιστα. Απ' την άλλη βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση 5,3% και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7% και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
0: Όλα είναι σε αναλυτική πορεία. Ναι. Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μαρτυρία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης, ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος, να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τσάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα, και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπή, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις, και σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας στην Ερτρία, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και επιβίβαζε, αποβίβαζε κόσμο, όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς από λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες, στους οποίους παρέσυρε, 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μία κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μία 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μία νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και 2 τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των 2 λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα, δεν
13: όχι,
0: ξέρουμε.
13: Είναι κατηφορικός ο δρόμος. Είναι κατηφορικός ο δρόμος και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο, είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα 2 λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
0: Έχουμε
13: γυρανό.
0: Εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
13: Είχε σταματήσει
0: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
13: Ακριβώς. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως, σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό, δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
0: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου, λέμε.
13: Ακριβώς, ναι, τον οδηγό του δεύτερου.
0: Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
13: Τώρα, ή ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
0: Πάντως, έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο. Δεν υπάρχει στάση.
13: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά-σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Ναι, και ναι. Μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόψερ μιλάμε από την γειτονιά.
0: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Εάν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
13: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
13: Ακριβώς.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις το 15χρονο και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα τρία βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
14: Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψη. Και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μα είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι τη μαθηματική ικανότητα, που ξέρετε δεν είναι μόνο απλό υπολογισμό, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τι έρευνε, ακόμα αυτά τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώ το μετράει και τι συμπέρασματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναδρόση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο 1600, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά. Που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι. Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
0: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καρακιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
15: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές μες στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητό, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
0: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία των, σε μιλώντας στο News Radio 105,8, ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
16: Έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσάς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει, εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές επιδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού, Δικαστήριο Αθηνών, λοιπόν, παραπέθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
17: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
18: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
17: Δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
18: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
17: Τώρα ναι.
0: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπαστο το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που χαίρεται η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ερτ Νιούς ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
19: Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά, για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς

0: ειδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους τέσσερις δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
1: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
0: Έτσι, έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
0: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευση του εισαγγελέας που κράτησε δύο μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά, βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού, και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
1: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
2: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
3: Άρα θα έχει θα είσαι κρατούμενος και
2: κάποιο προφανώς
3: δέχτη,
2: κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμήνυτους ρυθμούς συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση, με αιχμή τη εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνηση των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα στο επίκεντρο τη αντιπαράθεση. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίε του Πρωθυπουργού από το βήμα τη Διεθνού Έκθεση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξηγή.

0: Δίκευση των μέτρων που, όπως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κατηγορεί Γρηγόρη τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς όπως λένε δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
2: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους. Πού θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερτνιούς.
3: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα λοιπόν η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλης χρονικής διάρκειας συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και θα ασκήσει κριτική, όπως λέγεται, και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται, όπως λένε, και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος, που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη και
1: την κυριαδούρα την ομιλία.
4: Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερή ηγεσία που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΘ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
5: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
1: Συνολικά,
5: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός, στη σύγκριση αυτών των αριθμών, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες. που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι. δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής.
6: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Τώρα ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και, στο Ernews Red 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
8: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
1: Ένα αυτό μόνο στην Αθήνα.
8: Στην Αθήνα, ναι.
1: 325 ναι. παραβάσεις στην ναι, πρώτη ναι. εβδομάδα του, ναι. του Σεπτέμβρη.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη
1: ναι,
8: την Αττική.
1: Αττική. 325. Ναι, ναι.
8: 38 APO τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, διεύθυνση τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε 3 σοβαρά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
8: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς σημαίνει, τους έχουν ματιάσει?
10: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτσα, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
1: ιδιαίτερα
10: ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Καρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, η συνεχόμενη καταπώνηση και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
1: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στη League Face του Champions League, έτσι.
10: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Το 1-0 θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ίσως ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Αλλά το βασικότερο είναι η νίκη μετά από αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στο Champions League με η νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα τον Μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστία Αθήνα στους 103,5 και το Βόρειο Εύρο από τους 101 FM. Και φυσικά στην Ροδόπη και την Κομωτινή στους 98,1 και 91,2. Και από το ΕΡΤΕΚΟ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του τάμπλετ, του υπολογιστή ή του κινητού σας και φυσικά μέσω του διαδικτύου. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Εμείς ξεκινήσαμε από εδώ, από την Ελλάδα, με δύο νέους καλλιτέχνες. Αυτή η καταπληκτική φωνή που ακούσατε ακούει στο όνομα Ξένια Ροδοθεάτου και παρουσιάζει αυτό το νέο τραγούδι που τραγουδά, το «Εμείς οι δυο». Η στίχη και η μουσική είναι του Αποστόλη Αρμάγου, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για την καθολική του απήχηση σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Με τη μορφή της Bossa Nova και με αυτήν θα ασχοληθούμε με τις παρεμβάσεις εκεί στην Bossa Nova της jazz. Θα πάμε και στη Βραζιλία, αλλά θα κάνουμε ένα πέρασμα μέσω Ελλάδας από Χαβάη για να κατηφορήσουμε προς τα νότια. Το «Εμείς οι δυο» είναι ένα σύγχρονο pop τραγούδι, μιλά για τη σύνδεση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με τρόπο απλό, άμεσο και ουσιαστικό, από τη φιλία μέχρι το βαθύ έρωτα και τη συντροφικότητα. Είναι ιδανικό για κάθε περίσταση και για κάθε στιγμή. Λοιπόν, η ερμηνεία της Ξένιας Ροδοθεάτου ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά της. Μεταφέρει το συνέστημα χωρίς υπερβολές, ενώ η μουσική, η γραφή και η στίχη του Αποστόλη Αρμάγου προσδίδουν μια ισορροπία ανάμεσα στο σύγχρονο και το διαχρονικό στοιχείο. Ο Αποστόλης Αρμάγος είναι μουσικοσυνθέτης από την Αθήνα, με σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το μεταπτυχιακό που έκανε στη μουσική δημιουργία για νέα μέσα. Στο έργο του περιλαμβάνεται η σύγχρονη όπερα «Η ντροπή του Κύκλοπα» και η οπερέτα «Γκολφό», ενώ από το 2013 γράφηκε και κυκλοφορεί ορχιστρική μουσική και τραγούδια με επιρροές από την κινηματογραφική και ηλεκτροακουστική σκηνή. Και ως τραγουδοποιός έχει συνεργαστεί με την Ξένια Ροδοθεάτου βεβαίως, τον Νίκο Βενετάκη και την Άννα Λινάρδου. Και έχει και την επίσημη ιστοσελίδα του armagosmusic.com, όπου μπορείτε να τον δείτε και φυσικά όλα τα βίντεο που ανεβάζει στο YouTube αξίζει, γιατί είναι ένας πολύ καλός μουσικός. Εμένα όταν μου έστειλε το κομμάτι του ως πρόμο αμέσως μου άρεσε και είπα ότι θα θέλω να το μοιραστώ με αυτούς που συχνάζουν στο Μπαρέρτ. Όπως και θέλω να μοιραστώ και το επόμενο το κομμάτι, η επόμενη Bossa Nova, λίγο πιο σύγχρονη. Λέγεται «Somewhere Over the Rainbow». Είναι ένα ακουστικό και μέσα υπάρχει What a Wonderful World, ένα ακουστικό medley που ηχογράφησε ο Χαβανέζος μουσικός Ισραήλ Καμακαβιβόλε. Είναι λίγο δύσκολο το όνομά του. Γνωστός και ως Is, έτσι θα το βρείτε. Το 1988 το έχει γραφήσει μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα νυχτερινό στούντιο στη Χονολουλού, συνοδεύοντας τη φωνή του αποκλειστικά με το γιουκαλίλι του. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ «Κα Ανόη», που είχε βγει το 1990, και αργότερα στη διάσημη εκδοχή του στο εμβληματικό άλμπουμ «Facing Future» το 1993, το οποίο ανέδειξε τη χαβανέζικη μουσική παγκοσμίως. Η γλυκιά συναισθηματική του ερμηνεία ένωσε δύο κλασικά αμερικανικά κομμάτια, το «Over the Rainbow», που γράφτηκε από τους Harold Arlen και Yip Yarbrough για την ταινία «Ο Μάγος του Oz», που είχε βγει το 1939, ένα κλασικό must του κινηματογραφού, με αρχική ερμηνεύτρια την Judy Garland, και το «What a Wonderful World» των Bob Thiele και του George Davis Vice, που έγινε διάσημο από τον Louis Armstrong. Με αυτά τα δύο δημιούργησε ένα διαχρονικό ύμνο ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτή η διασκευή αυτού του Χαβανέζου έντυσε αμέτρητες ταινίες, σειρές και διαφημίσεις στη σύγχρονη εποχή και πλέον στον 21ο αιώνα.
Και ο Ιζ ο ίδιος είναι ένας αγαπητός ακτιβιστής και σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χαβάης. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 1997 σε ηλικία μόλις 38 ετών. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Όπως βλέπετε, το δρομολόγιο είναι ακριβές. Aquas de Marco, τα νερά του Μάρτη δηλαδή. Aquas de Marcho. Ναι. Και είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής. Το οποίο συνέθεσε και έγραψε τόσο στα πορτογαλικά όσο και στα αγγλικά ο πρωτοπόρος της Μποσανόβα, Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, το 1972, εμπνεόμενος από τις καταρακτώδεις βροχές του τέλους του καλοκαιριού στο Ρίο Ντετζανέιρο, ιδιαίτερα εκείνη τη χρονιά. Ηχογραφήθηκε αρχικά από τον ίδιο στο άλμπουμ του Ζομπίμ, ένα άλμπουμ που είχε βγει το 1973. Αλλά η πλέον εμβληματική για ξεπέραστη εκδοχή του περιλαμβάνεται στο ιστορικό άλμπουμ Alice and Tom το 1974, όπου ο Ζομπίμ συνεργάστηκε με τη σπουδαία βραζιλιάνη τραγουδίστρια Alice Regina, η οποία προσέφερε ένα παιχνιδιάρικο αυτοσχεδιαστικό ντουέτο στο Ζομπίμ γεμάτο χημεία. Η στίχη του τραγουδίου αποτελούν ένα ποιητικό κολλάζ από καθημερινές εικόνες, αντικείμενα και φυσικά στοιχεία και μεταφορές από ένα ξύλο, μια πέτρα και ένα γυαλί μέχρι το τέλος της βροχής. Συμβολίζει την υπόσχεση της ζωής, τη συντηρητικότητα και τη συνδικτικότητα των αντιθέτων και την αναγέννηση που φέρνει ο ερχομός της άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο. Άλλωστε, αυτός ο ερχομός της άνοιξης δεν χρειάζεται να είσαι στο νότιο ημισφαίριο για να φέρνει την αναγέννηση παντού, σε όλο τον κόσμο και στα δύο ημισφαίρια. Agua de Beber, νερό για να πιείς, δηλαδή ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διαμάντια της Μποσανόβα. Πάλι Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ και μάλιστα τώρα μελοποίησε στίχους του ποιητή Vinicius de Moraes. Στίχοι που εξυμνούν την απόλυτη ανάγκη για αγάπη, παρομοιάζοντας την αγάπη με το νερό που κρατά τη ζωή αναζωογονημένη. Γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Η πλέον διάσημη και αέρινη εκδοχή του περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο προσωπικό άλμπουμ της βραζιλιάνης τραγουδίστριας Astrud Gilberto με τίτλο The Astrud Gilberto Album, που βγήκε το 1965. Η ενορχήστρωση ήταν του Klaus Ogerman με τη συμμετοχή του ίδιου του Ζομπίμ στα φωνητικά της εισαγωγής. Η Astrud Gilberto, η οποία πέρασε στο παγκόσμιο προσκήνιο σχεδόν συμπτωματικά χάρη στη βελούδινη και απαλή φωνή της, κατάφερε με τους Ζομπίμ και Μοράες να μετατρέψουν αυτό το κομμάτι σε ένα διαχρονικό ύμνο του βραζιλιανικού ήχου και της βραζιλιανικής μουσικής. Και αυτό το κομμάτι πραγματικά αγαπήθηκε παγκοσμίως για την ατμοσφαιρική του κομψότητα και τον λυκνιστικό του ρυθμό. Ακούστε το.

Αυτό ήταν το Κορκοβάντο, γνωστό στα αγγλικά ως Quiet Nights of Quiet Stars. Είναι μία από τις πιο ατμοσφαιρικές συνθέσεις Bossa Nova του Αντώνιο Καρλός Τζομπίμ, και όταν θα ακούτε αυτό το είδος και ιδιαίτερα την κλασική, την original Bossa Nova, θα ακούτε πολύ συχνά και το όνομα του Τζομπίμ. Είναι εμπνευσμένο το κομμάτι από τον ομώνυμο λόφο του Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, με αγγλικούς στίχους που απέδωσε ο Τζιν Λις. Η συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1964 στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και περιλήφθηκε στο ιστορικό άλμπουμ συνεργασία Gedz Gilberto No. 2. Είχε βγει το 1966 και αποτύπωσε τη χρυσή εποχή που ο βραζιλιάνικος ρυθμός είχε κατακτήσει την αμερικανική jazz σκηνή. Στη σκηνή πρωταγωνίστησαν ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, ο εξαιρετικός Stan Getz, γνωστός για αυτό το μεταξένιο και λυρικό του ήχο στο τενόρο σαξόφωνο, η Astrid Gilberto, η οποία χάρισε το κομμάτι τη χαρακτηριστική χαμηλόφωνη και αφουπλιστικά ανεπί τη δεύτερη ερμηνεία της, προσφέροντας μία από τις πιο διαχρονικές και ατμοσφαιρικές στιγμές στην ιστορία της jazz. Τώρα το The Girl from Ipanema, Γκαρότα ντε Ιπανέμα στα βραζιλιάνικα, είναι το τραγούδι σύμβολο της Bossa Nova. Πάλι μουσική του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ, όπως καταλαβαίνετε του κάνουμε ένα αφιέρωμα διότι είναι τεράστιο συνθέτης. Πορτογαλική στίχη του Vinicius de Moraes και αγγλική στίχη από τον Norman Gimbel, εμπνευσμένο από την νεαρή Χέλο Πινχέιρο που περνούσε καθημερινά από ένα καφέ στην παραλία Ιπανέμα του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ιστορική ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο σταθμό της μουσικής ιστορίας, ένα άλμπουμ που λέγεται Gedz Gilberto, που το αναφέραμε και πριν, όπου ο Αμερικάνος τένορος σαξοφωνίστας Stan Getz ένωσε τις δυνάμεις του με τον Βραζιλιάνο πατέρα της Bossa Nova, τον Joao Gilberto, ενώ τα αγγλικά φωνητικά ανέλαβε σχεδόν συμπτωματικά η τότε σύζυγος του τελευταίου, η Astrid Gilberto, για την οποία είπαμε, έτσι. Αυτή η βελούδινη ερμηνεία της Astrid σε συνδυασμό με το σαξόφωνο του Getz και την καταπληκτική κιθαρά του Gilberto μετέτρεψαν το κομμάτι σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, καθιστώντας το ένα από τα πιο διασκευασμένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτό ήταν το Desafinato, δηλαδή το Φάλτσο. Ένα τραγούδι μανιφέστο που καθιέρωσε το είδος της Μποσανόβα. Η μουσική πάλι του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ και η στίχη του Νιούτον Μεντόσα. Γράφτηκε ως μια έξυπνη αυτοσαρκαστική απάντηση στους κριτικούς της εποχής που χαρακτήριζαν το νέο αυτό μουσικό στυλ ως παράφωνο και εκτός ρυθμού. Η πρώτη και πλέον εμβληματική εκτέλεση περιλαμβάνεται στο ντεμπού το άλμπουμ του Ζωάο Γκιλμπερτό, Τσέγκα Ντε Σοντάτ, 1959, ένας δίσκος που άλλαξε για πάντα τη βραζιλιάνικη μουσική, χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο που ο Γκιλμπερτό συνδύαζε το απαλό σχεδόν ψιθυριστό τραγούδι με τον ιδιαίτερο συγκοπτόμενο ρυθμό της κιθάρας του. Η ιδιοφυΐα της σύνθεσης έγκυται στο ότι η μελωδία επίτηδες ξεφεύγει τονικά, ακριβώς τη στιγμή που οι στίχοι μιλούν για το φάλτσο, αναδεικνύοντας τη μοναδική χημεία μεταξύ των δημιουργών και του Γκιλμπερτό, ο οποίος με την απαράμιλη ερμηνεία του απέδειξε ότι ακόμα και η φαλτσαρία, και η φαλτσαδούρα που λέμε, μπορεί να κρύβει μέσα της την πιο αγνή καρδιά και την μεγαλύτερη κομψότητα. Έτσι σας είπα ότι όποτε ακούτε αυθεντική Μποσανόβα, σίγουρα κάπου θα συναντάτε το όνομα του Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ. Δεν είναι ότι δεν υπήρξαν κι άλλοι, υπήρξαν κι άλλοι. Όπως αυτή η σύνθεση του Κάρλος Λίρα, ενός από τους πρωτεργάτες και τους πιο σημαντικούς συνθέτες της Μποσανόβα. Εμείς από αυτόν θα ακούσουμε το Έσα Πασού, αυτή πέρασε δηλαδή. Ένα από τα πιο χαριτωμένα και χαρακτηριστικά δείγματα της κλασικής Μποσανόβα. Ξεχωρίζει για αυτή τη μελωδική φινέτσα και τις κοινωνικές αναφορές στα τραγούδια του Κάρλος Λίρα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο σπουδαίο άλμπουμ του Depois du Carnaval 1963, ένας δίσκος που αποτυπώνει την όρημη περίοδο της Μποσανόβα με εξαιρετικές ενορχιστρώσεις και τη συμμετοχή κορυφαίων βραζιλιάνων μουσικών. Οι στίχοι αφηγούνται με ανάλαφρο και νοσταλγικό αλλά παιχνιδιάρικο τρόπο το πέρασμα μιας όμορφης γυναίκας και περιγράφει την εφήμερη αναστάτωση που προκαλεί αυτή με το πέρασμά της. Ο Λίρα συνδυάζει την αέρινη ερμηνεία του με τη χαρακτηριστική κιθάρα, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική εικόνα της καθημερινότητας του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη δεκαετία του 60.

Vinicius de Moraes. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ του Κίνιο, είχε βγει το 1970 στην όρημη φάση της Bossa Nova και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο κοινό τους άλμπουμ του Κίνιο e Vinicius, δηλαδή ένα άλμπουμ που είχε γράψει τη μουσική του Κίνιο και τους στίχους των τραγουδιών ο Vinicius, σφραγίζοντας την αρχή μιας από τις πιο γόνιμες και θρηλυκές συνεργασίες στη βραζιλιάνικη μουσική, που διήρκησε μία δεκαετία και χάρισε δεκάδες μεγάλες επιτυχίες. Με ένα ποδοσφαιρικό και φιλοσοφικό λογοπαίγνιο στον τίτλο, καθώς ο κανόνας 3 στο ποδόσφαιρο αφορά την αλλαγή παίκτη, οι στίχοι μιλούν με νοσταλγική και ποιητική διάθεση για την ανάγκη να αντικατασταθεί μια χαμένη αγάπη με μια νέα, ενώ η βελούδινη φωνή και η δεξιοτεχνική λυκνιστική κιθάρα του Τοκίνιο πλαισιώνουν ιδανικά το ρελισμό του Vinicius, δημιουργώντας ένα κομψό διαχρονικό αριστούργημα.

Αυτό ήταν το Outro Lugar, άλλο μέρος. Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και δημοφιλή κομμάτια της σύγχρονης Bossa Nova και νου τζαζ σκηνής. Σύνθεση, στίχη και ερμηνεία ενός βραζιλιάνο-ιταλού τραγουδοποιού ή ιταλο-βραζιλιάνο, όπως θέλετε πείτε του, του Τόκο, κατά κόσμον το Μας Δικούντο. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό αλμπούμ του με τον ίδιο τίτλο, είναι ομώνυμο το κομμάτι, Outro Lugar, που είχε βγει το 2007, είναι μια παραγωγή ενός καταξιωμένου Ιταλού παραγωγού που τον έχουμε ακούσει και τον έχουμε αναφέρει και έχουμε κάνει και αφιέρωμα για αυτόν, τον DJ Νίκολα Κόντε, η οποία ηχογραφήθηκε μεταξύ Μιλάνου και Ρίο Ντε Τζανέιρο, συνδέοντας την κλασικά η βραζιλιάνικη παρακαταθήκη με τον ευρωπαϊκό κλαμπ ήχο και τον ευρωπαϊκό λόγο. Με τη συμμετοχή της σπουδαίας βραζιλιάνας τραγουδίστριας της Ρομπέρτο Πάσο στα φωνητικά και μια εκπληκτική ομάδα μουσικών, κυρίως jazz μουσικών, το κομμάτι ξεχωρίζει για τον ανεβαστικό λυκνιστικό του ρυθμό και την πλούσια ενορχιστρωτική έμπνευση εκεί του Νίκολα Κόντε, με πνευστά και κιθάρα, αλλά και τους νοσταλγικούς στίχους του που μιλούν για την αναζήτηση ενός ιδανικού μακρινού τόπου γαλήνης και ελευθερίας. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Μπαρέρτ και ελπίζω να σας μεταφέραμε σε αυτό το καλοκαιρινό κλίμα. Άλλωστε εκεί στο νότιο ημισφαίριο ετοιμάζονται σιγά σιγά για την άνοιξη και έτσι πιο μακροπρόθεσμα για το καλοκαίρι. Λοιπόν, οπότε και εμείς θα πάμε σε μια αφοπλιστική επανεκτέλεση του Χωσέ Φελισιάνο, το εξαιρετικό και μεγάλη επιτυχία των Doors, Light My Fire. Είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες διασκευές στην ιστορία της rock μουσικής, η οποία μεταμόρφωσε το ψυχεδελικό rock αριστούργημα των Doors που είχε βγει το 1967 σε ένα Latin Bossa Nova ακουστικό jazz διαμάντι. Περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ του Χωσέ Φελισιάνο, είναι πορτορικανός ο Χωσέ Φελισιάνο, στο ομώνυμο άλμπουμ του, ως προς το όνομά του δηλαδή, που είχε βγει το 1968, ένα δίσκο που επανακαθόρισε την καριέρα του και τον καθιέρωσε ως παγκόσμιο στάρ, χάρη στο μοναδικό τρόπο με τον οποίο πάντρευε αμερικανικά pop κομμάτια με λατινοαμερικανικούς ρυθμούς. Ο Φελισιάνο, ο οποίος ήταν γενετής τυφλός, μάγεψε το κοινό με την εξαιρετική, εκφραστική, γεμάτη πάθος φωνή του και το αξεπέραστο δεξιοτεχνικό παίξιμό του στην ακουστική κιθάρα, καταφέρνοντας να πάρει την έγκριση ακόμα και του ίδιου του Τζιμ Μόρισον για την εκτέλεση και την ηχογράφηση του κομματιού, ενώ η ερμηνεία του χάρισε στο τραγούδι μια νέα καριέρα, εγώ θα έλεγα, αλλά και μια διαχρονική διάσταση που επηρέασε γενιές μουσικών. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα κλείσουμε και πριν σας πάμε έτσι στο... ή δεν έχουμε δελτίο, Γιώργο, δεν έχουμε δελτίο, οπότε θα μείνουμε εδώ και θα πρέπει να μείνετε κι εσείς εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής, διότι αμέσως μετά το τέλος του Μπαρέρτ έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Σερμπέζη, ο οποίος μέσω της ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Πολλά ενδιαφέροντα και νομίζω ότι χρήζουν προσοχής αυτά που θα πει, γιατί ζούμε δύσκολους καιρούς και δύσκολους καιρούς ιδιαίτερα προς τους αδύναμους ανθρώπους. Λοιπόν, με αυτά εγώ κλείνω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Ένα λεωφορείο που προπορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 62χρονη φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και μια 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος. Επειδή είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων, εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά την χρονική περίοδο 2023-2024. Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hongkes, συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Νωρίτερα, το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται, με το Brent να ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Δύο σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην νότια Αλβανία, στο καντόνι Τιτσίνο. Τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις. Τα υπηρετικά ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε, χαίρετε, 6 λεπτά μετά από τις 4, το δικό μας ραντεβού εδώ στο δίκτυο, πλην της Κομωτινής σήμερα, είμαστε 3 σταθμοί συντονισμένοι. Η Κομωτινή πιθανά να συντονιστεί λίγο αργότερα μαζί μας. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5 επαναλαμβάνω, μέσα από τις συχνότητές μας. Τους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 για το νότιο. Ωστόσο, οι φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής μπορούν να μας ακούν από τους 103 και 5 που φτάνει μέχρι εκεί το σήμα του σταθμού. Οι ξανθιώτες φίλοι μας μπορεί να μας ακούν από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3 εκπέμπει για Καβάλα Δράμα και η ΕΡΤ Σερών βεβαίως 101,5. ερτέκο.gr, όπου και αν είστε μπορείτε να συντονίζεστε μαζί μας μέσα από οποιαδήποτε συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα, να μην ξεχνιόμαστε. Προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αν θέλετε να γίνουμε φίλοι στο Facebook και να ανταμώσουμε και από εκεί. Αύριο ένα εξαίρετο ηθοποιό, ερμηνευτή και συνθέτη θα έχω στην συντροφιά μας, εδώ στη συντροφιά μου μας, με τον Γιάννη Μαθέ θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τη νέα ολοκληρωμένη του μουσική πρόταση, ένα εξαίρετο πραγματικά άλμπουμ, αύριο αυτά, τέτοια ώρα περίπου. Σήμερα ωστόσο θα κάνουμε μια βόλτα σε κάποια τραγούδια που έχουν αλλάξει εποχή, έχουν αλλάξει χώρα, γλώσσα, μουσικό ύφος, δεν έχουν όμως αλλάξει την αρχική τους ταυτότητα. Θα πάμε να προσπαθήσουμε μέσα από τις επιλογές που έχω κάνει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει όταν ένα ελληνικό τραγούδι αφήνει την εποχή του, ταξιδεύει σε μια άλλη. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα λέω έτσι, ένα ρεμπέτικο γίνεται jazz, ένα λαϊκό γίνεται reggae, μια παλιά μελωδία γίνεται heavy metal. Ή ακόμη και όταν ένα ελληνικό τραγούδι τραγουδιέται σε μια άλλη γλώσσα. Ένα τέτοιο ταξίδι θα κάνουμε σήμερα και θα δούμε μέσα από τη μουσική κάτι πολύ ενδιαφέρον, πως ένα τραγούδι δεν ανήκει πραγματικά σε μια μόνο εποχή. Το καλό τραγούδι ποτέ δεν ανήκει σε μια εποχή. Μπορεί να αλλάξει η εποχή, μπορεί να αλλάξει η μουσική γλώσσα και να συνεχίσει να μιλάει στους ανθρώπους. Σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε συναντήσει μαγικά τέτοια μουσικά ταξίδια διασκευών. Και αρχίζει γερομένης τώρα, ποιος θα φανταζόταν, στο παρελθόν τουλάχιστον, εκείνα τα χρόνια όταν κυκλοφόρησε, ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα θα μπορούσε να μετατραπεί σε metal ή μάλλον σε heavy metal. Και όμως ακριβώς έτσι συνέβη με ένα κομμάτι που είχε ερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολιού, γραμμένο το 65 από τον Γιώργο Ζαμπέτα σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη σε δίσκο 45 στροφών, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Το τραγούδι λοιπόν φτάνει στη Σαρδινία. Το ανακαλύπτουν οι Holy Martyrs. Ένα heavy metal συγκρότημα που αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη μελωδία του Ζαμπέτα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Περνάν τα χρόνια. Το γνωρίσαμε εμείς πολύ κατοπινά στη χώρα μας όταν κυκλοφόρησε το τετραπλό άλμπουμ Greek Lounge, τραγούδια δηλαδή που ταξίδευσαν στον κόσμο, μια συλλογή που υπάρχει στο διαδίκτυο, αν ψάξετε μπορείτε να την βρείτε, είναι πραγματικά αξιέπαινη και πρέπει να την αποκτήσετε. Είναι ένα από τα καλύτερα, αν θέλετε, παραδείγματα για το πώς μπορεί να λειτουργεί η διασκευή. Η μελωδία δηλαδή να παραμένει αναγνωρίσιμη, αλλά το μουσικό περιβάλλον να είναι τελείως διαφορετικό. Να λοιπόν το πώς τα δειλινά του Γιώργου Ζαμπέτα έγιναν σαρδινικά.

Τώρα θα πάμε σε ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, αν όχι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής μελωδίας που κατάφερε να γίνει πραγματικά όμως παγκόσμιο μουσικό σύμβολο, και μιλάμε για τη Μισερλού, η οποία έχει τις ρίζες της μεν στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο και η αρχική πατρότητα της μελωδίας παραμένει αντικείμενο συζήτησης όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, η πρώτη γνωστή ηχογράφηση, φίλες και φίλοι, έγινε από τον Τέτο Δημητριάδη το 1927, ενώ η εκδοχή του Μιχάλη Πατρινού καταγράφηκε λίγο αργότερα ως ρεμπέτικο. Τώρα βέβαια το ίδιο όνομα Μισερλού προέρχεται και από το τουρκικό Μισερλού που σημαίνει Αιγύπτια. Η μελωδία λοιπόν αυτή ταξίδεψε απίστευτα, από το ρεμπέτικο πέρασε στην αμερικανική μουσική, σε πολλά άλλα, έφτασε και στον κινηματογράφο μέσα από την σκηνοθετική ματιά του Quentin Tarantino στο Pulp Fiction. Αλλά πριν από όλα αυτά, το 1965, η Connie Francis, η σπουδαία αυτή φωνή, ηχογράφησε τη δική της ηχογράφηση σε ένα άλμπουμ όπου υπήρχαν τραγούδια με αγγλικούς στίχους κυρίως, και μια μελωδία σε ένα εξωτικό, περισσότερο διεθνές τραγούδι. Να, αυτό δεν είναι από τα πιο συναρπαστικά δείγματα ότι μια μελωδία τελικά που γεννήθηκε κάπου στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να γίνει ρεμπέτικο, να γίνει ροκ, να ερμηνευτεί στα αγγλικά και τέλος πάντων να γίνει ένα μέρος της παγκόσμιας κουλτούρας.

Μια βουτιά τώρα στην καρδιά του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, καθώς θα συναντήσουμε έναν σπουδαίο δημιουργό, τον Βασίλη Τσιτσάνη. Το Μπαξέ Σιβλίτικη που θα ακούσουμε είναι μια σύνθεση του Τσιτσάνη, συνδέθηκε και άμεσα και με τον Στράτο Παγιουμτζή. Καταγράφηκε στο αρχείο της συλλογής ηχογραφημάτων ψάχνοντας λιγάκι στο Βασίλη Τσιτσάνη. Και υπάρχουν όμως και κάποιες μεταγενέστερες ηχογραφήσεις από τον Καζαντζίδη, τον ίδιο τον Τσιτσάνη και άλλους σημαντικούς ερμηνευτές. Ωστόσο, ο τίτλος μας μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη βεβαίως και ειδικότερα εκεί στον Μπαξέ Τσιφλίκη, μια περιοχή που αποτελεί, θα ξέρετε ίσως, σημείο αναφοράς για τη λαϊκή ιστορία της πόλης, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το τραγούδι έχει μείνει δεμένο με την Θεσσαλονίκη και τη λαϊκή της μυθολογία. Προσέξτε όμως τώρα, θα ακούσουμε μια εκτέλεση που έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν προσπαθεί να μιμηθεί μηχανικά τις παλές λαϊκές ερμηνείες. Το τραγούδι περνά από τη δική του αισθητική, ξανασυστήθηκε, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, σε ένα κοινό που μπορεί να μην είχε ακούσει καν Τσιτσάνη, να μην έχει μεγαλώσει με τον Τσιτσάνη. Και πραγματικά η ερμηνεία και η διασκευή που έκανε ο Ελκίνος Ιωαννίδης είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που δεν αντιγράφουν το παρελθόν, αλλά συνομιλούν με αυτό. Μαζί του η Κουκουρούκου Μπαντ.

Αντιληφθήκατε λίγο πολύ το κλίμα που θα επικρατήσει στη σημερινή εκπομπή και πάμε τώρα σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ένα τραγούδι του παλιού λαϊκού τραγουδιού συναντά μια άλλη αισθητική, την ηλεκτρονική μουσική. Γράφτηκε από το Μανολιχιώτη σε στίχους του ίδιου και μουσική, συνδεμένο βέβαια με τη φωνή της Μέρις Λίντα. Η πρώτη εκτέλεση έγινε κάπου στις αρχές δεκαετίας του 50. Το συναντάμε σε κάποιες των περιπτώσεων να γράφεται ότι γράφτηκε το 60, αλλά νομίζω ότι το πιο σωστό είναι αρχές δεκαετίας του 50, πως γράφτηκε αυτό, όταν ήταν μέσα στη μεγάλη περίοδο συνεργασίας του Χιώτη με τη Λίντα. Η ιστορία χωρισμός. Και έρχεται ένα συγκρότημα που έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη αισθητική γύρω από την επεξεργασία παλιών ελληνικών τραγουδιών. Η δική τους προσέγγιση κρατά το δραματικό, αν θέλετε, συνέστημα του Χιώτη, αλλά το μεταφέρει σε ένα τελείως διαφορετικό μουσικό ηχητικό κόσμο. Αναφέρομαι στους Imamba LD, που παίρνουν ένα παλιό τραγούδι, όπως κάνουν πολύ συχνά, του αλλάζουν τη φόρμα, αλλά τι κρατούν, την ψυχή του.

Συνεχίζω και μέχρι το διάλειμμα θα μας πάει από ό,τι βλέπω το επόμενο. Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της αντίστροφης διαδρομής, το επόμενο τραγούδι, δηλαδή θα πάμε στη Γερμανία. Ο σπουδαίος μουσικός, ο Christian Rønning, δεν πήρε απλά ένα τραγούδι για να το τραγουδήσει και όχι μόνο ένα, πήρε πολλά γιατί έβγαλε και άλμπουμ ολόκληρο για να το τραγουδήσει στα αγγλικά, παρακαλώ, ένας Γερμανός. Έχει δημιουργήσει έναν τρόπο προσέγγισης της ελληνικής μουσικής, μεταφράζοντας και ενορχιστρώνοντας κλασικά ελληνικά τραγούδια. 2017 ήταν, αν θυμάμαι καλά, όταν κυκλοφόρησε το Greece is Mine, αυτό το άλμπουμ με 10 κλασικά τραγούδια από το ρεμπέτικο και από άλλες περιοχές ελληνικής μουσικής, και τα οποία μεταφράστηκαν στα αγγλικά και στα γερμανικά κάποια και απέκτησαν νέες ενορχιστρώσεις. Επίλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει την εκδοχή τη δική του στο «Oh Lord», όπως είναι ο τίτλος στα αγγλικά, δεν είναι άλλο από το παραδοσιακό «Θεέ μου μεγαλοδύναμε», ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πώς δηλαδή ο Rønning υπογράφει την μετάφραση, την ενορχήστρωση και πώς βλέπει το ελληνικό τραγούδι, λάτρης της ελληνικής μουσικής μετά από ένα ταξίδι του στην Ελλάδα και από τότε σχεδόν ζει εδώ. Να λοιπόν, ένας ξένος καλλιτέχνης που δεν τραγουδά απλά τη μουσική, την κάνει δική του κατά κάποιον τρόπο.

0: Είμαστε 32 σχεδόν λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε, μείνετε όλοι εδώ.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχει μια φλόγα που δεν σβήνει ποτέ. Η φλόγα της ζωής, της αλληλεγγύης, της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια διαδρομή που ενώνει όλη την Ελλάδα. Για κάθε άνθρωπο που περιμένει μια δεύτερη ευκαιρία. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Γίνε μέρος της φλόγας.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα μουσικά ντύνουμε αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και η δορδασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Καλησπερίζω και τους φίλους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής που τώρα είναι συντονισμένοι και αυτοί μαζί μας και πάμε σε ένα τραγούδι που κλέβει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από τους στίχους τουλάχιστον και όχι μόνο. Πάμε αρχές του 1950. Ο Μίμης Τραϊφόρος και ο Γιώργος Γιανακόπουλος γράφουν στίχους. Η μουσική υπογεγραμμένη από τον Ιωσήφ Ριτσιάρδη. Η πρώτη που το ερμήνευσε ήταν η σπουδαία Σοφία Βέμπο. Έχει μια ιστορία που γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αν θυμηθούμε το πλαίσιο. Ελάτε να κάνουμε έτσι αυτό το ιστορικό ας πούμε flashback που θα έλεγα και στο χωριό μου. Βρισκόμαστε στο 1950 όπως είπα. Η Σοφία Βέμπο έχει μόλις δημιουργήσει τη δική της καλλιτεχνική στέγη, το περίφημο θέατρο Βέμπο. Πρεμιέρα ήταν στις 18 Ιουνίου. Με την επιθεώρηση Βίρα της Άγκυρες. Για την παράσταση η Βέμπο λοιπόν ζητάει από τον Ιωσήφ Ριτσιάρδη να της γράψει 4 τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν και η Ταπακέρα. Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Οι συνεργάτες της Βέμπο θεωρούσαν ότι το τραγούδι με την αναφορά στο τσιγάρο, την ταμπακέρα για το ύφος του δεν ταιριάζει στο κύρος και την εικόνα της ίδιας της σπουδαίας φωνής και ηθοποιού. Ο ίδιος λοιπόν ο Ριτσιάρδης φέρεται να είναι προβληματισμένος εκείνη την περίοδο. Η Βέμπο όμως έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τους στίχους ώστε επέμενε να το συμπεριλάβει στην παράσταση. Έτσι ένα τραγούδι που θεωρήθηκε ότι είναι χασικλίδικο για εκείνη την εποχή, για μια τόσο μεγάλη μάλιστα πρωταγωνίστρια, κατέληξε να γίνει σαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του έρχονται ρεμπέτικου και η σκηνή, η σκηνική μάλλον παρουσίαση ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Πέφτει η αυλαία, φανταστείτε, και για την αλλαγή σκηνικού κάποια στιγμή, άρχισε η εισαγωγή της ορχήστρας και εμφανίζεται η Βέμπο στη σκηνή φορώντας μαύρη σατέν τουαλέτα και μια ασημένια ταμπακέρα στερεωμένη στην ζαρτιέρα της. Την έβγαζε, έπαιρνε ένα τσιγάρο, το έφερνε στα χείλη, το άναβε με έναν πολύ θεατρικό τρόπο. Το κοινό ενθουσιασμένο και σύμφωνα με την αφήγηση που βρήκα σε μια συνέντευξη, το τραγούδι χρειάστηκε να επαναληφθεί 4 φορές μέχρι να ολοκληρωθεί. Δεν θα πάμε όμως στην σπουδαία Βέμπο, θα πάμε σε μια άλλη ταμπακέρα, σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη ερμηνευτική ματιά. Επιλέγει η Ευσταθία να διασκευάσει αυτό το τραγούδι και να το επαναφέρει στη σύγχρονη δισκογραφία, θέλοντας να αποδείξει και για την ίδια αλλά και για τον κόσμο ότι τα καλά τραγούδια δεν τελειώνουν όταν ολοκληρώνεται μια πρώτη ηχογράφηση από μια σπουδαία φωνή όπως αυτή της Βέμπο.

το επόμενο θα πάμε σε μια άλλη συνάντηση του Ρεμπέτικου με την Gypsy Jazz. Και όταν αναφερόμαστε στην Gypsy Jazz, εδώ στη χώρα μας τουλάχιστον το μυαλό φαντάζομαι ότι πάει στους υπέροχους Γκατζοντίλιο. Καλά, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη μουσική ταυτότητα πάνω στην ιδέα ότι το παλιό ελληνικό τραγούδι μπορεί να συναντήσει μια άλλη παράδοση μουσική, άλλες μουσικές φόρμες. Οι ίδιοι είχαν περιγράψει σε κουβέντα που είχαμε και εδώ στο δίκτυο τη μουσική ως μια συνάντηση της Gypsy Jazz με το παλιό ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό και το ελοφορολαϊκό. Θα ακούσουμε ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα αλλιώς, το «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου». Και μάλιστα η συγκεκριμένη εκδοχή έγινε μέρος του soundtrack της ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Άλλος κόσμος». Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, τουλάχιστον για πολλούς από τους ανθρώπους που αγαπούν το συγκεκριμένο μουσικό μοτίβο. Γκατζοντίλο λοιπόν.

Επιστρέφουμε τώρα στο Χιώτη. Μέσα από τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα θα κάνουμε μια μικρή ματιά, θα ρίξουμε στην ουσία σε αυτή τη σειρά των άλμπουμ του Σοκράτη Μάλαμα, γραμμένο από το Χιώτη το 1953. Πρώτη φορά έχει ερμηνεύτηκε από τον Τάκη Μπίνη με τη Μέρι Λίντα στα δεύτερα φωνητικά. Ένα χρόνο αργότερα το είχε ηχογραφήσει και η Μαρίκα Νίνου. Έρχεται όμως ο Μάλαμας και τι κάνει? Το εντάσσει σε ένα ιδιαίτερο προσωπικό project. Παίρνει δηλαδή τραγούδια του Χιώτη στο συγκεκριμένο project, γιατί είχε κάνει πολλών άλλων σπουδαίων συνθετών, με δύο κιθάρες, το απογυμνώνει εντελώς από την πολυπλοκότητα της αρχικής ενορχήστρωσης του Χιώτη, φωνάζει και την Ιουλία Καραπατάκη δίπλα του και Δημήτρη Τολάπα να παίζει την κιθάρα δίπλα στο Σοκράτη Μάλαμα, και το αποτέλεσμα. Πες μου αν με βαρέθηκες.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής και θα πάμε σε μια διασκευή όπως στην αρχή. Αυτή ξεπερνάει τα σύνορα. Είναι από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια που ταξίδεψαν στο εξωτερικό και παρουσιάστηκαν σε διαφορετική γλώσσα. Και συναντάμε στο τραγούδι εδώ τη Γλυκερία, η οποία συναντάει επίσης έναν σπουδαίο Ισραηλινό τενόρο, τον Γιαυγένη Σαπαβάλοφ, σε μια ελληνο-ιταλική εκδοχή σε στίχους της Μέρης Μπρατάκου. Τους ιταλικούς στίχους αναφέρομαι, έτσι. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση ξεπέρασε κάθε φιλοδοξία και των δύο, αγαπήθηκε ιδιαίτερα, και της Γλυκερίας δηλαδή και του Γιαυγένη Σαπαβάλοφ, και αναφέρομαι σε ένα τραγούδι που λίγο πολύ το γνωρίζουμε όλοι μας. Τίτλος του «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία».

Είμαστε στα 2 σχεδόν λεπτά πριν από τις 5, που σημαίνει κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Αύριο μαζί πάλι την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5, συντροφιά με έναν από τους πολύ αγαπημένους μας ηθοποιούς και ερμηνευτές, το Γιάννη Μαθέ, που γράφει μουσικές στα λόγια του Μάνου Σαγκρή, τραγουδάει ο ίδιος, αλλά και η Δήμητρα Γαλάνη μαζί του και η Ελένη Τσαλικοπούλου στο νέο του άλμπουμ. Αύριο με το Γιάννη Μαθέ την ίδια ώρα. Η Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε και την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις.
1: Είναι πέντε. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο λεωφορεία, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΤ εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι στη στάση Καν-Καν επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση, το λεωφορείο που κατευθυνόταν στο κέντρο της πόλης ήταν σταματημένο στη στάση Καν-Καν όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΤ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα. Διακομίστηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σοβαρά τραύματα φέρουν μία κοπέλα 21 ετών καθώς και μία 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι επιτίδη με εικονικές συναλλαγές εισέπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημία για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά μόνο την περίοδο 2023-2024. Στην υπόθεση φέρεται επίσης να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Το σχετικό πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για την αναζήτηση και απόδοση ποινικών ευθυνών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμούζ, στο κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Drone έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, στέγαση, καύσιμα και εστίαση, με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο, άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, τόνισε. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά μόνο την Τουρκία. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες του μέτρου θα ανακοινωθούν σύντομα. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δύο αδελφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν δύο και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 2:20 σε αύριο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 5ης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης για εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο στις 11 το πρωί ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, το οποίο κυμαίνεται από 719 μέχρι 1.438 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω των ΚΕΠ θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9:30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSR3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είναι τα κλαμπ λίγο διάθεση σήμερα, διότι ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα σιγά σιγά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Άκου να δεις, και σήμερα λέει κοντά σου, περιμένουμε τη μουσική σου, Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Σας ευχαριστώ, όμορφα κορίτσια μου, πάρα πολύ. Οπότε θα πάω κατευθείαν, αν μου επιτρέπετε, στους τρόπους επικοινωνίας, στο Viber του 102, στο 6930 078-228. Θέλουμε τις καλησπέρες σας και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338 και 420. Άκου να δεις, ευελπιστούμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Οσαβίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90's death, για το λόγο αυτό η εκπομπή είναι και σήμερα σφινάκι, δηλαδή θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6 ακριβώς, διότι μετά τις 6 συνδεόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και τη φίλη μου την Νατάσα. Συνδεόμαστε κατευθείαν με το περίπτερο της ΕΡΤ. Αν δεν έχετε πάει να το επισκεφτείτε, να πάτε. Και φυσικά εκεί θα ακούσουμε την εκπομπή 6 με 8 με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Κέλλη Παπαθανασίου. Τετάρτη λοιπόν, ο μήνας έχει 9 του μήνα, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Γιορτάζει σήμερα η Άννα, η Ιωακήμ και η Ιωακημία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Μιας και τιμόμενη χώρα στην 90η ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία σήμερα, λέει, είναι η ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, χώρα των χρυσάνθεμων βλέπεις. Και να σας πω, μεταξύ μας, εγώ μπήκα στην έκθεση χθες και πήγα και στο Ιαπωνικό περίπτερο, που μεταξύ άλλων φυσικά έχει αυτοκίνητα, φυσικά έχει μηχανές, φυσικά έχει οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία της Ιαπωνίας και όχι μόνο, αλλά έχει και σούσια, πολλά σούσια και πολύς χαμός εκεί. Πολύς κόσμος τελικά τρώει σούσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Μιας και είπα για σούσι, μεταξύ άλλων σήμερα είναι Εθνική ημέρα Σνίτσελ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι η μέρα που σας θέλουμε κοντά μας. Είμαστε βέβαια μεταξύ μας τώρα λίγο μουδιασμένοι και σήμερα. Και τώρα θα σας έλεγα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο στο κέντρο Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και μεταξύ άλλων διάβαζα την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΣΤ για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα μεσημέρι Τετάρτη, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων. Κάπου εδώ πάλι λες ζω αποτύχει, δυστυχώς. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην ανακοίνωση, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχέα Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου του. Ο ΑΣΘ ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη στις 12:55 το μεσημέρι σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού μοντέλο του 2024 της γραμμής 28, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συμπολιτών μας. Το συγκεκριμένο ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, και στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΑΣΤ κατέληξε στην στάση. Διαβάζω για τις 3 από τις 4 γυναίκες ότι ευτυχώς η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Η τέταρτη γυναίκα, 21 ετών μόνο, θα χρειαστεί κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις και όχι μόνο. Φυσικά εμείς τις ευχόμαστε περαστικά και τα καλύτερα, και τι να πω άλλο, κακό να μην συμβεί. Βέβαια και η οδηγική μας συμπεριφορά μεταξύ μας τώρα, να λέμε τις αλήθειες που κάθε μέρα αυτά σας λέμε, να προσέχετε πάρα πολύ, διότι εγώ πλέον που οδηγώ μηχανή, οδηγώ με το σκεπτικό ότι κάποιος θα κάνει μία κοτσάνα, για να μην πω κάτι άλλο. Γιατί φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια. Και οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή, είτε είσαι πεζή, είτε οδηγείς, είτε μηχανή, είτε αυτοκίνητο, είτε οτιδήποτε, πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να παίρνουμε το αυτοκίνητο, ιδιαίτερα εκεί στην παραλία, και να πηγαίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Ή να πηγαίνουμε μπροστά στον πεζό, λες και θέλουμε να τον πατήσουμε. Ή γενικότερα βγαίνεις λίγο προς τα έξω προς τη Χαλκιδική και βλέπεις κάτι προσπεράσει και κάτι ταχύτητες που δεν είναι για τους δρόμους μας. Οπότε γι' αυτό σας λέμε πολύ προσοχή κάθε φορά. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι να πάρουμε μία μουσική ανάσα, remix εννοείται, λίγο πειραγμένη η Μάνη. Εμείς εδώ θα είμαστε έως και στις 6, σας θέλουμε και εσάς όλους εδώ πολύ προσεκτικά στους δρόμους της πόλης. Σε λίγο θα σας πούμε και τι θα συμβεί και μετά του καιρού, που έρχεται και εκεί μία μικρή ανατροπή.

Ακού να δεις τον 102, Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τις αγκαλιές μας, το χαμόγελό μας, τις ραδιοφωνικές μας καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να στείλω φυσικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, αλλά και στο φίλο μου τον Τάσο. Καλησπέρα, λέει Τόνια. Μόνο με μία ώρα, λέει, εκπομπή σου, νομίζω ότι κάνω δίαιτα. Σωστό κι αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, γιατί τη λέω εκπομπή σφινάκι. Θα δω και το παραπάνω σου μήνυμα και φυσικά θα το σχολιάσω και αυτό. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε λίγο στα του καιρού μας. Στο νομό Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις απογευματινές ώρες και μετά, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο μετεωρολόγος, ο Σάκης Αρναούτογλου, προβλέπει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, στροφή σε πιο φθινοπορεινό καιρό από την Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, και παράλληλα αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας προς τις 18 του Σεπτέμβρη. Γενικά μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά του χαρακτηριστικά, αλλά από την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη και μετά, εκεί λίγο γίνεται ένας χαμούλης, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση των βροχοπτώσεων, σηματοδοτώντας τη μεταβολή του καιρού. Και αυτή η αλλαγή, σου λέει, αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα δυτικά και μετά τα βόρεια τμήματα της χώρας. Η τάση για πιο δροσερό καιρό φαίνεται να διατηρείται περίπου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τη Δευτέρα, βέβαια, 14 του Σεπτέμβρη και μετά, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας το φθινοπορεινό σκηνικό. Οπότε κρατάτε, μέχρι την Κυριακή ο καιρός είναι σχετικά καλοκαιρινός. Από την Κυριακή και Δευτέρα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που εσείς μας το ζητήσατε και εμείς πολύ το αγαπάμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, ελάτε στην όμορφη παρέα μας.

Πολύ μελάνια έχει χυθεί, πολλής λόγος έχει γίνει για το γεγονός ότι ο Αντώνης Ρέμος, νομίζω αυτό ρωτάς φίλε Τάσο, γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη Νέα Παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο το βράδυ, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη σκηνή που τοποθετήθηκε μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήδη έχει ξεσηκώσει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Είναι το talk of the town που λέμε στα ελληνικά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούνταν τόσες αντιδράσεις. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης. Είναι μια δωρεάν συναυλία που στόχο έχει να ενώσει και όχι να διχάσει. Θέλω να είμαστε ενωμένοι, να ψάξουμε αυτά που μας ενώνουν. Ήθελα να έρθω στην πόλη με ένα τεράστιο χαμόγελο, με ανυπομονησία, όμως έφτασα με την καρδιά μου σφιγμένη. Στεναχωριέμαι όταν νιώθω πως υπάρχουν κάποιοι που βιάστηκαν να κρίνουν κάτι που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα αδέφη ο Αηδός, ο Αντώνης ο Ρέμος. Στη δική μας παραγωγή ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχω και εγώ και αυτό που θα δείτε είναι μοναδικό, πρόσθεσε ο ίδιος. Παράλληλα σχολίασε πως το να απαιτείς να ξυλωθεί το στήσιμο μιας συναυλίας δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία τώρα μεγάλες κουβέντες είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις τη δική σου θέση. Αν δεν συμφωνείς μπορείς απλά να μην έρθεις στη συναυλία. Για την ιστορία η βραδιά θα έχει, δεν έχει αλλάξει κάτι, το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Η βραδιά θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου του Νανούρη. Θα υπάρχουν από ό,τι διαβάζω 10 γίγαντο οθόνες, περίπου 1200 drones, πυροτεχνήματα, ένας μεγάλος αριθμός εννοείται τεχνικών και μουσικών που θα συνθέσουν την παραγωγή και θεωρώ ότι είμαστε και σε ρυθμούς έκθεσης, θα γίνεται ένας χαμούλης και αυτό το Σαββατοκύριακο. Θέλουμε τα σχόλιά σας εδώ στο Viber στο 6930 078 228. Και τώρα με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα γενέθλια ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός ο Dave Stewart του συγκροτήματος των Eurythmics, αν θυμάστε τους Eurythmics από τα 80's, γεννήθηκε το 1952, ή της βίνει τα 74 κεράκια, δημοφιλής φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο συγκρότημα, μέχρι και τη διάλυσή τους το 1990. Αυτός και η Άννη Λένοξ νομίζω ότι ήταν από τα πιο αγαπημένα μας συγκροτήματα τότε τη δεκαετία των 80's. Και πάμε να ακούσουμε όμως τώρα ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, είναι το Sweet Dreams. Αλλά εμείς τώρα, επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα το ακούσουμε κατητής πειραγμένο από Marilyn Manson και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο λεωφορεία εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις 4 τραυματισμένες γυναίκες επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σε σοβαρή κατάσταση μία κοπέλα 21 ετών. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Χρειάζεται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τόνισε. Απάτη σε βάρος του δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ, που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Εκτινάχτηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά, ένα σέλφι την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Λιγότερα λόγια, πολύ μουσική. Είναι το μότο αυτή τη εκπομπή, όχι τίποτα άλλο, που λέει και ο φίλο μου ο Βασίλη από την Καβάλα. Δεν μπορώ, λέει, την κρεβατομουρμούρα. Ορίστε, αυτά είναι ωραία. 3,5 χρόνια, λέει, ξέχνια στα έζεσα όλο και όλο στη ζωή μου. Μετά πήγανε, λέει, και με γράψανε στα νήπια, γιατί ξεκινάνε και τα σχολεία σιγά-σιγά. Αυτή την Παρασκευή θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι, θα γίνει ο αγιασμό. Μέχρι, λέει, να γίνω 20 χρονών, μου φάνηκε πω πέρασαν 100 χρόνια. Από τα 20 μέχρι και τα 47 μου φάνηκε σαν να πέρασαν 5. Αλήθεια είναι και αυτό. Έχουμε τίποτα άλλο έτσι αστείο? Σορτσάκι, λέει, με φούτερ και έχω ντυθεί καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 το απόγευμα αυτό της Τετάρτης 9 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, 27 βαθμοί Κελσίου. Και ναι, μεν εμείς εδώ έχουμε, βρισκόμαστε μάλλον σε ρυθμούς 90's death. Εκεί όμως στη Δράμα, τα φιλιά μας και στη Δράμα, που και εκεί έχει ισχυρή έτσι, την παρουσία της και η ΕΡΤ, και να στείλω έτσι την καλησπέρα μου και στον Περικλή τον Γλυκόπουλο και στο δικό μας τον Ηλία τον Σταμπουλή και στο Γιάννη του Δημητρούδη, που τους ακούτε εκεί από το 49ο Φεστιβάλ Δράμας, από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας μέχρι και τα μπροστινά καθίσματα κάτω από τη μεγάλη οθόνη, ο κινηματογράφος Ολύμπια στη Δράμα είναι, σου λέει, γεμάτος. Από 6 έως 12 του Σεπτέμβρη. Αυτό που χαρακτηρίζει και πολύ με χαροποιεί αυτό την πλειοψηφία του κοινού εκεί στη Δράμα είναι η νεανική ηλικία, η ζωντάνια, η διάθεση να ανακαλύψουν νέες κινηματογραφικές φωνές. Το εθνικό διαγωνιστικό του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με head programmer τον Γιώργο Αγγελόπουλο περιλαμβάνει φέτος 30 ταινίες. Η γυναικεία παρουσία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς 18 από τις 30 ταινίες έχουν γυναίκες στη σκηνοθεσία. Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδυάζει νέες φωνές με δημιουργούς που έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στη Δράμα, ενώ τρεις σκηνοθέτες που συμμετείχαν πέρυσι επιστρέφουν μόλις ένα χρόνο αργότερο με καινούργια ταινία. Στο επίκεντρο, και αυτό είναι το πιο ωραίο, βρίσκονται οι ανθρώπινες σχέσεις, τα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη Ελλάδα, οι οικογενειακοί δεσμοί, έρωτας, απώλεια, αποξένωση, κακοποίηση, εργοδοτική αυθαιρεσία, η επισφάλεια της εποχικής εργασίας. Όλα αυτά συναντούν ιστορίες ανθρώπων που παλεύουν να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που συχνά μια να τους αφήνει στο περιθώριο. Την ίδια στιγμή οι δημιουργοί δεν περιορίζονται στο ρεαλισμό, αλλά στρέφονται στη φαντασία, στον τρόμο, στο stop motion, ακόμα και σε μυθικά πλάσματα για να μιλήσουν για ζητήματα βαθιά πραγματικά. 400 είπαμε ένα το Φεστιβάλ Δράμα, στο οποίο βρίσκεται και αυτό σε εξέλιξη, μέχρι και αυτό το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με κάτι διαφορετικό. Πάμε να συνεχίσουμε με Paul Anka, διότι σαν σήμερα το 1967 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Paul Anka, το τραγούδι του Diana. Η έμπνευση για το τραγούδι ήταν μια συμμαθήτρια του τραγουδιστή με το όνομα Diana Hube. Οι πωλήσεις του είχαν ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια αντίτυπα.

Για την Diana Yu που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, να τα λέμε αυτά. Άκου να δεις τον 102.3. Κωνσταντίνε, είναι ιδέα μου ή έχει γεμίσει το timeline εκεί γενικότερα και του Facebook και του Instagram με φωτογραφίες όλων, τέλος πάντων, των Χριστών, με, ξέρεις, τη δική του τη φάτσα, αλλά από τα 80's, με τα μαλλιά εκείνα, με τα εκείνα τα ντυσίματα. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο που έχει αλλάξει τη φωτογραφία του και έχει βάλει, ας πούμε, ξέρεις, φυσικά από τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται, artificial intelligence, και έχει αλλάξει τη φωτογραφία του προφίλ του και έχει βάλει ξανά τον εαυτό του, αλλά όπως ήταν τότε, στη δεκαετία των 80's. Νομίζω ότι είμαι η μόνη που δεν το έχω κάνει, ενδεχομένως και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά το έχεις δει ότι ισχύει αυτό. Όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες τους όπως ήταν ή θα θέλανε να είναι, διότι σας έχουμε ξαναπεί, γιατί είμαστε πάρα πολύ μπροστά, ότι γενικότερα το 2026, αλήθεια είναι, έχει επιστρέψει αυτό το όλο εκείνο του των 80's, και το στυλ και οι μουσικές και οι ρυθμοί και τα ντυσίματα και τα κουρέματα. Καλά, εντάξει, οι φωτογραφίες που βλέπω εγώ από το δημοτικό τότε που πήγαινα στα 80's και έχω εκείνο το μαλλί τάπερ, έχουμε νομίζω και την μπλε την ποδιά, για να τα λέμε και αυτά. Εμείς φορούσαμε ποδιές μέχρι σχεδόν όλο το δημοτικό εγώ. Και έχουμε όλοι ακριβώς την ίδια φωτογραφία. Είμαστε ντάλε κουάλε. Λοιπόν, να σταματήσω για να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Σαν σήμερα, το 1978, στο Top Hall Ballroom στο Δουβλίνο, οι νεαροί τότε U2, άκου να δεις, συμμετέχουν σε συναυλία των Stranglers σαν support group. Και μάλιστα δεν είχαν τότε, δεν ήταν και το πρώτο όνομα στην πόλη, οι πρώτοι που λέμε, και δεν είχαν δικά τους καμαρίνια, και ο Μπόνο και η παρέα του άλλαξαν πίσω από τα ηχεία. Η αμοιβή τους τότε, unforgettable εποχές, ήτανε μόλις 50 λίρες.

Άσβη στη φωτιά μέσα μας και καλό να την, αφήσουμε να βγει και προς τα έξω μας. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα Τετάρτης 9 του Σεπτέμβρη και εκτός φυσικά από την 92 που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τετάρτη σου λέει στη Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη και όντως είναι γεμάτη με προτάσεις εξόδου. Θα σας ξαναπούμε για το θεατρικό έργο Στρίγκλα, εννοείται βασισμένο στο έργο του Ιούλιαμ Σέξπιρ, και σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου στις 9 και 4 στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και επειδή τα εισιτήρια σας λέμε πάντα ξεκινάνε από 12 ευρώ. Άλλη έτερη θεατρική επιλογή για σήμερα βράδυ Τετάρτης, ανεξάρτητα κράτη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, σε πάει στο Δεκέμβριο του 1977, όπου εκεί ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και κατόπιν τετράμινης πολιορκίας το κηρύσσει ανεξάρτητο κράτος. Σήμερα λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Πάμε λίγο έτσι να γελάσουμε, να σκάσει είπαμε το χυλάκι μας. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα στο Θέατρο Γης. Ένας μονόλογος που βάζει όπως πάντα στο μικροσκόπιο τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν. Για μια μισή ώρα ο Λάμπρος υπεραναλύει τη ζωή. Αυτό σαρκάζει την ύπαρξή του, αυτό που κάνουμε και εμείς καθημερινά. Παραπονιέται για σχεδόν τα πάντα, μετά παραπονιέται και για τα υπόλοιπα. Με έναν καταιγιστικό ρυθμό, ο Λάμπρος δημιουργεί σε κάθε παράσταση μία παρέα που ζει μόνο για εκείνη τη βραδιά. Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στο stand-up comedy, 40 χρόνια στη ζωή, 10 χρόνια γάμου, 8 χρόνια ως γονιός, με μία ψυχή 80 ετών, ο Λάμπρος βρίσκει την κρυμμένη κωμωδία σε ό,τι μας περιβάλλει. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Τέλος, ο Δισεβάχ βρίσκεται εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, στις 7.30, γι' αυτό σας το λέμε από τώρα. Εξάλλου εμείς είπαμε θα είμαστε κοντά σας έως και στις 6, εκπομπή Σφινάκη και σήμερα 11 της ΔΕΘ, και τα εισιτήρια από 13 ευρώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Cool and the Gang, διότι σαν σήμερα το 2020 ο τραγουδιστής και μουσικός Ρόναλντ Μπέλ, ο οποίος ίδρυσε το θρυλικό funk συγκρότημα των Cool and the Gang, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στις Παρθένες Νήσους, όπου εκεί έμενε με τη σύζυγό του.

Ήθελες να ακούσω αυτό το αχα και δεν μ' άφησες, έτσι, να σου φάω το φινάλε. Αυτά είναι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και το φίλο μας το Γιάννη που μπήκε στην παρέα το Άκου να δεις. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτό λέει που το κουτί γράφει 60 μπατονέτες και όταν πέφτουν στο πάτωμα γίνονται 2.500. Πώς εξηγείτε, μου λέτε, έλατε. Επίσης μου στέλνει ένας άλλος φίλος στο Viber και μου λέει να τρώτε το πρωί ριζοκοφρέτα. Δεν γίνεται να γίνει χειρότερη μετά η μέρα σας, μετά τη ριζοκοφρέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη ανεβάζει ξανά την ένταση, καθώς οι συναυλίες στα Music Events Live της 90's Death το Σεπτέμβριο του 2026 μετατρέπουν την υπαίθρια σκηνή στο Τόξο εδώ στη Χάν σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης. Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από γενιές σε γενιές. Απόψε λοιπόν στη σκηνή ανεβαίνουν οι εκρηκτικοί Ελικοκίνου και οι Ανδρομάχοι, το λαϊκό και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι συναντιούνται σε μια συναυλία με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατές ερμηνείες. Το ότι θα έπαιζα και Ελικοκίνου, Κωνσταντή μου, δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι αυτή. Οι συναυλίες των Music Events Live ξεκινούν κάθε βράδυ στις 9.30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ με το εισιτήριο φυσικά εισόδου της έκθεσης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Η μία ώρα εκπομπής είναι, είπαμε, εκπομπή σφινάκι, δεν το συζητάω. Κωνσταντίνος Αβίδη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλώς οδεύουμε στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, 27 βαθμοί Κελσίου. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκη. Στο τροχαίο υπήρξε εμπλοκή 2 λεωφορείων, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη και ένα του ΟΑΣΤ, με αποτέλεσμα το τελευταίο να καταλήξει πάνω στη στάση και να προκαλέσει τους τραυματισμούς. Μία κοπέλα 21 ετών φέρει σοβαρά τραύματα και χειρουργείται. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, είναι μία 62χρονη. Εξιτήριο πήραν σύμφωνα με πληροφορίες μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη, φωτιά σε ξηρά χόρτα σε χαμηλή βλάστηση έξω από το νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 8 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 2:20 σε αύριο χώρο επιχείρησης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμούζ, τον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία τους είναι οι 2 Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανατιμήσεις φωτιάς, εστέγαση, καύσιμα και εστίαση, με το πετρέλαιο θέρμανσης να εκτοξεύεται κατά 53,2% και το φυσικό αέριο κατά 40,2%. Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών όσον αφορά στο πετρέλαιο άφησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, τόνισε. Η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, είπε στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τόνισε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, προσθέτοντας ότι αυτή δεν αφορά αποκλειστικά την Τουρκία. Ηλεκτρονικό βραχιολάγι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες του μέτρου θα ανακοινωθούν σύντομα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την τελευταία του πνοή άφησε πριν από λίγο ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την ενοχή των 2 ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός για τους 2 αδερφούς που αρνούνται πλήρως την κατηγορία. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σίβης Βαλιράκης ήταν 2 και προκλήθηκαν από την προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του αλλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων. Κλειστή θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αύριο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα έχουμε νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν και κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτόν τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ3 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε αυτό τον μαραθώνιο ενημέρωσης που ξεκινήσαμε με την εκκίνηση της Διεθνούς Εκθέσεως. Είμαστε μαζί, η Ελένη Ιατρού
1: και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα, αλλά αυτή η καλησπέρα, Αλέξανδρε, είναι τελείως διαφορετική. Είναι αυτό το τραγούδι με το οποίο γελάσαμε, κλάψαμε, χορέψαμε, έχει μια βαριά σκιά επάνω του. Και αυτό γιατί ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης, μόλις 54 ετών, δεν είναι πλέον μαζί μας, Αλέξανδρε. Έπεσε σαν βόμβα η είδηση του θανάτου του. Άφησε πριν από μερικά λεπτά την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, σε ηλικία 54 ετών, με αιτία θανάτου να ανακοινώνει επίσημα την ανακοπή.
0: Ανακοπή ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εισήχθη στο καρδιολογικό τμήμα.
1: Είχε προηγηθεί βέβαια, είχε πάει σε ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι αρχικά.
0: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε μόλις 54 ετών. Έτσι.
1: Να πούμε ότι ήταν ένας από τους πλέον δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δικογραφία από το 1992 σε ηλικία, δηλαδή μόλις 20 ετών. Ο κόσμος τον αγάπησε, πολύ. Τα τραγούδια του έγραψαν ιστορία και έτσι λοιπόν θα τον θυμόμαστε. Έχει τραγουδήσει σχεδόν με όλους τους τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Πραγματικά είναι εκείνες οι φορές, έτσι είναι ο ορισμός της ενημέρωσης, για άλλα ξεκινάς, άλλα λέει το script και άλλα πρέπει φέρνει μπροστά σου η ίδια η επικαιρότητα. Γιατί εκτός από αυτό το τραγικό γεγονός του φευγιού του Γιώργου Μαζωνάκη, είχαμε το ευτυχώς μέχρι τη στιγμής είναι ατύχημα με 4 τραυματίες, με τη σύγκρουση 2 λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για πες μας, Ελένη.
1: Έχουμε λοιπόν 2 λεωφορεία, λεωφορεία του ΟΑΣ, τα οποία στις 2:25 το μεσημέρι, το πρώτο ήταν του ΚΤΕΛ, στη στάση Καν-Καν, στα όρια, ακριβώς στο μετέχμιο του Δήμου Παύλου Μελάκη Νεαπολίου, να καταλάβεις, είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρου, τώρα θα σας γελάσω, τέλος πάντων, Αλεξάνδρου Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ στον άδελφο. Λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία διχοτομείται στους δύο Δήμους. Η μία λωρίδα στο πήγαινε στο Δήμο Νεαπόλεως Οικειών, η άλλη στο Έλα είναι στον Δήμο Παύλου Μελά. Ακριβώς λοιπόν εκεί, στην στάση Καν-Καν, μία γυναίκα θα ανέβαινε, μία θα κατέβαινε, άλλες δύο στο λεωφορείο μεταξύ πολλών άλλων επιβάτων. Σταματάει το λεωφορείο του ΚΤΕΛ και κατεβαίνει από πίσω λεωφορείο του ΑΣΤ. Το 57. Περίμεναν όλοι να σταματήσει ακριβώς ηλεκτρικό και καινούριο λεωφορείο του 2024. Δεν σταμάτησε όμως. Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν μηχανική βλάβη σε ένα καινούργιο ηλεκτρικό λεωφορείο το 2024 ή αν κάτι συνέβη στον οδηγό, παθολογικά αίτια ή αν ήταν κακή διαχείριση από πλευρά του οδηγού.
0: Αυτά τα λεωφορεία θα ρωτήσουμε βέβαια στην πορεία της εκπομπής και σήμερα και στην ροή του προγράμματος του 102 FM της ΕΡΤ3, γιατί και πώς είχαμε αυτή την εξέλιξη, με τη λογική ότι όλα αυτά τα λεωφορεία έχουν δοκιμαστεί, έχουν ελεγχθεί από τους τεχνικούς για να μπουν στην κυκλοφορία. Δεν μπαίνουν έτσι, γιατί πάντα ελοχεύει, όπως αποδείχθηκε, ο κίνδυνος να είναι κάτι ελαττωματικό, κάτι, γιατί κουβαλάς ανθρώπινες ζωές.
1: Πολλά μπορεί να είναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, περιμένουμε το τελικό πόρισμα. Να πούμε ότι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου χειρουργείται αυτή την ώρα 21χρονη με εξάρθρωση ποδιού, χτύπησε στο πόδι πάρα πολύ σοβαρά, βγήκε στην ουσία το πόδι, στη λεκάνη και έχει χτυπήματα λιγότερο σοβαρά στο υπόλοιπο κορμί της. Στην Αλφα χειρουργική η 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, αυτή που μόλις είχε κατέβει. Στην 21χρονη, να καταλάβεις, έπεσε ολόκληρη στάση, επάνω την οποία την καβάλισε το λεωφορείο επάνω της, ενώ εξιτήριο, αυτό είναι το ευχάριστο, πήραν 17χρονοι και 50χρονοι που ήταν μέσα στο λεωφορείο μετά τις εξετάσεις που βγήκαν καθαρές.
0: Οι δύο από τις 4 ήταν σε καλή κατάσταση.
1: Προτείνω να πάμε σε ένα τραγούδι για να έχουμε και κάποιον αρμόδιο να μας πει τι γίνεται.
0: Μία ανάσα, είμαστε ήδη 12 λεπτά και έχουμε περιγράψει 3 τραγωδίες. Τώρα ελπίζουμε, κάνουμε το σταυρό μας, χτυπάμε και ξύλο.
1: Δεν θα συμβεί τίποτε άλλο. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η μέχρι τις 10 το βράδυ και σήμερα ανοιχτή. Σας περιμένουμε. Ελάτε στο περίπτερο της ΕΡΤ να μιλήσετε να μαζί μας.
0: Να σας πούμε, δηλαδή είναι τραγωδία τα στροφές που κάνει η ζωή. Είχαμε ετοιμάσει το συγκρότημα από την Ιαπωνία Είναι εδώ μαζί μας. Χθες μιλούσαμε τηλεφωνικά. Σήμερα τον έχουμε εδώ κοντά μας. Είναι ο Παναγιώτης ο Κρυμανίδης, ο χοροδιδάσκαλος. Και τώρα, ναι, είναι αυτό. Είναι...
1: Θες να κάνουμε την αναλλαγή, δηλαδή.
0: Να την κάνουμε.
1: Να την κάνουμε.
0: Γιατί αυτή είναι, λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Η ζωή είναι με τα καλά της, με τα κακά της, με τα ανάποδά της. Είναι ζωή, θάνατος. Αυτό είναι και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι έκλεψαν τις εντυπώσεις εδώ στο περίπτερο της ΕΤΑ, αλλά και σε ολόκληρη την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι δύο Ιάπωνες.
0: Ναι.
1: Η Ιαπωνία είναι τιμωμένη χώρα φέτος στην 90η ΔΕΘ. Παντρεύεται η Ιαπωνία με την Ελλάδα με πολλούς τρόπους εδώ και δεκαετίες, θα πω εγώ, και πολύ πιο πριν βέβαια.
0: Να πούμε τα ονόματα των παιδιών.
1: Έχουμε δύο Ιάπωνες. Ο ένας τραγουδά ποντιακά και μιλά πτέστος ελληνικά. Και ο άλλος επίσης μιλά
0: αυτές ελληνικά,
1: παίζει και λίρα.
0: Να
1: μας πεις το όνομά σου.
2: Σέγγα.
0: Σέγγα.
1: Σέγγα. Πόσο χρονών είσαι, Σέγγα?
2: 42 χρονών.
1: Σε βλέπω κρατάς ένα μουσικό όργανο. Τι είναι αυτό που κρατάς, πώς λέγεται, ξέρεις?
2: Λίρα ποντιακή.
1: Θα παίξεις ποντιακά δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και πού έμαθες λίρα?
2: Μπάμπης Κυρμανίδης Τζίζας και το μουσική.
1: Σε πόσα χρόνια την έμαθες, Σέγγα?
2: 10 χρόνια.
1: Σε 10 χρόνια. Άρα σε δυσκόλεψε λίγο. Άξιζε τον κόπο όμως.
2: Είναι πολύ δύσκολα.
1: Ωραία. Θα σε παρακολουθήσουμε ο τραγουδιστής μας. Το όνομά σου?
3: Να σας πω ότι αν συναντέλνει με τον τραγουδιστής, αλλά λέγομαι Κώστα Κεφκούντα, είμαι επίκουρος καθηγητής.
1: Επίκουρος καθηγητής, σε ποιο πανεπιστήμιο είσαι?
3: Βρίσκεται στην Ιαπωνία, το πανεπιστήμιο Σιούτζιτσου λέγεται, βρίσκεται στην Οκαγιάμα, δεν είναι τόσο γνωστή πόλη.
1: Τι διδάσκεσαι εκεί?
3: Να σας πω την αλήθεια τώρα, διδασκεί τις διεθνείς σχέσεις, όχι νέα ελληνικά, ούτε ελληνικό πολιτισμό.
1: Μιλάς αυτές τους ελληνικά, πώς το κατάφερες αυτό?
3: Να σας πω ότι αν είσαι έκανα διδακτορικό στο ΑΠΙΘΙΤΑ, Αριστοτήριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γι' αυτό να έκανα.
1: Με τα ποντιακά τι σχέση έχεις, Πολόπομ?
3: Να σας πω ότι αλήθεια, ακαδημαϊκά όχι, απλώς αγαπάω το ποντιακό πολιτισμό, γι' αυτό θα είναι το χόβι και μαθαίνω με φιλία.
1: Και τι τραγούδια τραγουδάς?
3: Όχι.
1: Δεν τραγουδάς ποντιακά?
3: Τραγουδάω, αλλά... Καλατσεύω,
1: καλατσεύεις. Να σε ακούσουμε να καλατσεύεις και τον φίλο σου από εδώ να μας παίζει και λίγο να τραγουδάτε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.
1: Να σε ακούσουμε.
0: Παίξε. Να πείτε.

Χορεύετε κιόλας, παιδιά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Χειροκροτούν εδώ πέρα. Όσοι έχουν συγκεντρωθεί, περιττό να σας πούμε, μπορείτε να ακούσετε μόνο αυτά που λέμε. Εδώ πέρα διάφοροι επισκέπτες της έκθεσης είναι γύρω μας και χειροκροτούν κιόλας. Ξέρετε κι άλλο τραγούδι? Είναι λίγο. Θέλουμε κι άλλο.

0: Ευχαριστούμε μπράβο, πολύ. Μπράβο, να πούμε μπράβο. Ότι αυτά τα δύο τραγούδια θα μου επιτρέψει, Αλέξανδρε, να τα αφιερώσω απέναντι στον Άρη Παναγιωτήδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ, ναι. που είναι εδώ, παίρνει ναι. πάντοτε τον παλμό της ελληνικός της ΔΕΘ. Ο Σπόντιος που είναι, δεν γίνεται να μην το αφιερώσουμε. Θέλω να μου πεις τι αγαπάς περισσότερο στην Ελλάδα.
1: Και δεν είναι μόνο Σπόντιος.
2: Χωρί.
0: Το χωρό.
2: Ελληνική χωρί.
0: Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τα ποντιακά μόνο, και αν είναι πιο ποντιακό. Αφήστε το να το πει, θα το πει μόνος του.
2: Σέρα και...
1: Σέρα. Σέρα, πυρίχες.
0: Ποιο χώρο αγαπάς πολύ. Ή μάλλον τι αγαπάς... Με συγχωρείς, παρασύρθηκα. Τι αγαπάς πολύ στην Ελλάδα.
3: Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την ελληνική λογοτεχνία, διότι είμαι ειδικός για την ελληνική λογοτεχνία.
0: Τι διαβάζεις λοιπόν?
3: Γενικά πρώτα απ' όλα διάβαζα πολλά έργα του Νίκου Καζαντζάκη, σχεδόν όλα διάβαζα και τώρα εκτός από το Καζαντζάκη τα έργα των σύγχρονων συγγραφέων. Ναι, προσπαθώ να διαβάζω και συμπεριλαμβάνοντας τα ποίηματα.
0: Αυτό που έχεις κρατήσει από Καζαντζάκη, κάτι έτσι μια φράση που θες να μας πεις ίσως? Θα θέλες?
3: Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελευθέρος.
0: Λοιπόν, και δεν είναι μόνος του, είσαι με το γιο σου εδώ πέρα. Τον είχες νωρίτερα αγκαλιά, κάνω λάθος? Κόρη είναι, με συγχωρείτε. Αγοροφέρνει το άλλο, θα είναι αγόρι, έτσι λένε στη χώρα μας. Ωραία. Με τα φαγητά που σπάτε, έχετε συνηθίσει την κουζίνα μας που είναι λίγο πιο βαριά, Αλέξανδρε.
1: Μαγειρική. Ξέρουν, για να μας πούνε τώρα, για να μας πούνε.
0: Από φαγητά της αρέσει να τρως?
2: Μου αρέσει γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι, στα βαριά και στα βαθιά θα πω εγώ.
1: Εσείς? Ένα ποντιακό φαγητό.
3: Ποντιακό λέω, άρα τι να σας πω. Ποντιακό είναι καλύτερο. Το περέκ μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά σε αυτή τη διαμονή και αγαπάω. Έφαγα το καζάντιβι.
0: Καζάντιβι, ωραίο, έτσι, πολίτικο. Θα πότε φεύγετε?
4: Δευτέρα.
0: Θα ξανάρθετε?
3: Εγώ κάθε χρόνο δεν ερχόμαι στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη γενικά.
0: Με το Πανεπιστήμιο κάνετε πρωτοβουλίες που φέρνουν την Ιαπωνία και την Ελλάδα πιο κοντά? Είστε καθηγητής, είπατε.
3: Ναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, όχι δυστυχώς, γιατί στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν τομείς για την σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, ούτε ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να ψάξουμε και κουτίσουμε με κάποιο τέτοιο ίδρυμα.
0: Φαντάζομαι μαζί με τα καλά μας, είπαμε για το χορό μας, για το φαγητό μας, καλά είμαστε μέχρι εδώ, να μας πείτε λίγο και τα κουσούρια μας, να τα διορθώσουμε. Τι είναι αυτό που λέτε, ότι μπορούμε να γίνουμε και λίγο καλύτεροι?
3: Ναι, προσπαθούμε. Ναι, θα δούμε, ναι, στο μέλλον.
0: Α, είμαστε λίγο έτσι στο θα, ε. Ένα θα που αργεί στο μέλλον να έρθει. Ωραία. Λοιπόν, μια μουσική ακόμα για το τέλος, να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά και ωραία.

0: Είστε μοναδικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού πάτε τώρα να το αποκαλύψουμε, Πρόεδρε? Πού πάτε?
1: Εδώ δίπλα στο
0: Βγαίνετε, νομίζω, στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας, δεν θα πάτε
1: ναι,
0: τώρα?
1: Μετά, 8
0: Οπότε
1: η ώρα,
0: 8.30
1: ώρα είναι.
0: 8.30
1: ώρα είναι από η εκδήλωση από το Κιώτο στην Τούμπα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε.
2: Να πούμε μισό λεπτό, γιατί αυτά όλα δεν πέφτουν από τον ουρανό.
0: Έτσι.
2: Γίνονται προσπάθειες συγκροτημένες εδώ και καιρό. Ο άνθρωπος, η καρδιά, η ψυχή αυτής της ιστορίας,
0: έτσι,
2: που αυτή
0: πούμε.
2: Τη στιγμή στην Αθήνα μιλούν για τη Χελέξη Ποδεθ, και το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρονται είναι η παρουσία των Ιαπώνων που δένει την Ελλάδα και ο συνθετικός κρίκος είναι ο ποντιακός πολιτισμός. Είναι ο Παναγιώτης ο Κερμανίδης, είναι ο χοροδιδάσκαλος που μαζί με τα παιδιά του ουσιαστικά μετέφερε, μετάγγισε όλη αυτή την ιστορία στην Άπο Ανατολή.
0: Τον είχατε βέβαια τον πρόεδρο και χθες εδώ, μας τα είπε όλα.
2: Όχι, τηλεφωνικά τον είχαμε.
0: Ναι, τώρα έχουμε και τη φυσική του παρουσία, σας τα είπε τηλεφωνικά. Συγχαρητήρια,
2: έτσι,
0: πρόεδρε.
2: Έτσι.
0: Πάντα τέτοια και με άλλες εθνικότητες, θα πω εγώ.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι ότι έχουμε πάει και Κίνα, αλλά αυτό που είδαμε στην Ιαπωνία είναι το κάτι το ανεπανάληπτο. Τώρα ο κύριος Κόσου και Φουκούντα ετοιμάζει και στην Κορέα να περάσουμε τον ποντιακό πολιτισμό. Και ένα παραπάνω από το 2022 που ήρθαμε σε επαφή με μια δημοσιογράφο, τη θυμήθηκα, την Ευλαβία Ρεύη, ήταν ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
2: Ναι. Η Ρεύη, ναι.
1: Και ήρθαμε σε επαφή και από εκεί ξεκίνησαν όλα με τον πρόξενο τον κύριο Χουρμουζιάδη και την πρεσβεία της Ελλάδος το 2022. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντως μας δείχνετε πώς οι δύο πολιτισμοί μπορούν να ανταλλάξουν στοιχεία και να εξελιχθούν αντάμα. Αυτό νομίζω
1: είναι,
0: πρεσβεύει και 90.
1: Έχει γίνει μια γέφυρα πολιτισμών Ελλάδος-Ιαπωνία που είναι ανεπανάληπτη. Αυτό που ζούμε νομίζω ότι είναι ένα όνειρο. Δεν το πιστεύω.
2: Έτσι.
1: Δεν πιστεύω, παιδιά, έτσι, ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πληρώνεται ούτε με χιλιάδες, ούτε με εκατομμύρια ευρώ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα
2: έτσι
0: πολύ. Να είστε καλά.
2: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό το contrast των συναισθημάτων, σας κινήσαμε και σας βάλαμε ενημερωτικά σε τραγωδίες, με το φεβιό του Γιώργου Μεζονάκη και με το ευτυχώς ατύχημα, και όχι δυστύχημα, και ελπίζουμε να παραμείνει ατύχημα, με τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε αυτό το τρομερό, έτσι, πολιτισμικό σοκ, το οποίο η Ελένη Ιατρού, αυτή η δαιμόνια ρεπόρτερ, είναι που τα επιμελήθηκε και τα
1: προέδρε. Πάτα ρεπόρτερ του πεζοδρομίου, Αλέξανδρε.
0: Δεν είσαι και πόντια.
1: Άκου τώρα.
0: Εσύ, δεν
1: έχω, κατά το 1 τέταρτο είμαι πόντια. Από τη μάνα πιάνεται.
0: Όχι ιατρού, ιατρίδου έπρεπε να λέγεσαι.
1: Παναγιωτίδη από τη μητέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, ακούς, άκου λίγο.
0: Δήμος Καλαμαριάς.
1: Δήμος Καλαμαριάς, και έτσι, αν έρθετε τέτοια ώρα στο περίπτερο, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δείτε μια μπάντα από διαφορετική περιοχή και πόλη κάθε φορά. Έτσι. Τώρα είναι του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Τριγυρνάνε γύρω στους 20 μπάντες κάθε απόγευμα.
1: Και πεανίζουν εκεί. Και είναι εκπληκτικό. Τους απολαμβάνεις. Και εκεί καταλαβαίνεις πόσο ψυχή. Πολιτισμός ενώνει. Ναι. Μας χαιρετάει ο μικρός Ιάπωνας που είναι μόλις 2 ετών.
0: Μικρός Ιάπωνας, ναι.
1: Εκπληκτικό, έτσι. Να έρθετε να δείτε πόσα τα μόνοι λαοί. Αλλά μαζί μας, Αλέξανδρε, έχουμε τη Μαρία Σιλοπούλου, που είναι υπεύθυνη εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στην
0: ΔΕΘ. Την οποία καλωσορίζουμε.
1: Καλώς μας ήρθατε, λοιπόν, και θα μας μιλήσει για την έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Το βλέπω στο μετρό συνέχεια, αλλά και παντού μέσα στην πόλη σε αφίσες. Στο ΜΟΜΟΣ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ. Να μας πείτε, λοιπόν, τι είναι αυτή η έκθεση.
2: Λοιπόν, τι είναι αυτή η έκθεση. Καταρχήν, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να μεταδώσουμε τα νέα στον κόσμο που ακούει ωραίο ραδιόφωνο. Το ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον σημαίνει πως η ΔΕΘ ήταν πάντα μέλλον. Τι ήταν η ΔΕΘ? Η ΔΕΘ το 1926, που έγινε και η πρώτη της διοργάνωση, γιορτάζουμε τα 100 της χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, όχι από την ίδρυσή της. Πέρυσι ήταν η ίδρυσή της, το 1925. Λοιπόν, αυτός ο οραματιστής, ο υπέροχος Νικόλαος Γερμανός, ο οποίος ήρθε μετά από μια θητεία στη Γερμανία και ουσιαστικά εισέπνευσε την τάση της ανάπτυξης που υπήρχε μέσα από ένα εκθεσιακό περιβάλλον, ήρθε στην Ελλάδα, μετέφερε αυτή τη τεχνογνωσία του, πήγε στην Αθήνα, έκανε το πρώτο ζωολογικό κήπο εκεί, γιατί ήταν γεωπόνος ο άνθρωπος στο επάγγελμα, και με το που εμπλέχθη στην ενεπλάκη στην πολιτική και έγινε βουλευτής, ήταν από τη Βάβδο Χαλκιδικής, ήθελε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν η συμπρωτεύουσα πάντα κλπ, να δημιουργήσει ένα ζωτικό χώρο ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, φεστιβαλικού χαρακτήρα, πείτε το πως θέλετε, αλλά κυρίως ανάπτυξης, σε μια εποχή που ο κόσμος ταλαιπωρημένος από τους πολέμους, από τις κακοχίες, από τη φτώχεια, από τις μετακινήσεις των πατρίδων μας, έτσι, τις ανταλλαγές πληθυσμών. Μια Θεσσαλονίκη καταρακωμένη, με ένα
1: 1926,
2: πληθυσμό...
1: 1926, αν το
2: ακριβώς.
1: Χρονικά.
2: Φανταστείτε ότι η απελευθέρωση είναι το 1912.
1: Το 22 μικρασιατική.
2: Το 22 μικρασιατική.
1: Το πληθυσμό που ήρθε από τα παράλια.
2: Τραυματισμένος κόσμος και μια κατάσταση που δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να περικλειστεί ένας χώρος και να γίνει μια έκθεση. Έτσι, λοιπόν, στην περιοχή που είναι τώρα το τρίτο σώμα στρατού.
1: Κόσμος που ψάχνει ταυτότητα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Που ψάχνει όραμα. Ψάχνει όραμα.
1: Μάλλον αυτό ψυχανεμίστηκε.
2: Και με ένα ελληνικό κράτος που είναι πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή, ο οραματιστής αυτός δέχεται πόλεμο. Δεν δέχεται η Αθήνα να γίνει εδώ ένα εκθεσιακό κέντρο. Και για τα πρώτα τρία χρόνια, αγαπητοί, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία η διοργάνωση. Είναι αστεία πράγματα που τα ακούμε σήμερα. Δεν το πιστεύουμε. Όμως μετά επίστησαν και έδωσαν τα περαιτέρω για να δημιουργηθεί. Τα πρώτα χρόνια, λοιπόν, ακριβώς, έρχονταν οι εκθέτες, χτίζανε μόνοι τους τα περίπτερά τους. Και αν δείτε στο φωτογραφικό υλικό που έχουμε, είναι εκπληκτικά τα κτίρια και τα αρχιτεκτονήματα που κάναν οι άνθρωποι για να φαντάξουν μέσα σε αυτό το φτωχικό χωματένιο χώρο. Που ήταν περίκλειστος, να μπορέσουμε να κάνουμε business, να δουλέψουμε. Έτσι. Καταρχήν, αυτός το ονόμασε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπορούσε να το πει Ελληνική Έκθεση, Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο οραματιστής, αυτός που μπορεί να δει μακριά.
1: 100 χρόνια μετά.
2: Και όχι μόνο 100, δείτε τώρα ότι πάμε στα υπόλοιπα 100. Λοιπόν, να εστιάσω λίγο, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί κανείς 100 χρόνια να τα πει σε καμία εκπομπή, σε κανένα ντοκιμαντέρ, για να μην γελιόμαστε. Εμείς πέρυσι κάναμε ένα ντοκιμαντέρ με τη μηχανή του χρόνου και αποτυπώσαμε μόνο το 1926 με ό,τι υλικό υπήρχε. Μόνο το 1926. Όμως αυτό το πήραμε και το κόψαμε σε μια πιο μικρή version, να έρθει ο κόσμος να πάρει μια μυτιά. Τι γινόταν το 25-26 Θεσσαλονίκη, έχει ιστορικό ενδιαφέρον.
1: Άρα τι μπορούμε να δούμε στο
2: Μόμος. Λοιπόν,
1: ερχόμαστε.
2: Στο Μόμος ανεβαίνετε στον πρώτο όροφο, το Μόμος το βρίσκεται μετά το περίπτερο 13-15, πως είναι η αεροσύνδεση ακριβώς εκεί, απέναντι από το stage που γίνονται οι συναυλίες, να το
1: πολύ
2: πω έτσι.
1: Πολύ ωραία.
2: Διότι ο
1: αμέσως
2: κόσμος
1: μετά
2: δεν
1: θα
2: το
1: πάμε
2: γνωρίζει.
1: Στη συναυλία.
2: Θα πάμε βεβαίως, όλοι θα πάμε να το γλεντήσουμε. Τα 100 χρόνια λοιπόν μέλλον, τι είναι? Είναι μία χρονογραμμή γρήγορη. Διανύεται αυτή η χρονογραμμή ανά 20ετία, δεκαετία, πώς το καινοτόμο, το πρωτοπόρο αποτυπώνονταν μέσα από τη ΔΕΘ. Και αν δείτε την έκθεση
0: Μηχανή
2: που έχει
0: χρόνου.
2: Installation, δείχνετε, ξέρετε πώς δείχνετε, με έναν πολύ minimal τρόπο, έχουμε βρει συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό και έχουμε ένα μουσιολόγο εκπληκτικό, το Θωμά τον Τζουκαλά, ο οποίος και πρόσφατα βραβεύτηκε για το Μουσείο του Τσιτσάνη.
0: Μπράβο.
2: Στον Μπιλμπάο πήγε ο άνθρωπος να τον βραβεύσουν.
1: Εκπληκτικό, έχω πάει, είναι
2: έχουμε μοναδικό. Μεγάλα ταλέντα σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω κάτι στην εκπομπή. Σας. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι τα 10 χρόνια, γιατί εκτιμούμε ποιοι είμαστε, πού πατάμε και ποιοι μας δώσαν σκυτάλι.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι ιστορία ακριβώς, είναι πρωτοπορία. Και θα πω ότι η μεγαλύτερη πρωτοπορία και καινοτομία ήταν η ίδρυση της έκθεσης και όλα τα άλλα έρχονται.
0: Έτσι.
2: Γιατί
0: είναι...
2: τα εγκόλπωσε,
1: ποιες ώρες
2: κατάφερε να τα βάλει.
1: Ποιες ώρες
2: λοιπόν,
1: ποιες μέρες, ποιες τη ΔΕΘ και
2: η...
1: μετά τη ΔΕΘ.
2: Η έκθεση λοιπόν, που είναι μία συνδιοργάνωση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καταρχήν της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, τους Μουσείους Σύγχρονης Τέχνης, και με απόφαση των δύο διοικητικών συμβουλίων να παραμείνει για την αξιόλογη μέχρι 1η Νοεμβρίου, θα δούμε πώς θα καλέσουμε σχολεία αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς να δούνε τα παιδιά τους, οι μαθητές τους, οι εκπαιδευόμενοι, κάτι που τους αφορά, και δεν θα δούνε τη ΔΕΘ. Ξέρετε τι θα δούνε, κάτι που θα εκπλήξει. Πώς οι Αμερικάνοι τη δεκαετία του 50 ήρθαν και παρουσίασαν σε ένα περίπτερο ότι με έναν ήχο μπορείς να ανοίξεις και να κλείσεις το φως. Πολλά πράγματα προηγήθηκαν αυτών που βλέπουμε σήμερα και θαυμάζουμε και νομίζουμε ότι είναι οι καινοτομίες του σήμερα.
1: Να μας πει
2: λοιπόν,
1: ποιες ώρες ερχόμαστε,
2: οι ώρες
1: αν υπάρχουν ξεναγήσεις.
2: Φυσικά, οι ώρες είναι οι ώρες της έκθεσης, εκτός του ότι κάθε βράδυ το μουσείο κλείνει στις 9 και όχι στις 10. Δηλαδή τα Σαββατοκύριακα είναι 10 με 9 και τις καθημερινές είναι 4 με 9. Ενώ η έκθεση κλείνει στις 10. Είναι μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει λόγω της λειτουργίας του μουσείου.
1: Υπάρχουν και ξεναγήσεις.
2: Υπάρχουν ξεναγήσεις, να πω την αλήθεια τώρα. Οι ξεναγήσεις μέχρι τώρα κατά το πλείστον γίνονται από μένα, γιατί ήμουν εμπνευστής, αν θέλετε, υπεύθυνη έργου, έδωσα αρχείο, είχα την ευθύνη όλου αυτού πράγματος. Κάνω εγώ ξεναγήσεις, αλλά κάνει και το μουσείο με αξιόλογες ξεναγούς, οι οποίες είναι και καταρτισμένες και εξειδικευμένες. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα παίρνει ο κόσμος στο μουσείο της σύγχρονης τέχνης και θα βλέπει ποιες ώρες μπορούν να επισκεφθούν. Βέβαια, ωραία, πάντοτε είναι stand-by.
1: Έχει επιπλέον κοστολόγιο, είναι με το εισιτήριο όλα αυτά.
0: Ελένη, από αυτά που μας είπε τα τόσο σημαντικά η κυρία Σιλοπούλου, καταρχήν επανέρχεται ο όρος και η λέξη χρονοκάψουλα. Δηλαδή, που είναι τόσο σημαντική, γιατί αυτό το πράγμα, η χρονοκάψουλα αυτή, είναι η μαγιά που μεταφέρεται από δεκαετία σε δεκαετία και δίνει τη σκυτάλη για την επόμενη γενιά. Το διεθνές που είπε, θα μπορούσε να την πει ελληνική έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι διεθνής έκθεση. Το διεθνές μου παραπέμπει στη Σεβίλη, όπου ακόμα έχουν χτισμένα τα περίπτερα και τα κρατάνε, τα διατηρούν, της Χιλής. Όποιος επισκεφτεί τη Σεβίλη σε ομαδικό γκρουπ στην Ισπανία κλπ, σε πάνε στην έκθεση τη διεθνή και σου λέει αυτό έγινε 1927 και ήταν το περίπτερο της Χιλής.
1: Τι λένε, λοιπόν, Αλεξάνδρε, άνθρωπος που δεν θυμάται και δεν ξέρει την ιστορία του, δεν έχει μέλλον. Αυτό στην ουσία μας διδάσκεται.
0: Επίσης, και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπε η κυρία Σιλοπούλου. Λέω καμιά φορά και μου λένε, και δεν είναι τρόπος εκφοράς ή να δημιουργήσουμε αντίπαλο δέος. Η χώρα χτίστηκε και συνεχίζει να πορεύεται με βάση το αθηναϊκό, τηλεοπτικό, επιχειρηματικό και πολιτικό πριγκιπάτο. Αυτή είναι η χώρα.
2: Δυστυχέστατα.
0: Το ότι έσπασε.
1: Δυστυχέστατα.
0: Δυστυχέστατα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Η δεύτερη απόδειξη ότι Αυτό κράτη είναι. Μόνη της πορεύεται
0: Ιατρού.
1: Και εξελίσσεται.
0: Ιατρού.
1: Λάτε τώρα,
0: Ιατρού.
1: Όλα μαύρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν είπα ότι είναι μαύρα. Δεν είπα καθόλου αυτό.
1: Δηλαδή,
0: λέω
1: φινό,
0: το εξής. Μονίμως υπάρχουν οι δυνάμεις που θέλουν να τραβήξουν την έκθεση στην Αθήνα. Έχουν φτιάξει παράρτημα.
1: Καλό είναι,
0: και...
1: καλό είναι. Πολύ
0: καλό.
1: Καλό.
0: Συγχωρείς
1: να δώσουμε. Να μας θέλουν, να θέλουν να πάρουν. Άρα έχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία.
2: Μου επιτρέπετε, μου επιτρέπετε.
1: Δεν είπαμε να το καταφέρουμε.
2: Μου επιτρέπετε. Το θέμα δεν είναι να έχουμε διαφορετικές απόψεις απαραίτητα, αλλά να έχουμε απόψεις εφόσον είμαστε μέσα από το γίγνεσθε του επιχειρήν. Όταν μια Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία ειδικά χρόνια έχει τέτοιο brain drain, μη μου λέτε ότι δεν είναι απαραίτητα.
1: Το τελευταίο διάστημα λοιπόν, δεν στον ότι
2: δεν μπορώ να πω γιατί θα πάμε σε πολιτική κουβέντα και θα πούμε ότι ανοίγουν κάπου αλλού. Εγώ κύριε μπορώ να σας πω το εξής και επιτρέψτε μου. Εργάζομαι 26 χρόνια στην έκθεση. Ζω κάθε σέκτορα της οικονομίας. Δεν μπορείτε να μου πείτε καλύτερη αλήθεια από το βίωμά μου. Και το βίωμά μου λέει ότι η Θεσσαλονίκη αφενός έχει έλλειμμα καλών αστών πολιτών, το εννοώ αυτό που σας λέω, ένα είναι το μειονέκτημα της αυτό, έτσι. Και το άλλο της είναι ότι δεν καταφέρνει να αποκτήσει τις δικές της δυνάμεις για να μπορέσει να αναπτυχθεί χωρίς να περιμένει τα ψίχουλα της Αθήνας και τις υπόγειες διαδρομές που διανύει η Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, να μην μιλήσω παθιασμένη. Να σας πω ότι...
0: Μιλάμε τώρα σε ένα φορέα, μιλάμε σε ποιο φορέα μιλάμε. Στην ΕΡΤΡΙΑ. Και η ΕΡΤΡΙΑ, η οποία είναι η μοναδική φωνή, ραδιόφωνο και τηλεόραση, βάζω πρώτο το ραδιόφωνο μετά την τηλεόραση, εκπέμπει από τη Θεσσαλονίκη ο μόνος σταθμός για όλη την Ελλάδα και δίνει φωνή στην περιφέρεια. Δεν ακούνε τι γίνεται στη Βέρεια, τι γίνεται στην Άουσα, τι γίνεται στην Ξάνθη, τι γίνεται στη Λάρισα, τι γίνεται στα Τρίκαλα. Θα το ακούσεις ποτέ από κεντρικό δελτίο ειδήσεων αθηναϊκού κανάλι, ποτέ.
1: Θα το ακούσεις από την...
0: Ναι, άμα σκοτωθούν, χτύπαξουν 15 άτομα και λοιπά, θα το ακούσεις.
1: Υπάρχουν άλλες εξηγήσεις και άλλες απαντήσεις, δεν είναι έτσι ισοπεδωτικά όλα.
2: Ίσως δεν είναι και η ώρα να το πούμε, έχουμε ένα χαρούμενο περιβάλλον.
1: Χάνουμε το προσανατολισμό
0: μας. Μ' αρέσει να ισοπεδώνω.
1: Αν θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, θα κρατήσει ώρα και θα χάσουμε και όλο το πρόγραμμα μας.
2: Λοιπόν, να πω ένα τελευταίο για να σας αφήσω στη ροή σας. Να σας αφήσω στη ροή της εκπομπής της υπέροχης. Μου αρέσει που υπάρχουν οι απόψεις. Έχετε μια ωραία ζωντάνια, έναν ωραίο λόγο. Έτσι. Δεν μπορούμε να μην λέμε αυτό που νιώθουμε ο καθένας μας και είναι αυτό δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, για να το κλείσω και εγώ και να είμαι σωστή απέναντι σε αυτό που πήγα να υπηρετήσω. Έτσι. Τα 100 χρόνια μέλλον οδηγούν σε ένα μέλλον που είναι το 26. Άρα λοιπόν, αυτός που θα έρθει να δει αυτό, θα καταλήξει να δει το νέο σχέδιο της ανάπλασης σε ένα πάρα πολύ ωραίο render video που μας χαρίζει το πάρκο, ανοίγει στον κόσμο, στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
1: έναν άλλο ορίζοντα. Πρωθυπουργός, για να
2: έτσι
1: δούμε
2: λέμε.
1: Λοιπόν, θα έχουμε και ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης που το έχει ανάγκη να αναπνεύσει. Έτσι. Και η έκθεση με άλλη αναπτυξιακή πνοή, ορθώς δομημένη.
2: Και οφείλουμε να πούμε ότι η τωρινή κυβέρνηση το πάλεψε να το σπρώξει, να τρέξει, να βάλει και την τελική υπογραφή. Ομολογουμένως. Αλλά θα πω ότι και οι προηγούμενοι έκαναν τη δική τους πορεία για να φτάσει αυτό μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, μην ξεχνιόμαστε.
2: Και εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
0: Αντευχόμεθα,
1: σας ευχαριστούμε, κυρία Σιλοπούλη, υπεύθυνη εταιρικής ευθύνης, Δεύτερη Λέξπο. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και έχουμε εμπροκειμένο μία από τις δύο τραγωδίες με τις οποίες ξεκινήσαμε και αφορούσε ευτυχώς μέχρι στιγμής το ατύχημα και όχι το δυστύχημα, τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στα όρια Παύλου Μελά και Νεάπολης.
1: Στη λεωφόρα Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, εκεί όπου ναι, η διαχωριστική καλά. Γραμμή τη μία λωρίδα τη δίνει στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, την άλλη στο Δήμο Παύλου Μελά. Δηλαδή το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Πάμε, και ποιος θα κάνει αυτά που έχουμε, πρέπει να κάνει. Πεζοδρόμιο 800 μέτρα δεν υπάρχει. Ναι, φανάρια δεν υπάρχουν.
0: Έχουμε,
1: ο δρόμος σε κακή κατάσταση.
0: Μας θα πει ο καθήλυνα αρμόδιος, έμπειρος, εμπειρότατος, ο δήμαρχος. Νεαπόλεως Σικαιών.
1: Ο Σίμος ο Δανιλίδης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ναι, να πες δύο λόγια όμως. Έχουμε ένα ατύχημα το οποίο έχουμε τέσσερις
1: ανθρώπους που τραυματίστηκαν. Οι δύο γυναίκες πήραν εξιτήριο τελικά πριν από λίγο.
0: Οι δύο παραμένουν
1: γιατί
0: στο νοσοκομείο.
1: Δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας και για να μείνουν, να νοσηλευθούν στο Παπαγεωργίου. Ναι. Ήταν εντάξει, εξετάσεις τους βγήκανε.
0: Πώς ακριβώς έγινε χρόνια. Για αυτούς που μας ακούνε τώρα.
1: Λοιπόν, για αυτούς που μόλις άνοιξαν τους δέκτες τους. 2:25 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Στην στάση Καν-Καν, Δήμο Νεαπόλεως Οικαιών. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου. Στη στάση αυτή λοιπόν προσεγγίζει ένα λεωφορείο. Του κτέλ σταματάει για να κατεβάσει. Κόσμο. Κατεβαίνει μια γυναίκα 62χρονη, είναι να ανέβει μια 21χρονη. Την ίδια ώρα έχει μια κατηφόρα από πίσω, πριν φτάσει σε αυτή τη στάση. Κατεβαίνει το 57, το οποίο ηλεκτρικό λεωφορείο του 2024. Για άγνωστο προς στιγμή, κουτιού.
0: Ναι, του κουτιού.
1: Για άγνωστη προς στιγμή αιτία, και ενώ ο οδηγός, 55χρονος, έμπειρος, είχε προϋπηρεσία στα ΚΤΕΛ, πρόσφατα είχε πάει στο ΝΟΑΣΤ, το δεύτερο λεωφορείο, το ηλεκτρικό ήταν του ΟΑΣΤ, ναι. Από τα καινούρια που βγήκαν τώρα το Σεπτέμβρη στην πόλη.
0: Ωραία, μην
1: δεν μπόρεσε να σταματήσει. Για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε να σταματήσει. Και πάει να προσπεράσει, περνάει το πρώτο λεωφορείο σταθμευμένο, πέφτει πάνω στη στάση, πλακώνει μια 21χρονη, τη οποία έγινε εξάρθρωση. Στο πόδι της, χτύπησε στη λεκάνη. Μάλιστα. Αυτή την ώρα χειρουργείται.
0: Ελένη.
1: Και μία 62χρονη νοσηλεύεται,
0: Ελένη,
1: στο Παπαγεωργείο.
0: Πάμε αμέσως στον δήμαρχο. Κύριε Δανιλίδη, καλησπέρα.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Όσο είναι καλό το...
2: Καλησπέρα το... και σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Σας ακούμε.
2: Υγεία να έχουμε και να μην έχουμε τέτοιου.
1: Δήμαρχε, τι γίνεται, σημείο Καρμανιόλα είναι ή συνέβη κάτι άλλο, τι μαθαίνετε εσείς?
0: Ας τον αφήσουμε λίγο.
2: Σωστά είπατε να μην μετατραπεί το ατύχημα σε δυστύχημα. Κοιτάξτε, αν δεν ερευνηθούν σε βάθος με πυρογνώμονες τα δεδομένα, δεν εξηγείται με την απλή λογική.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέρω αν υπήρχε βλάβη στο ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έπαθε κάτι εγκεφαλικό, καρδιακό, κάτι
0: ναι, παίζει,
2: άλλο
0: ναι.
2: Ο οδηγός.
1: Είναι και αυτό ναι, πολύ λογικό, ασφαλώς.
0: Έχει δίκιο.
2: Εγώ ήμουνα εκεί και τώρα σε 3 λεπτά είμαι καθοδόν, πηγαίνω πάλι εκεί. Δεν υπάρχει εξήγηση λογική. Δεν ξέρω εάν για κάποιο άλλο λόγο έπαθε πανικό ο οδηγός και...
1: Έχετε μάθει, Δήμαρχε, τι λένε οι επιβάτες? Υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες από τους επιβάτες, γιατί το 57 το οποίο οδηγούσε του ΟΑΣΤ κατέβαινε εκείνη την ώρα. Είχε επιβάτες μέσα το λεωφορείο. Οι επιβάτες τι λένε?
2: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ο δρόμος δεν είναι καλός. Εγώ λέω πολλές φορές είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης μου και με τις άλλες ιδιότητες του ξέρει εδώ και χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, πάνω από 15 χρόνια,
0: έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Ότι κάνουμε αγώνα. Δυστυχώς δεν τις ακουστήκαμε ούτε από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, έτσι. Αλλά
1: ποιος
2: ούτε από την περιφέρεια.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος, Δήμαρχε, τι γίνεται?
2: Γιατί αυτός ο δρόμος είναι...

0: Μαρία Παπανδρέου, περνάει όλη την Νεάπολη, βγαίνει στο κομμάτι Στικές Νεάπολη.
1: Και φτάνει flyover. Δήμαρχε, ποιος είναι όμως υπεύθυνος? Είναι η Δήμη, οι δύο Δήμοι, εσείς και ο Παύλου Μελά?
0: Η επαρχιακή είναι η οδή. Η επαρχιακή οδή ήταν και είναι ευθύνη της περιφέρειας. Και η μεν περιφέρεια...
1: Είχατε απευθυνθεί στην περιφέρεια, λοιπόν, το είχατε επισημάνει.
2: Έτσι όπως το λέει η Ελένη Ιατρού, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν λέει ο μισός δρόμος είναι στον έναν Δήμο, Παύλου Μελά, και ο άλλος είναι...
1: Η μία Λωρίδα.
2: Και η άλλη μισή είναι στο Δήμο Νεαπόλεως Αιγαίων, σημαίνει ότι γιατί να το κάνω εγώ κάτω εσύ, ή γιατί να ασχοληθώ εγώ, ασχολήσω εσύ.
0: Δεν υπάρχει κάτω εσύ και επαλάκι μεταξύ μας, επειδή αδιαφορούσε το κράτος, οι κυβερνήσεις. Εδώ και
1: τι θέλετε να πείτε, στέλνετε επιστολές και δεν παίρνετε απάντηση, πώς αδιαφορούσε?
0: Με πρόταση δική μου συνονοηθήκαμε και βάλαμε λεφτά στα όρια της νομιμότητας, βάλαμε λεφτά στο Ταμείο του Δήμου και εκφωνήσαμε εμείς ως Δήμοι τη μελέτη από κοινού με το Δήμο Παύλου Μελά.
2: Πήγα και το είδα τους χάρτες αποτυπωμένους πάνω στο έδαφος, έχει δίκιο ο Δήμαρχος.
0: Αλλά ναι, δεν... έχουμε έτοιμη τη μελέτη για το κομμάτι αυτό και... περιμένουμε να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας.
1: Να χρηματοδοτηθεί. Με τι χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε, πότε βλέπετε δηλαδή να αρχίζει η επόμενη υλοποίηση?
0: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω γιατί εξαρτάται από το πόσο θα ανταποκριθεί.
2: Θα κάνουμε κάτι άλλο.
1: Τι μας είπαν οι Ιαπωνέζοι πριν?
2: Κύριε Δανιλίδη, αγαπητέ μου Σίμω, θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Εσείς πηγαίνετε προς τα εκεί, είστε καθοδόν. Θα πληρωθεί, θα μαζέψετε. Α, είστε, φτάσατε.
1: Αλλά εσείς στέλνατε δημάρχη επιστολές. Θα μαζέψετε και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά και τα λέγατε. Αυτό μας είπατε.
2: Ελένη, θα μαζέψει όλες τις πληροφορίες. Θα αναλύσει την κατάσταση για να καταλάβουμε τελικά τι έφταιξε. Για να μην ξαναγίνει. Γιατί κυκλοφορεί κόσμος, ανεβάζουν ψυχούλες και με τον ΟΑΣΤ και με το ΚΤΕΛ και με το ένα και με το άλλο, να μπορέσει να προστατευθεί η σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων. Να δώσουμε ραντεβού για αύριο, πάλι μαζί θα είμαστε, Ελένη Ιατρού.
1: Εδώ, βέβαια.
2: Εδώ, πρώτα Θεός γεροί να είμαστε. Γιατί
1: εγώ μίλησα και με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά και αυτό μου είπε, μαζί με τον Δήμαρχο Νεαπόλεως Αιγαίων, τον Σίμω τον Δανιλίδη. Κάναμε ενέργειες, λέγαμε τα κακοσκήμενα. Δεν βλέπαμε αποτέλεσμα. Ο κύριος Γιουτίκας από την περιφέρεια, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, είναι ενημερωμένος και όπως είπε και ο κύριος Δανιλίδης, προχωράει η μελέτη να δούμε πότε θα γίνει πράξη όμως.
2: Στην Θεσσαλονίκη λένε ότι άμα θέλει.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε 4 νεκρές γυναίκες.
2: Ελένη, άκουσε με. Το παλιότερο. Στην Δυτική Θεσσαλονίκη λένε ότι άμα θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα, δώσ' το στο Σίμω Δανιλίδη. Θα στο λύσει.
1: Αυτό είναι δέσμευση. Δήμαρχε, περιμένουμε να μας πείτε αύριο τι λύνεται.
2: Το ξέρω 50 χρόνια τώρα.
1: Για να δούμε λοιπόν ραντεβού αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα πούμε αύριο. Να είστε
0: εδώ
2: καλά.
0: Είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας από τηλεοπτικά δίκτυα.
2: Μα ναι, τώρα ξυπνήσαμε. Τέσσερα, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό απόγευμα,
0: ελπίζω,
2: και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Και εύχομαι και προσεύχομαι, ειδικά η κοπελίτσα των 21 χρόνων που είναι στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή, χειρουργείται,
2: αμήν.
0: Κερδίσει τη μάχη.
2: Έτσι.
0: Και αμήν. Οι άλλοι τραυματίες βέβαια να το περάσουν.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε
2: καλά.
1: Να μην είμαστε.
2: Λοιπόν,
1: να προλαβαίνουμε αυτά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
2: Τον κύριο Παναγιώτη Μπαμίδη, τον καθηγητή ιατρικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ.
1: Και τον ερευνητή μας που θα μας συστηθεί, το όνομά σου παρακαλώ.
3: Κώστας Μουτσόπουλος.
1: Και είναι ερευνητής στη Σχολή Ιατρικής, μαζί με τον κύριο Μπαμίδη. Ακαδέμια, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ακαδέμια, λοιπόν. Μιλάμε για Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένα περίπτερο που αξίζει να επισκεφτείτε, γιατί εκεί τεχνολογία. Μίλησα με τον κύριο Παμίδη και μου έλεγε ηλεκτρονικά και ρομποτικά γάντια που βοηθούν κινητικά. Κομπιούτερς που συνδέονται με τον άνθρωπο. Ένα κοινωνικό ρομπότ που εξυπηρετεί δήμους, υπηρεσίες, προγράμματα. Τι γίνεται, κύριε Παμίδη?
3: Πανδεσία.
1: Θέλουμε να μας τα πείτε όλα εδώ, εξομολόγηση.
2: Να χάσουμε κιλά, υπάρχει ένα ρομπότ έτσι.
3: Ναι, νομίζω αυτό ότι βοηθάει και στα κιλά. Οπότε, αν αλληλεπιδράσει κανείς.
1: Ορίστε, νάτα.
2: Είναι
1: θα έρθουμε και οι δύο μετά. Αν και εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να είμαστε τζούσι, γιατί τρώμε καλά, πώς να το κάνουμε. Έχουμε ωραία κουζίνα. Εξάλλου, τα πάχη μας, τα κάλλη μας, κύριε Τριανταφυλλίδη.
3: Καταπολεμούμε με δύο πράγματα το πρόβλημα της παχυσαρκίας, τέλος πάντων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε ένα πρόγραμμα σωματικής αλλά και νοητικής ενδυνάμωσης για να αντιμετωπίσουμε το σύνδρομο της ευπάθειας, της ευαλωτότητας κτλ.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, δηλαδή, τι κάνετε?
3: Κάνουμε λοιπόν νοητικές ασκήσεις και σωματικές ασκήσεις μέσα από παιχνίδια σοβαρού σκοπού κτλ. Τα οποία τώρα τρέχουν και τα κοινωνικά ρομπότ.
1: Θα πείσουν το μυαλό μας να μην τρώει?
3: Όχι, αλλά τουλάχιστον πάμε και εντείνουμε ένα πρόγραμμα φυσικής

0: κίνησης, άσκησης, αλλά και νοητικής άσκησης.
1: Να προσπαθήσουμε. Δεν με πείθετε πολύ πολύ, να ξέρετε.
0: Αντιλαμβανόμαστε καλύτερα.
1: Τα γάντια θέλω να μας πείτε, τα ρομποτικά.
2: Μισό, γιατί δεν παρουσιάσαμε τον έτερο, το όνομά σας.
3: Μητσόπουλος Κωνσταντίνος.
2: Ο κύριος Μητσόπουλος Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι πόσων ετών?
3: 33 είμαι τώρα.
1: Ερευνητής λοιπόν στην ομάδα του κύριου
2: Παμίδη. Υποψήφιος διδάκτορας, μάλιστα. Και πώς ακριβώς συγκεκριμενοποιείται η δική σας συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα?
3: Στο πρόγραμμα και θέλουμε για τα γάντια ή γενικά για το πρόγραμμα της ΔΕΘ?
2: Αυτά που θέλει να ακούσει ο ακροατής μας τώρα. Και...
3: γενικά το εργαστήριο συνολικά κάνουμε μια εισαγωγή και ο κ. Παμίδης θα τα έλεγε καλύτερα. Εφαρμόζουμε πολυτροπικές μεθόδους για να μπορούμε να συλλέξουμε και πληροφορίες από τους ανθρώπους και να παρέχουμε βοήθεια. Τώρα με τα γάντια που λέμε που ακούγονται λίγο κάπως καλύτερα.
1: Ναι, ερχόμαστε στο δεύτερο. Τι θα δούμε?
0: Αυτό το κάθε διήμερο εμείς αλλάζουμε τι επιδεικνύουμε στο στάντ το δικό μας.
1: Ωραία, τι έχετε επιδείξει μέχρι τώρα και τι ακολουθεί?
0: Το εργαστήριο ειδικής φυσικής και ψηφιακής καινοτομίας. Το πρώτο λοιπόν διήμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο, δείξαμε τα συστήματα σωματικής και νοητικής ενδυνάμωσης μαζί με το κοινωνικό ρομπότ και μαζί με άλλα μικρότερα
2: Γιατί
0: συστήματα.
2: Γιατί το λέτε κοινωνικό ρομπότ? Είναι ρομπότ και είναι και κοινωνικό.
0: Της αλληλεπίδρασης.
2: Α, και πώς?
0: Είναι φτιαγμένο όχι για να...
2: Πώς συγκεκρινοποιείται η αλληλεπίδραση? Για πέστε μας ένα παράδειγμα.
0: Ας πούμε, το στόχος δικός μας είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε να αλληλεπιδρά με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
2: Άρα δεν αλληλεπιδρά, θέλουμε να το κάνουμε.
0: Όχι, αλληλεπιδρά ήδη. Εμείς θα του προσφέρουμε υπηρεσίες για να μπορέσει να πηγαίνει κανένα στο Δήμο και να του λέει τι να κάνει, πού να βρει την αντίστοιχη υπηρεσία, πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί
2: δηλαδή
0: στο πρόγραμμα της ημερήσιας φροντίδας που θα παρέχει ενδεχομένως ο Δήμος κτλ. Όχι, ακόμα αν το έχει στο σπίτι του, να του φέρνει διάφορες, να του κάνει διάφορες εξυπηρετήσεις.
1: Για τους μόνους ανθρώπους που χρειάζονται έναν άνθρωπο ως βοηθό.
0: Για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Αυτό είναι λοιπόν το
1: ή
0: πρώτο διήμερο
1: που... είναι μόνος του, νιώθει μοναξιά, θα πάρει το ρομπότ του.
0: Αυτό είναι το πρώτο διήμερο που έκλεισε. Αυτό το διήμερο που τρέχει Δευτέρα και Τρίτη δείχνουμε τα ρομποτικά γάντια και την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή.
1: Τι κάνουν αυτά,
2: τώρα,
1: πείτε
2: δεν
1: μας.
2: Είστε ο καταλληλότερος να το ρωτήσω, γιατί για το ρομπότ θα μου πείτε πάλι.
1: Πήγαμε στα γάντια, Αλέξανδρε, αλλάξαμε
2: θεματική. Μπορεί το ρομπότ και τα γάντια να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη παρουσία?
0: Την ανθρώπινη παρουσία για την ώρα δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν, όμως ενισχύουν.
1: Ούτε και αργότερα, κύριε Παμίδη.
0: Ναι, ούτε και αργότερα.
1: Να βοηθήσουν.
0: Με την έννοια ότι εμείς ψάχνουμε να δούμε βοηθούς που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν, όχι να αντικαταστήσουν ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τον άνθρωπο, την έλλειψη του ανθρώπου προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε. Εντάξει.
1: Οπότε ερχόμαστε στο περίπτερο, βάζουμε τα γάντια.
0: Βάζουμε τα γάντια. Ο Κώστας θα σας πει.
1: Κωνσταντίνε.
3: Τα γάντια που είχαμε τη Δευτέρα και Τρίτη ήταν. Είχαν αναπτυχθεί από κάποιον.
2: Μαζί σας εδώ τα γάντια?
3: Όχι. Δεν μπορούν να τα δουν κιόλα για να περάσουμε το μήνυμα.
1: Τα βλέπουν οι επισκέπτες.
2: Πού, σε ποιο περίπτερο?
0: 17. Στο περίπτερο του Απιθύτα, Stand 1.
1: Ακαδημία.
2: Stand 1. Περίπτερο 17, πάντα. Να φορέσετε τα γάντια σας.
1: Και τι γίνεται με αυτά τα γάντια?
3: Είχαμε
1: λοιπόν
3: δύο γάντια σε εκείνο το διήμερο. Το ένα είναι λίγο πιο πιστεύω προσβάσιμο στο κοινό, που ήταν ένα γάντι υποβοήθησης Σκάρπα, που ανάπτυξε μια φοιτητριά μας στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που έχουμε σαν εργαστήριο.
1: Δηλαδή πώς λειτουργεί?
3: Ανέπτυξε ένα έξυπνο γάντι με κάποιες αισθητήρες πίεσης και μικροϋπολογιστές πάνω, το οποίο μπορεί να δίνει ρυθμό με ήχους και με κάποιους τρόπους feedback, και έχει φτιάξει και μια εφαρμογή μαζί η οποία μπορεί να εκπαιδεύει τους χρήστες στο σωστό ρυθμό του κάρπα και να δίνει πληροφορίες όπως που είναι ο κοντινότερος σταθμός.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνε,
3: μάλιστα.
2: Κύριε καθηγητά, μόλις χθες μας ελέγχθη για το κάρπα που είπατε εδώ, ότι έβγαιναν από το μετρό καταραίει ένας άνθρωπος και τιόντουσαν μεταξύ τους γιατί κανένας δεν ήξερε να κάνει κάρπα. Δηλαδή και το επισημαίνει, το είπαμε χθες στην αστυνομία για να επιτείνουν, για να επιταχύνουν και την επιμόρφωση κλπ. Και αυτό τώρα μπορεί να κάνει το γάντι να δώσει.
1: Πολύ γρήγορα να μας πείτε. Εγώ ξέρω ότι έχουν και ένα καθρέφτη. Θέλω να στηθώ μπροστά του και να πω καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Πρέπει σε δύο λεπτά να κλείσουμε, ξέρετε, για να πάμε σε ειδήσεις. Έχουν μαγικό καθρέφτη. Όχι, θέλω να μου πείτε τι κάνει αυτός ο καθρέφτης.
2: Όχι, δεν θα πούμε για το
1: πρόβλημα. Να πούμε μετά τις ειδήσεις, Αλέξανδρε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα να κρατήσουμε σε αγωνία τους ακροατές. Αυτό θέλω.
2: Ναι,
1: Όχι. Δεν θα πούμε τώρα. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ό,τι πεις
1: και μετά στα δελτίο ειδήσεων.
2: Εδώ είναι η αρχόντισσα, Έλενη.
1: Μείνετε μαζί μας, μην αλλάξετε 102 FM. Ναι.

0: ότι η πολιτική του πρόταση αποτελεί ένα σχέδιο δεκαετίας για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο προσωπικός του στόχος είναι η στρατηγική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την απόφαση των φρουρών της Επανάστασης να κηρύξουν νέα ζώνη απαγόρευσης που εκτείνεται πέρα από τα στενά του Ορμού στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Ντρόουν έπληξε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου μαζούτ, σύμφωνα με το Reuters. Καλά στην υγεία του οι δύο Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο τάνκερ. Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Στο μεταξύ, άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, φτάνοντας τα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού είχε αγγίξει τα 80,99 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο του από τον Ιανουάριο του 2023. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων στον τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ κατά τη διάρκεια παρατεταμένης επίθεσης με ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεξαμενή που πυρήχε πετρελαϊκά προϊόντα πήρε φωτιά στον τερματικό σταθμό. Στα δικά μας και πάλι, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flight Wing στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom θα πραγματοποιηθούν αύριο. Η κηδεία του 48χρονου πισμιναγού Ιωάννη Μπλέσια, πατέρα ενός παιδιού, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στον πύργο της Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του Μιναγού Δημήτρη Πέτρου στην Κατσικά Ιωαννίνων. Απάτησε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Σε εξαγοράσιμη φυλάκιση 20 μηνών καταδικάστηκε εργαζόμενη σε κέντρο υγείας της Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης της. Η 36χρονη κρίθηκε ένοχη για κλοπή κατ' εξακολούθηση, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί σε αλλεπάλληλες κλοπές το διάστημα από τον περασμένο Μάρτιο σε βάρος της ίδιας παθούσας, με τη λία της να ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ. Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με μπετονιέρα σε σιδηροδρομική διάβαση στην κεντρική Πολωνία. Από τους συνολικά 20 τραυματίες, 7 διακομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία για νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικίδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σίτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων σπιτιών. περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν.
1: Τι υπέροχες μουσικές, Αλέξανδρε. Είναι Νίκος Θίδε.
0: Νίκος Κακαρίκος.
1: Εννοείται Νίκος Κακαρίκος.
0: Και αυτού εξωγότης ο κύριος Κοσμόγλου να βλέμε τα ονόματα των τεχνικών. Εννοεί. Γιατί
1: δίχως, χωρίς, είμαστε ομάδα. Δίχως αυτούς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είμαστε να μας κλαίνει ρέγγες, λοιπόν, για δεν να υπάρχουμε. Τα λέμε και αυτά.
1: Μην υπεκφεύγεις όμως. Έμεινα στο μαγικό καθρέφτη. Κωνσταντίνε.
0: Εσύ με τους καθρέφτες.
1: Μα τι να κάνουμε. Είναι και ψηφιακός. Έχει να πει πολλά. Εγώ θέλω να του πω: καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποια είναι η ομορφότερη. Θα μου απαντήσει.
2: Δεν είναι πολιτικό να δίνει τέτοιες απαντήσεις. Αυτό που κάνει ο καθρέφτης είναι να παίρνει βίντεο από το πρόσωπο του ανθρώπου. Κυρίως γελικιωμένος έχει κατασκευαστεί από ένα συνεργάτη μας στο εργαστήριο, τον κ. Μωρετόπουλο. Ο σκοπός είναι με την κάμερα μπορεί να εντοπίζει τους καρδιακούς παλμούς του ανθρώπου, να εντοπίζουμε κάποια συναισθήματα και την κατάστασή του και να δίνει κάποιες συμβουλές για επίσκεψη γιατρού. Και...
1: λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Βαμίδη, να κλείσουμε.
3: Το συνδυάζουμε λοιπόν αυτό με μια ακόμα ένα παιχνίδι που έχουμε δημιουργήσει για να τρέξει το Παρασκευά Σαββατοκύριακο, το τελευταίο και αυτό έχουμε, για να μετρήσουμε την πραγματική ηλικία του ανθρώπου μέσα από εγκεφαλικές μετρήσεις, από συμπεριφορικές μετρήσεις, από μετρήσεις σωματικές και νοητικές. Προσπαθούμε να δούμε τη λειτουργία. Λειτουργική ηλικία του ανθρώπου και όχι αυτή που γράφει ταυτότητα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Στέλνετε ένα περίπτερο 17, Ακαδέμια, Παναγιώτης Μπαμίδης, καθηγητής ιατρικής στο ΠΙΘΗ, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. Στάντε ένα, είπαμε περίπτερο 17.
0: Ακαδέμια.
1: Κρατάω σημειώσει, έχω σκονάκι από Αλέξανδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
3: Να είστε καλά.
1: Εμείς συνεχίζουμε με τις ωραίες μας μουσικές.
0: Να είστε καλά. Μπράβο.

0: Πάμε να τρέξουμε λίγο, γιατί έχουμε πολλούς καλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Μιλάμε πάντα έξω από το περίπτερο της R3, εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Γκανάκη, τον πρόεδρο της Χάνθ. Και Χάνθ ταυτισμένη, σάρκα από τη σάρκα της Θεσσαλονίκης, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Όπως λέμε, Πανθεσσαλονίκη, Αθλητικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Έτσι λέμε και τη ΧΑΝΘ, να λέμε τα αναλυτικά τα όνομα. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, πώς εξειδικεύεται αυτό το έργο και τα προγράμματα της ΧΑΝΘ.
1: Καρχήν, καλησπέρα σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Είχαν πολυσχηδείς. Ξεκινήσατε λέγοντας για τον Πανθεσσαλονίκιο Σύλλογο. Έτσι. Είχαν είναι υπεράνω, είναι παραπάνω από ομάδες.
0: Και ξεκίνησε από εκεί το μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Το 1919 το έφερε η Χάν Θεσσαλονίκης. Η Χάν Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι.
1: Το έφερε στην Ελλάδα.
0: Έτσι. Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή και Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά. Λοιπόν. Χάνθ Θεσσαλονίκη. Το Χάνθ, μάλλον το μπάσκετ, στην ουσία, ας το πούμε, ήταν μια επινόηση ενός γυμναστή στην Αμερική, στη YMCA στο Ρότσεστερ, και αποφάσισε να το μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο, μάλιστα, προπονητικό δίπλωμα το έβγαλε ο Μίμης Τσικίνας, εμβληματικός διευθυντής.
2: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, αλλά επιτρέψτε μας, μας ξεπερνάει η επικαιρότητα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος είχαμε μια απώλεια της κατανόησής σας.
0: Γιατί είχαμε αυτό το γεγονός.
2: Είχαμε μια μεγάλη απώλεια ενός λαϊκού τραγουδιστή, 54 ετών, του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Γιαννάκο, εσείς έχετε εικόνα για το τι
0: ακριβώς συνέβη? Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
3: Καλησπέρα.
0: Για πέστε μας, κύριε Πρόεδρε, τι συνέβη, τι έγινε?
3: Άφησε την τελευταία το πνοή ο Γιώργος.
0: Έχει σοκαριστεί όλη η Ελλάδα. Ναι. Για πέστε μας.
3: 4:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει άγνωστο από μια κλινική στο Κορονάκι, ένα ιατρείο παθολόγος, λέει, ολιστικής ιατρικής. Προφανώς έκανε αισθητικές επεμβάσεις.
0: Αισθητικές παρεμβάσεις, μάλιστα.
3: Ναι. Που σχετίζονται με το αίμα. Το ΕΚΑΒ πήγε στο σημείο, εκεί ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει, είχε ανακοπή, είπε μετά ποιος είναι ο ασθενής, προσπαθούσε να κάνει κάρπα, δεν τα κατάφερε ο γιατρός, παρέλαβε το ΕΚΑΒ, δηλαδή σε 5 λεπτά έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ και οι διασώσεις προσπαθούσαν καθοδόν
0: να τον επαναφέρουν
3: χωρίς να τα καταφέρουν. Όπως και στο νοσοκομείο έκαναν τιτάνια προσπάθεια οι γιατροί, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και στο νοσοκομείο Ελπής που εφημέρευε άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω τώρα. Αυτά τα κέντρα αισθητικής ή ό,τι άλλο είναι, υποχρεούνται να έχουν backup, υποστήριξη και έναν κανονικό γιατρό, ο οποίος στην περίπτωση που ένα στο εκατομμύριο...
2: Και αν υπήρχε έγινε, και γιατρός αυτό,
0: ναι,
2: το κέντρο.
0: Υπήρχε. Πρώτα ξεκινάμε με αυτό. Μα κάλεσε το ΕΚΑΒ, άμα υπήρχε γιατρός.
2: Για να το πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω βοήθεια, φαντάζομαι, υπήρχε, κύριε Γιαννάκο.
3: Καλό είναι να πρέπει να πείτε είναι γιατί δεν πήγε αυτός ο γιατρός μαζί με το ασθενοφόρο, εφόσον ήταν γιατρός, να βοηθήσει στην διακομή.
0: Υπήρχε.
2: Εσείς ξέρετε, υπήρχε ακριβώς.
0: Ναι, να δούμε, υπήρχε.
3: Ο γιατρός ήταν εκεί, ναι.
0: Α, υπήρχε γιατρός από το συγκεκριμένο αισθητικό κέντρο.
3: Ναι, εμείς όμως δεν πήραμε το διπλωμά του αν είναι γιατρός.
0: Α, μάλιστα.
2: Δήλωσε, κατά δήλωση γιατρός, λοιπόν.
0: Καλά, εντάξει. Οκ.
2: Ναι. Η μονάδα του ΕΚΑΒ είχε δικό της γιατρό?
3: Όχι, είχε δύο διασώστες. Αλλά είναι εκπαιδευμένη όμως να κάνουν κάρπα.
0: Μα αν υπάρχει πληρότητα...
2: Συνέχεια, πόσες ώρες γινόταν η προσπάθεια επαναφοράς?
3: Δεν ήταν, εμείς κληθήκαμε 4:21. Ο πρώτος με τη μηχανή έφτασε 4:25 και το ΕΚΑΒ 4,5 ώρα. Δηλαδή ήταν άμεση ανταπόκριση το ΕΚΑΒ.
2: Όταν τον παραλάβατε, σε τι κατάσταση ήτανε?
3: Σε ροπή, σχεδόν νεκρός. Δεν επικοινωνούσε.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Γιαννάκο, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και θα δούμε στην ροή των ημερών.
3: Εδώ πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, βέβαια, πώς λειτουργούν όλα αυτά.
0: Μα γι' αυτό εγώ αμέσως εκεί πήγα, πρόεδρε μου, εκεί πήγα το αυτό. Ότι λειτουργούν, έχουν ιατρικό προσωπικό.
3: Δηλαδή, όταν αφηγοκεντρεί το αίμα, όταν κάνει πλασμαφέρεση.
0: Καλές είναι οι αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Συγγνώμη, τι είπατε ότι γινότανε, κάτι αναφέρατε, πλασμαφαίρεση.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Άρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Σχετίζεται με το αίμα, λέει, ναι.
3: Σχετίζεται με το αίμα η πλασμαφαίρεση.
2: Βεβαίως, βεβαίως, απλά δεν γνωρίζαμε τι, οπότε μας λέτε τώρα έκανε πλασμαφαίρεση για αισθητικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
2: Για να καταλάβουμε όλοι όσοι μας ακούνε πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο και ότι πρέπει να έχουμε το νου μας και αυτό να γίνεται σε πιστοποιημένα κέντρα, να ξέρουμε ποιος μας το κάνει, ότι είναι πιστοποιημένος γιατρός. Εδώ λοιπόν ξεκινάει μια άλλη κουβέντα.
3: Δεν ξέρουμε αν είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος, μπορεί και να ήταν.
2: Μπορεί και να είναι, βέβαια. Αλλά πρέπει και εμείς να τα τσεκάρουμε. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που καταφεύγουν σε κάτι τέτοιο.
0: Καταδήλωσή του γιατρός. Κύριε Γιαννακό, κύριε Πρόεδρε.
3: Όταν λέω καταδήλωσή του, εμείς όταν πάμε εκεί. Ναι. Να παραλάβουμε τον
0: δεν ψάχνουμε τα πτυχία του και τα αυτά του. Λογικό είναι.
2: Σας κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, κύριε Πρόεδρε.
2: Εμείς λοιπόν, να επανέλθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Είδα το πρόγραμμά σας πόσες σελίδες, 54 σελίδες πρόγραμμα με ομάδες. Τι γίνεται?
1: Όχι, δεν είναι μόνο ομάδες. Η Χάνθ είναι πολυσχηδής. Έχει δράση, κοινωνική προσφορά, ομάδες,
0: κατασκηνώσεις.
1: Έχει
2: γράψει ιστορία.
0: Ρατήστε εμένα.
1: Και εμένα η βάση μου και το εφαλτήριο, μάλλον ο γεννήτωρας της επαφής μου με τον οργανισμό ήταν οι κατασκηνώσεις. Και εγώ υπήρξα στις κατασκηνώσεις. Ναι. Είναι πολυσχηδής λοιπόν ο οργανισμός. Γι' αυτό και χωράνε όλοι. Και,
2: είναι μια μεγάλη αγκαλιά η Χάνθ για όλη τη Θεσσαλονίκη και κατά ψέματα.
0: Και έχει τους χώρους υποδομής και τα μπάσκετ και τα
2: αθλητικά. Να πούμε και το άλλο, γιατί το βίωσα φέτος το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ο μοναδικός ίσως φορέας που έχει όλο τον Αύγουστο δραστηριότητες. Ναι. Δεν μας εγκαταλείπει, δεν λέει ότι εγώ αυτή την εβδομάδα θα κλείσω. Και εμείς οι ερμηγονείς που δουλεύουμε και είμαστε στην πόλη, λέμε εντάξει, έχουμε τη Χάνθ, θα πάμε.
0: Έτσι.
2: Τα παιδιά μας.
1: Έχει, η Χάνθ πάντα ήταν πρωτοπόρα. Είχε.
2: Θυμάμαι όταν είχα βγάλει ένα άλλο ρεπορτάζ, συγγνώμη, σας διέκοψα. Καλά, μία καρέκλα. Η πρώτη μπασκέτα δεν ήταν μια καρέκλα που μπήκε στον τοίχο, άνοιξε στη μέση και έτσι μπαίναν τα καλάθια.
1: Σωστά. Αυτό που
2: εκπληκτικό, έτσι. Εκπληκτικό.
0: Γιατρού, υποκλίνομαι, γιατρού. Υποκλίνομαι.
2: Γιατί έχω κάνει πολλές ώρες ρεπορτάζ.
0: Ναι, μα αυτό είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα, η ιδέα ήταν του γυμναστή από την YMCA στην Αμερική ήταν. Ότι επειδή ήταν, έτυχε να είναι σε ένα χειμώνα πολύ βαρύ που είχε πολύ χιόνι και βροχή, άρα τα παιδιά έπρεπε, οι φοιτητές του έπρεπε να είναι μέσα σε κλειστούς χώρους. Έψαξε λοιπόν να βρει ένα τρόπο για να απασχολήσει τους φοιτητές ώστε να είναι και γενικότερα ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αναποδογύρισε μια καρέκλα, πήρε μια μπάλα του μπάσκετ, συγγνώμη, μια μπάλα του ποδοσφαίρου η οποία έκανε καλή γκέλα στο πάτωμα. Και στην ουσία εκεί ήταν η πρωτόλια, το πρωτόλιο παιχνίδι που τους έβαζε να βάζουν την μπάλα μέσα στην καρέκλα.
2: Συγκλονιστικό.
1: Με τον ίδιο τρόπο ήρθε και εδώ πέρα το 1919. Βέβαια κάποια στιγμή έχουμε στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ.
2: Όταν το 19 άλλοι φτιάχαμε βανιά μπάλες για να κάνουν ποδόσφαιρο, να κλωτήσουν, να παίξουν ποδόσφαιρο. Εσείς ήσασταν στο μπάσκετ
1: τότε. Η μόνη διαφορά ήταν ότι οι γραφές ήταν από την έξω μεριά και όχι από τη μέσα μεριά.
2: Και αυτό λίγο δυσχέρινε.
1: Ναι.
2: Πείτε μας λίγο τα καινοτόμα, τα πρόσφατα προγράμματα.
1: Να σας πω όμως μόνο αυτό, γιατί νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον. Κάποιος αποφάσισε λοιπόν τότε, γιατί είχαν και μια σκάλα, υπάρχει μια ρέπλικα στο Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝ, που είναι Μουσείο Μπάσκετ αναγνωρισμένο από τη FIBA και είναι το μοναδικό Μουσείο Μπάσκετ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αποφάσισε αντί να ανεβαίνουμε την καρέκλα να παίρνω την μπάλα που έμενε να κάνω και μια τρύπα τελικά στην καρέκλα, ώστε την μπάλα να πέφτει από μόνη της.
2: Με σκάλα λοιπόν παίρνα την πρώτη. Δηλαδή βάζα το καλάθι τότε και ανεβαίνα με σκάλα να πάρουν την μπάλα πάλι πίσω.
1: Ναι. Εμείς έχουμε μια ρέπλικα που είναι ακριβώς όπως ήταν και μάλιστα έχουμε και την πρώτη φωτογραφία το 1919. Την αυθεντική φωτογραφία που παίζουν τα παιδιά μπάσκετ.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στα προγράμματα να πούμε εντάχει και να δώσετε το στίγμα ότι η Χάνθ δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ, αλλά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για τη Θεσσαλονίκη και μπορούν όλα τα παιδιά και όλοι οι γονείς
2: και,
0: να το και θέλουν,
2: προσβάσιμοι και σε όλα τα γαλάντια να το θέλουν,
0: ναι ακριβώς, για να, γεια σας. Γεια σας. Εμείς λέμε γεια σας, γεια σας, γιατί περνάει
1: η εκπομπή
0: οι πολίτες
1: έξω, ναι.
0: Και μας. Ναι, μα ναι, ναι, ναι. Ολοζόνταν. Είναι αυτό που λέμε ότι μας κόπτεται παρουσία του πελάτου. Λοιπόν, πάμε.
2: Να μας
0: λοιπόν,
2: πει λοιπόν τα
1: καινοτόμα. Να σας πω καταρχήν ότι όλο το πρόγραμμα και όλο το στήσιμο γενικά του οργανισμού είναι γύρω από το τρίπτυχο ψυχή, σώμα, πνεύμα, ψυχή, που στην σώμα. Ουσία αυτό δηλώνει και το ισοσκελές τρίγωνο που έχουμε. Άρα και οι δράσεις μας έχουν να κάνουν, όπως σας είπα, με την ψυχή μας, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των νέων παιδιών, που έχει να κάνει με τη σχολή στελεχών, που παράγει σχολή, είναι σχολή στελεχών και νέων εθελοντών. Δηλαδή προσπαθούμε να φτιάξουμε ενεργούς πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται
2: με
1: εκεί τρόπο, για την ηλική.
2: Για να καταλάβει ο Κρότης.
1: Ο τρόπος με τον οποίο, καταρχήν με τη βιωματικότητα, δηλαδή τους κάνουμε διάφορες δράσεις για την πόλη τους. Όπως το είμαι ενεργός πολίτης και όχι απλά κάτοικος, που έχει να κάνει με τις δενδροδόχους που είναι κενές, με τις δενδροφυτεύσεις, με τους καθαρισμούς των παραλίων.
2: Τι ωραίο.
1: Με τους καθαρισμούς.
2: Άρα δεν είμαι αδιάφορος και δεν περιμένω από τον φορέα, από τον Δήμο, από την υπηρεσία.
1: Είμαι πολίτης και όχι απλά κάτοικος.
2: Πάρα πολύ
0: ωραία.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, επειδή συνεχώς ανανεώνουμε την παρουσία, ευχαριστούμε θερμότατα
2: τον κύριο Γκανάκη, τον πρόεδρο της ΧΑΜΦ.
0: Τον κύριο Γκανάκη.
2: Δημήτρης Γκανάκης, λοιπόν,
0: να κοιμάται. Η Ερτρία είναι το μόνιμο σπίτι σας.
1: Το ξέρουμε.
0: 50 μέτρα.
1: Μεγαλώνουμε και μαζί, νομίζω.
2: Και 102 FM ακόμα παραπάνω. Μεγαλώνουμε μαζί, όντως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει τα προγράμματά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι να γίνουν όλοι ενεργοί. Ενεργοί πολίτες.
0: Έτσι, ενεργοί πολίτες και οι ενεργοί μικροί πολίτες νέοι που μας έρχονται από τις
2: Σέρες. Διεθνές Πανεπιστήμια.
0: Καλά, μισό λεπτό τώρα. Εσείς θα τραβάτε για την κυρία εδώ που είναι το αστέρι. Εσείς δεν θα μιλήσετε δηλαδή. Ελάτε και πιο εδώ κοντά. Μην είναι εδώ.
2: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις οργάνωση.
0: Συμμετοχή.
2: Και μικροκάμερα και φωτογραφική μηχανή. Αλέξανδρε, τι κάνουμε.
0: Τι
2: κάνουμε, είμαστε πίσω.
0: Εδώ.
2: Αύριο έρχομαι. Εγώ με φωτογραφική μηχανή.
0: Σκηνοδοσία.
2: Λάθος γωνία έχετε, παιδιά. Γυρίστε λίγο για από εδώ. Δεν είμαι στο πλάνο. Θα κάνω σε μερικούς. Τι να κάνω. Τι να πετάξω προς τα εκεί να μπω.
0: Τα παιδιά να δείξουν.
2: Το όνομά σου. Καλώς μας ήρθες από τις Σέρες.
4: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ονομάζομαι Δήμου Νικολέτα. Είμαι υπεύθυνη τη φοιτητική.
0: Πέστε και τα ονόματα
2: των συναδέλφων. Στη φωτογραφική μηχανή.
4: Στη φωτογραφία η Γεωργία και η Βαΐα και ο Θεόφιλος στο βίντεο.
2: Συγχαρητήρια, πλήρης οργάνωση.
4: Ευχαριστούμε.
2: Διεθνές Πανεπιστημίες,
0: τι ακριβώς κάνατε?
4: Αυτό που κάνουμε, ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε πάνω στην κατασκευή και το σχεδιασμό και τη μελέτη ηλεκτροκίνητων αγωνιστικών μοτοσυκλετών, ουσιαστικά για να συμμετέχουμε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Moto Student, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια στην Αργωνία της Ισπανίας.
2: Σε τι στάδιο είμαστε τώρα, το έχουμε ολοκληρώσει?
4: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σχεδιασμό, κάτω το Δεκέμβριο, ακριβώς.
2: Ηλεκτροκίνητο.
4: Ακριβώς, είναι τύπου Moto 3, Moto GP.
2: Σκοπός είναι ο διαγωνισμός.
0: Θα τρέξει και
2: γυναίκα θα είναι Αμαζόνα, είμαι σίγουρη.
4: Θα είναι Αμαζόνα.
2: Από πού είναι?
4: Είναι από την Ακαδημία ARP.
2: Ναι.
0: Και...
2: Από πού κατάγεται? Η Ελληνίδα ξένη.
4: Ελληνίδα.
2: Από ποια πόλη είναι?
4: Από την Αθήνα. Από την Αθήνα.
2: Αθήνα λοιπόν. Όχι. Ακριβώς. Εδώ πες, κολλάει το κράτος των Αθηνών. Όχι λοιπόν. Θα πάρετε από πίσω και στην επιπάτηδα.
0: Ναι.
2: Και μία Θεσσαλονικιά μου.
4: Και μία Θεσσαλονικιά.
2: Ναι, αλλά το μυαλό από πού είναι?
4: Τα μυαλά γενικά χωρίζονται σε όλη την Ελλάδα. Έτσι το έχουμε κατανεμημένο.
2: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και να μας ενημερώσετε όταν πρόκειται να δώσετε τον
0: συμμετάσχοντα στην αγώνα.
4: Εννοείται.
2: Να πάρετε νίκες έτσι.
0: Έτσι.
2: Ευχαριστούμε. Είμαστε στο πλευρό σας και μας κάνετε περήφανος.
4: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, και καλή επιτυχία. Καλή δύναμη στο έργο.
2: Αλέξανδρε, κάνε ένα διάλειμμα λίγο μουσική.
0: Όχι,
2: γιατί έχω κι άλλο νέο αίμα, νέα γενιά. Ένα λεπτό θέλω.
0: Δεν θέλω κανένα. Θα πάμε στο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, γιατί τρέχουν και τα προβλήματα. Γιατρού, όση ώρα εσύ είσαι έξω, εγώ έχω παρουσιάσει ήδη άλλα 2 θέματα. Ντρολάθω. Όση ώρα ήσουν μέσα, έχω παρουσιάσει άλλα 2 θέματα. Ελάτε,
2: Αφιλίτης, να με ειδοποιήσει.
0: Νομίζει
2: ποιον έχω δίπλα με αυτά τα υπέροχα μάτια. Το νέο το παιδί. Πώς σε λένε?
5: Παπασίλη Βασίλη.
2: Από πού είσαι?
0: Καθίστε. Μία κοπέλα έχετε.
5: Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2: Επαγγελματικό λύκειο Πανεπιστημίου
5: Μακεδονίας. Πειραματικό λύκειο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί βρίσκεστε εδώ στη ΔΕΘ, τι κάνετε? Είσαστε μια μεγάλη ομάδα. 6 βλέπω από εσάς. 2, 4, 6, 7.
5: Είμαστε 19 άτομα στην εικονική επιχείρηση που έχουμε φτιάξει στο πλαίσιο του Junior Achievement.
0: Εικονική.
2: Τι επιχείρηση έχεις?
5: Αυτό που κάνουμε είναι δημιουργούμε εναλλακτικό αλάτι. Επανασχεδιάζοντας το αλάτι, δηλαδή σε ένα προϊόν, για παράδειγμα 100 γραμμαρίων, το περισσότερο το καλύπτουμε με αφρίνα μεσολογγίου και το υπόλοιπο προσθέτουμε φύκια ούλβα και αποξηραμένα λαχανικά ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Και έτσι μειώνουμε τον άτριο.
2: Μειώνεις τον άτριο.
5: Μειώνουμε τον άτριο χωρίς να χάνεται η γεύση.
0: Δεν σου λένε όλοι αυτοί για να ανεβάζει την πίεση, το αλάτι κλπ.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι που λέει το.
2: Η επιχείρηση πώς πάει? Έχετε πωλήσεις?
5: Ναι. Έχουμε πάνω από
6: 1000 πωλήσεις.
2: Το όνομά σου?
6: Ευαγγελία.
2: Επίθετο Ευαγγελία.
6: Βερμιτζάκη.
0: Το επιχειρηματικό μυαλό είναι βέβαια.
2: Ευαγγελία. Πουλήσε στο μάρκετινγκ, Ευαγγελία.
6: Όχι.
2: Πωλήσεων, ορίστε. Πώς πάνε οι πωλήσεις λοιπόν?
6: Πολύ καλά. Πού πουλάτε? Πουλάμε στις λαϊκές αγορές, έχουμε πάρει δική άδεια και πουλάμε στην λαϊκή αγορά της 25η Μαρτίου και της Ξηροκρίνης.
2: Πολύ ωραία.
6: Πουλάμε μέσω της σελίδας μας, μέσω παραγγελιών.
2: Να μας δώσεις λίγο για τιμούλες, δηλαδή δεν πόσα γραμμάρια, τι τιμή.
0: Δεν πουλάμε φύκια για μεταξύ της κορδέλες, okay, δηλαδή.
2: Τα καλύτερα.
0: Καθυντικά,
2: τα γραμμάρια και την τιμή να μας δώσεις για αυτό το εναλλακτικό αλάτι.
6: Έχουμε 4 προϊόντα. Το πιο προσιτό μας κάνει 3,90 και είναι στα 150 γραμμάρια. Το δεύτερο προϊόν μας που είναι στη δεύτερη σειρά μας, την Elegant Sea, το πέλαγος, είναι 100 γραμμάρια 6 ευρώ. Το επόμενο, η θάλασσα που είναι λίγο πιο έντονο, είναι στα 7 ευρώ ανά 100 γραμμάρια. Και το άλλο που είναι σαν γεύση ελληνική θάλασσα.
0: Πώς είναι το μικρό σου όνομα?
6: Ευαγγελία.
0: Αγαπητή μου Ευαγγελία, πέστε ένα συγκεκριμένο site που αυτός που
2: ένα
0: ακούει
2: άλλον,
0: ραδιόφωνο, γιατί είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση, ένα site που να σας βρει. Και να τα δει όλα αυτά που λες, 6 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, με τα συγκεκριμένα ευεργετικά χαρακτηριστικά που έχει, με το πώς ακριβώς υποκαθιστά τις αρνητικές λειτουργίες του αλατιού. Ρε παιδιά, μπράβο σας, δηλαδή, πώς το καταφέρατε?
2: Είδες τα μυαλά μας, τα νέα, λύκειο πηγαίνουν τα παιδιά. Κοιτάξτε, Δευτέρα, Τρίτη.
5: Εγώ θα πάω Τρίτη τώρα.
6: Και εγώ θα πάω Δευτέρα.
2: Και σε τι προσανατολίζεστε, πέρα από την επιχείρηση που εντάξει θα σπάσει τα μία, αλλά σε τι προσανατολίζεστε επαγγελματικά μετέπειτα?
6: Μάλλον πολυτεχνείο.
0: Ναι.
5: Εγώ για μηχανολόγος.
0: Μην προσανατολίζετε πουθενά. Κοιτάξτε να βγάλετε εδώ μια επιχειρηματική δραστηριότητα.
6: Παράλληλα.
0: Όχι, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς μεγαλώσαμε οι παλιοί. Αυτό, μπες παιδί μου στο δημόσιο, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, έξω το μισθό.
2: Εσείς τι λέτε για αυτό, παιδιά?
0: Κάτσε λίγο, βρε ιατρού, να το ολοκληρώσω. Λοιπόν, είμαι και καθηγητής. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Τελειώστε το μετά με το δημόσιο κλπ. Επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορική δραστηριότητα.
2: Αυτό είναι η συμβουλή σου, να πούμε τι λένε τα παιδιά.
0: Πρέπει να το πούμε. Ναι, αυτό κάνουμε. Δεν λένε.
2: Να τους ακούσουμε,
0: μα
2: λίγο.
0: Δεν λένε, το κάνουν και αυτό είναι σημαντικό.
2: Το κάνουν, αλλά περίμενε, μηχανικοί, ενώ έχουν το επιχείρημα μέσα τους και φαίνεται, πάνε στο Πολυτεχνείο.
0: Πάμε.
2: Άρα το δημόσιο το αποκλείεται ως μελλοντική επαγγελματική προοπτική?
6: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν ξέρουν, παιδιά. Εντάξει, λέμε
2: το. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και ο καθηγητής μαζί τους. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Πάντα να μας εκπλήσετε ευχάριστα.
0: Να πούμε λίγο τα ονόματα. Είπαμε το όνομα του. Πες το όνομα σου.
5: Ο Βασιλείου Βασίλης.
0: Ο Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τσιλικάκης Ευάγγελος.
2: Εσείς αγόρια, τα ονόματά σας?
0: Εσείς από πού είστε? Πώς? Τσιλικάκης Δημήτρης, Τσιλικάκη
6: δεν σε... Ναι, δίδυμα.
2: Δίδυμα, ορίστε.
0: Και είναι δίδυμα, μπράβο.
2: Δεν είναι μόνο η κόρη μου που δεν μοιάζουν οι δίδυμες.
0: Και είναι η μοναδική κοπέλα.
2: Ο θηλυκός εγκέφαλος που του συντονίζει, Αλέξανδρε.
0: Κατευθείαν επιχειρηματικό είμαι. Κατευθείαν επιχειρηματικό είμαι. Εδώ, παιδιά, να φεύγουν τα φράγκα.
2: Εμείς εκεί δεν
0: και στο έχουμε,
2: ναι. Τα φράγκα να φεύγουν.
0: Και ο κύριος ο οποίος είναι μαζί τους.
2: Ο καθηγητής.
7: Είμαστε ομάδα εκπαιδευτικών.
0: Μπράβο. Είστε ο κύριος.
7: Τριψιάδης.
0: Μαθηματικός.
2: Μισό λεπτάκι, μπράβο. Πείτε το, κύριε.
8: Τριψιάδης, είμαι μαθηματικός. Η κυρία Ματσιόρη, που είναι οικονομολόγος, που είναι ο πυλώνας ως οικονομολόγος των μαθητικών, μπράβο, εικονικών επιχειρήσεων, μπράβο, που κάνουμε στο σχολείο. Και η κυρία Βασιλού, που είναι αγγλικών.
2: Πόσο καιρό τη δουλεύατε, αυτή την ιδέα για να γίνει
8: χρονιά,
2: πράξη?
8: Μία χρονιά.
2: Και έχετε και άλλες τέτοιες ομάδες?
8: Κάθε χρόνο διαφορετικές.
2: Να μας εκπλήσετε και να μας ενημερώνετε για να προβάλλουμε τα μυαλά μας.
0: Ξεκίνησε από τα παιδιά η ιδέα ή...
8: Ναι, ξεκίνησε από τα παιδιά και εξελίχθηκε.
0: Πάμε, οκ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντα επιτυχία.
0: Δίνει το ρολόι εδώ. Μετά που πάμε να πούμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά έχουμε και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Θα πάμε σε λίγο, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, Νίκος Κακαρίκος εδώ στα πλήκτρα, εδώ το, αυτό, το πιάνο εδώ το, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργιάδης γιατί με κοιτάτε έτσι, τι έκανα, εγώ το σκότωσα, παραδίνομαι. Γιατί με κοιτάτε έτσι απειλητικά, ας πούμε. Όχι, η εκπομπή, εγώ απλά συνοδεύω, υποστηρίζω την όλη διαδικασία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν έχω φτάσει στα χρόνια σας ακόμα, έχω ακόμα αρκετά χρόνια. Ναι. Ούτε, ούτε. Εσείς είστε 80-82, πόσο είστε, τόσος. Ε? Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Σωτήρη Γεωργιάδη.
2: Τον έχουμε ήδη λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μέλος Πρωτοβουλίας Πολιτών που και ο πρωτοστάτης θα μπορούσα να πω εγώ. Φαρμακοποιός στην περιοχή στο Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς. Πολίτες που αντιδρούν, Αλέξανδρε, στην αλλαγή του χαρακτήρα και του τρομολογίου της γραμμής 6 στην Καλαμαριά. Εκτάκτος μπήκε εμβόλυμα ως θέμα προς συζήτηση στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ίδιος ο κύριος Σωτήρης Γεωργιάδης είναι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, ο οποίος θα μας πει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Τι ζητάνε και τι μελιγενέστε. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς μας ήρθατε στον 102 FM και στην 90.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη.
9: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Εσείς λοιπόν, μαζέψατε τις υπογραφές, έτσι.
9: Το που δημιουργήθηκε είναι βασικά με τη γραμμή 6. Α. Το Καλαμαριά Βενιζέλου.
0: Ναι.
9: Τη Δευτέρα που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο 24-8, πριν ακόμα εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή, είχα καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον Άστον Οσέφ και την περιφέρεια ήρθε ο κύριος Μπίλιας. Λοιπόν, εκεί παρουσιάσανε το πρόγραμμα που είχαν καταρτήσει σχετικά με τις γραμμές. Το θέμα είναι το εξής, ότι η γραμμή Καλαμαριά Βενιζέλου εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο σε σημεία που είναι απομακρυσμένα από το σταθμό του μετρό, που αρκετοί πολίτες, πολλοί πολίτες, οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας ή εν πάση περιπτώσει είναι μακριά από το σταθμό του μετρό, δεν μπορούν να μετακινηθούν να πάνε προς το μετρό εύκολα, δημιουργείται πρόβλημα. Και πλέον, βέβαια το κέντρο της πόλης είναι η Εγνατία, αλλά και η Τσιμισκή, η Μητροπόλεως και όλα αυτά εδώ είναι σημεία που επισκέπτονται ο κόσμος και στην επιστροφή, και στο κατέβασμα και στην επιστροφή, και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Καταργείται ξαφνικά μια γραμμή. Το πρώτο που κάναν, δεν ενημερώσαν καν τον κόσμο να βγάλουν ένα έντυπο μόνο, απλώς και ένα έντυπο να τον ενημερώσουν το τι θα γίνει. Βάλαν τις γραμμές της Καλαμαριάς και το 7, του Αϊγιάννη, τις βάλανε να κάνουν κυκλικές διαδρομές μέσα στην Καλαμαριά για να φέρουν τον κόσμο στο μετρό.
2: Πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, μια μεγάλη μερίδα πολιτών γιατί εισπράττουμε τα παραπονά τους, που από τότε που έγινε αυτή η αλλαγή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι αυτοί που κατά βάση είναι στο παραλιακό μέτωπο κοντά και για να πάνε στον τερματικό του μετρό, γιατί αυτό λέει η κυρία Τραούδα από τον ΟΣΕΦ. Βεβαίως, πρέπει να περπατήσει 10 και πλέον λεπτά, ο καθένας δεν μπορεί. Έχει επιλέξει το σπίτι, τις δραστηριότητες του, τους γιατρούς του, με αυτό το γνώμονα. Ωραία να διασυνδέσουμε την Καλαμαριά με τον τερματικό, με το μετρό, με τη στάση του μετρό, να κατεβαίνει στο κέντρο, αλλά πώς θα φτάσει εκεί πέρα κάποιος. Οπότε, εσείς τι προτείνετε και τι διεκδικήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
9: Αυτό δεν είναι αποσπασματικό ξεκομμένο. Θέλουν να μεταφέρουν και έχουν σαν στόχο να μεταφέρουν και στρατηγική τον κόσμο στο μετρό. Σωστό. Γιατί ένα γρήγορο μέσο, ένα καθαρό μέσο στην πόλη και ένα καινούριο μέσο. Και αυτό είναι και σωστό. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και να καταργηθεί οι άλλες γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν τον κόσμο. Λοιπόν, στην Καλαμαριά ήταν 10 λεωφορεία σε αυτή την γραμμή. Τα 10 λεωφορεία τα κάνανε 8. Τα 8 λεωφορεία αυτά τα βάλαν σε κυκλική διαδρομή μέσα στην Καλαμαριά, μαζί και με τον Αϊγιάννη που έχει άλλα 2 λεωφορεία, και γυρνάνε γύρω-γύρω την Καλαμαριά. Το ένα πηγαίνει Νέα Ελβετία, Καλαμαριά, σταθμός Μίκρας, και το άλλο πηγαίνει Νέα Ελβετία, Κηφισιά, σταθμός Μίκρας. Για να παίρνει τον κόσμο από τις διάφορες περιοχές της Καλαμαριάς και να τον πηγαίνει στους σταθμούς του μετρό. Υπάρχει μια λογική. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάρουν όλα τα αυτοκίνητα εκεί. Μπορούν να βάλουν και κάποια 2-3 αυτοκίνητα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί
9: μισό
0: λεπτό.
9: Μέχρι στιγμή τα αυτοκίνητα αυτά γυρνάνε.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ακούστε με λίγο. Δεν θα το λύσουμε ούτε εμείς με το να κουβεντιάσουμε. Να σας ρωτήσω άλλο πράγμα. Αυτά που λέτε και είναι δικαιολογημένα και μαζέψατε και υπογραφές, τα είπατε στην αρμόδια ΟΣΕΦ.
9: Προφανώς.
0: Τι σας είπαν.
9: Πέστε μας. Τοποθετηθήκαμε εμείς στο θέμα αυτό εδώ και εγώ τοποθετήθηκα εκτός από τη Δήμαρχο και άλλοι επικεφαλής παρατάξεων και κάλεσα και συλλόγους εκεί να πούν την άποψη.
0: Κύριε Γεωργιάδη, τι σας είπανε, λέμε.
9: Αυτοί ήταν κάθετη σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
0: Οι αυτοί, ποιοι είναι οι αυτοί?
2: Από τον ΟΣΕΦ, ας πούμε, η κυρία Τραούδα, μιλήσατε μαζί της.
9: Ήταν κάθετη σε αυτό που είχαν σχεδιάσει.
0: Με ποιον μίλησε? Ναι, μισό λεπτό, για πέστε μας.
9: Ο ΟΣΕΦ. Ο ΟΣΕΦ και ο ΟΑΣ ήταν κάθετη σε αυτό που είχαν σχεδιάσει και είχαν φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση. Ωραία. Αυτό κάναμε. Δεν κάνα τίποτε άλλο.
2: Ωραία, με το Δήμο καταδελήξατε σε ψήφισμα, θα το επιδώσετε και αυτό, τι κάνετε?
9: Κάναμε, στην προθεσμή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/9, βγάλαμε ψήφισμα, το οποίο τώρα θα το καταθέσουμε, μαζί με τις υπογραφές, και κατά πάσα πιθανότητα θα επανασχεδιάζουν τις γραμμές. Αυτό αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
0: Ναι, το επανασχεδιάσουν επειδή σας ακούει κόσμος, ο οποίος ενδιαφέρεται άμεσα ή έμεσα για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Είναι η καθημερινότητά του, Αλέξανδρε.
0: Έτσι, το επανασχεδιάσουν,
2: είναι σοβαρό, σημαντικό το πρόβλημα.
0: Επειδή στην Ελλάδα συνήθως σχεδιάζουμε, αλλά όταν λέμε σχεδιάζουμε, εννοούμε σε ένα εξάμεινο.
2: Η κυρία Τραούδα Αλέξανδρε, που φιλοξενήθηκε στον 102 FM προημερών, είπε ότι σε ένα μήνα από την εφαρμογή της αλλαγής του δρομολογίου του 6 και του χαρακτήρα του, θα κάνουμε επαναξιολόγηση.
0: Ωραία, αυτό σας ικανοποιεί? Αυτό σας ικανοποιεί την επαναξιολόγηση, κύριε Γεωργιάδη?
9: Δεν νομίζω ότι μπορεί να αυτό μας
0: ικανοποιεί.
2: Πόσες χιλιάδες υπογραφές έχετε μαζέψει?
9: Νομίζω 4-5 χιλιάδες.
2: 4-5 χιλιάδες δεν είναι λίγες, Αλέξανδρε. Εδώ μιλάνε τα νούμερα, εδώ είναι η ανάγκη των πολιτών.
0: Βάλτε τους βουλευτές, πάτε στους βουλευτές, δείξτε τους πόσες χιλιάδες συμπεριγραφές είναι.
2: Και συνεχίζεται, γιατί είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία πλέον. Ξεκίνησε από κόλληση Α4 σε ένα φαρμακείο. Κύριε Γεωργιάδη, είμαστε σε επικοινωνία, το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Το προβάλαμε, πιέζουμε. Είμαστε παρά το πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Αλέξανδρε,
0: ναι,
2: έχουμε
0: Αλέξανδρε.
2: Παρέα και τόσο ωραία παρέα. Τρία πανέμορφα κορίτσια.
0: Πανέμορφα.
2: Τη μαμά με τις δύο κόρες. Πήραν θέση, κάθισαν εδώ πέρα δίπλα μας. Τι χαρά. Αυτός είναι ο ρόλος του περιπτέρου της ΕΤ σε αυτό το.
0: Και ο ρόλος της μαμάς είναι
2: έκθεση.
0: Και ο ρόλος της μαμάς είναι τραβάει.
2: Θα μας ανεβάσει μετά στα social. Το όνομά σου.
0: Τα τραβάει.
2: Δούκισα. Πόσο χρονών είσαι, Δούκισα?
0: Φτού.
2: Το λέμε ακόμα. Πρώτη γυμνασίου φέτος. Άντε καλά, στα ζόρια, ετοιμάσου.
0: Δούκισα.
2: Εσύ, και το όνομά σου?
10: Μελίνα.
2: Σου μοιάζει περισσότερο η Μελίνα, λοιπόν, έχω να πω. Πόσο χρόνο είσαι, Μελινάκι?
10: 11.
0: Κόρες έχετε, κόρες, έτσι.
2: Τι σας άρεσε περισσότερο από τη ΔΕΘ? Δοκιμάσατε καταρχήν το ιαπωνικό φαγητό?
10: Ναι.
2: Οπα, τι φάγατε?
10: Τα μότσι.
2: Τα μότζι κάνουν πάντα. Ξέρεις τι είναι, θα σου πω εγώ μετά, έχω κάνει έρευνα.
0: Στα δικά μας χρόνια στην έκθεση τρώγαμε το μαλλί της γριάς.
2: Τι είναι, κύριε Αλέξανδρε?
0: Εσείς το ταμότσι.
2: Κύριε λοιπόν, Αλέξανδρε,
0: από το
2: μαλλί της γριάς
0: στο ταμότσι, τι είναι?
2: Είναι ένα παντεσπάνι που μέσα έχει σοκολάτα. Που το λέω.
10: Όχι,
0: κόλαση.
10: Είναι ζύμη που μέσα έχει.
0: Κακαρίκο, κόλαση. Το ταμότσι.
2: Αυτό σου άρεσε και σένα?
0: Ταμότσι θέλουμε.
2: Γι' αυτό φέρετε τη μαμά εδώ.
10: Και για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία, τι θα παρακολουθήσετε απόψε?
10: Δεν ξέρω.
2: Ό,τι υπάρχει δηλαδή.
10: Ναι.
2: Τους Ιάπωνες που τραγουδάνε ποντιακά.
0: Συγγνώμη, τη μαμά δεν θα τη βάλει να μιλήσει τώρα?
10: Βίντεο,
0: μόνο οι κόρες
10: θα
0: μιλάνε.
2: Ωραία. Η μαμά τραβάει και μου κάνει νόημα. Όχι,
0: έλα,
2: τι να κάνω.
0: Ελάτε τώρα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Μια... Συνεχίστε τις βόλτες, κορίτσια, να το απολαύσετε και να φέρνετε τη μαμά όπου σας αρέσει.
0: Έτσι.
2: Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κούκλες. Πού.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον νέο πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλορίζικος κύριε Παπαδόπουλε, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος λοιπόν, ο νέος πρίτανης που είναι αυτός που θα μας μιλήσει, Αλέξανδρε, ξέρεις γιατί?
1: Για το ρομπότ πάλι.
0: Για το Ρίτσι που τα είπε με το Μητσοτάκι.
1: Ρομπότ είναι ο Ρίτσι όμως,
0: είπε,
1: πες
0: ο Ρίτσι είναι ρομποτάκι, αφού τα λες
1: πάλι
0: εσύ,
1: για
0: τι
1: τα
0: να πω εγώ.
1: Πάλι
0: ναι,
1: για
0: αλλά τι να κάνουμε, το ρομπότ και η τεχνολογία αυτή είναι το μέλλον. Κύριε Παπαδόπουλε, τι είπανε ο Πρωθυπουργός και ο Ρίτσι, θα μας αποκαλύψετε?
1: Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά.
2: Ναι, έκανε εντύπωση το ρομπότ.
0: Τάσπασε στην καθομιλωμένη το ρομπότ. Εξαιρετικό ο Ρίτσι.
2: Αυτό είναι ένα ρομπότ από το οποίο προμηθευτήκαμε σχετικά πρόσφατα και το οποίο επειδή ανήκει στο εργαστήριο προσβασιμότητας και υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, το εργαστήριο το προμηθεύτηκε μέσα από ένα έργο της Περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας, από το οποίο πήραν εξειδικευμένο, σοβαρό εξειδικευμένο και μεγάλο κόστος, μπορώ να πω, εξοπλισμό όλα τα πανεπιστήμια της Περιφέρειας. Αυτό το ρομπότ λοιπόν το προμηθευθήκαμε για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να υποστηρίζει άτομα με αναπηρία. Καταρχάς άτομα με οπτική αναπηρία, που είναι και το αντικείμενό μου.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη, τι ακριβώς είπε για αυτούς που δεν ήταν παρόντες ή δεν είδαν το ρεπορτάζ, κύριε Πρίτανη?
0: Και δεν ακούγονταν και πολύ καθαρά αυτά που λέγανε, να σου πω, για την περιήγηση του Πρωθυπουργού.
2: Το ρομπότ είναι προγραμματισμένο για να μπορέσει να συζητήσει η διοίκησή σας.
1: Δηλαδή, τι έλεγε, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Μητσοτάκης? Δεν έλεγε τέτοια.
2: Ούτε γεωπαδικά. Αν το είδε από κοντά, ας πούμε, και του κάνετε ερωτήσεις για τις ομάδες, απαντάει σαν να υπάρχει ερώτηση.
1: Εμείς δεν χρειαζόμαστε.
0: Πάντως, αν ήταν από όλων Καλαμαριάς, θα έλεγε ότι έφερε γούρι, ανέβηκαν κατηγορία. Έτσι είπαν στον Πρωθυπουργό.
2: Προσπάθησε να ξεκινήσει μια κουβέντα, απλά έχει πάρα πολύ θόρυβο μέσα και τα μικρόφωνα, δεν μπορεί να πιάσει καλά την ερώτηση.
0: Είναι ένα ολοκληρωμένο ρομπότ, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή μπορεί να βγει στην αγορά και να το έχει δίπλα το οποίο το έχει ανάγκη?
2: Δεν το φτιάξαμε εμείς αυτό το ρομπότ. Αυτό είναι η προμήθεια από εταιρεία. Δεν το κατασκευάσαμε εμείς το ρομπότ. Εμείς το προγραμματίζουμε. Δεν είναι κατασκευασμένο για άτομα με αναπηρία. Το προγραμματίζουμε για να χρησιμοποιηθεί από άτομα με αναπηρία.
1: Για εμπορικούς σκοπούς, πωλείται δηλαδή, μπορεί να το αγοράσει κάποιος?
2: Όχι, δεν είναι δικό μας το ρομπότ. Αυτό που διευθυνίζω είναι το ρομπότ αυτό κυκλοφορεί παγκοσμίως, μπορεί να το αγοράσει ο καθένας.
1: Η τιμή, εμείς, κόστος,
2: εμείς το προσαρμόσουμε, το πήραμε το ρομπότ για να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε.
1: Ωραία.
2: Για να μπορέσει να υποστηρίξει άτομα με αναπηρία, κυρίως με οπτική αναπηρία.
1: Το κόστος ποιο είναι για το ρομπότ αυτό?
2: Περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 60.000.
1: 60.000 ευρώ.
0: Δεν είναι και λίγα. Για ιδιώτη δεν είναι πολλά, αλλά για κάποια υπηρεσία είναι καλά, νομίζω.
1: Ο προγραμματισμός από τους...
2: Εμείς προσπαθούμε να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε καταρχάς αυτό που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει ως συνοδός. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορώ να συνοδεύσει ένα άτομο με οπτική αναπηρία μέσα στο πανεπιστήμιο, να του κάνει περιήγηση στους χώρους, να περιγράφει τι βλέπει, γιατί μπορεί να δει.
1: Για να πάμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ σε λίγο, ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτή η πρόταση να ιδρυθεί πολιτιστική ακαδημία υπό την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Μακεδονία, τι ακριβώς είναι, κύριε
0: Πριτανή? Που είναι και δική σας πρόταση, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Είναι δική σας πρόταση.
2: Να πάνε και ρωτήθηκα τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, να έχει κάποιο impact στην περιοχή.
1: Ωραία.
2: Όσον αφορά, και η πρόταση αφορά την, εγώ αυτό που πρότεινα είναι μια ακαδημία πολιτιστικής διπλωματίας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι συναφή και με το αντικείμενο του Πανεπιστημίου.
2: Να προχωρήσουμε σε αυτό με βάση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μπορούμε να τρέξουμε. Προφανώς δεν θα έχει εταίρους μόνο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα έχει εταίρους και από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Έχετε και βαλκανικών σπουδών, έχετε και μουσικών, οπότε είναι συναφή.
1: Και για να το συνδέσουμε με το επόμενό μας θέμα, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι θα πάμε στην συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι έχει καθιερώσει ένα βραβείο που δίνονται υποτροφία σε 2-3 δικούς σας φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Από ένα βραβείο που έχει πάρει για να στηρίξει και τις λειτουργίες και τους μεταπτυχιακούς υποτρόφους κλπ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
1: Και να ελπίσουμε πάντα τέτοια, δηλαδή, έτσι, καινοτόμα και πρωτοβουλιακά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την καλή μας συνάδελφο, τη Μαρία Τσακίρη, η οποία εκπροσώπησε τον 102 FM και την R3 στη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξου Τσίπρα. Μαρία, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω να ακούτε καλά.
2: Γιατί πάρα πολύ καλά, Μαρία.
1: Είμαι τώρα λίγο έξω, επειδή είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και κάνω το εκεί μέσω κάτω χώρο της έκθεσης.
0: Ωραία.
1: Μάλλον για τις συναυλίες, οπότε θα ακούτε λίγη μουσική από πίσω.
0: Σ' ακούμε μια χαρά. Συνέχισε. Ναι, ναι. Ναι.
1: Παραδοσιακά, την πρώτη ερώτηση ο Πρωθυπουργός την έδωσε στην Ερθρία και στη συνάδελφο την Γεωργία Τηλοτσοπούλου, η οποία τον ρώτησε για το οικονομικό πρόγραμμα και την κριτική που έχει δεχθεί για σύγκληση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης και για το θέμα του κυρίου Σχιακαντάρη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτό το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ήταν η πιο αριστερή και δομημένη ομιλία που έχει πει ποτέ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει σημασία να πάει μπροστά η χώρα, όπως είπε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Υπάρχει όραμα σε βάθος δεκαετίας. Αριστερή προοπτική είναι να γίνεται καλύτερη, κοινωνικότερη και δικαιότερη διανομή. Δεν υποτιμά τις παροχές που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από ό,τι είπε. Αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα άλλο να πει, αναρωτήθηκε. Βασικός στόχος είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι. Η χώρα αποκλίνει, να απευθύνουμε με ένα όραμα με σαφές κοινωνικό πρόσημο, πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για όλα, Αλέξανδρε και Ελένη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θέλετε να πιάσουμε. Καταρχάς για την κοστολόγηση του προγράμματος, είπε ότι αυτό που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία ήταν ένας σουρεαλιστικός πίνακας ζωγραφικής. Αναφέρθηκε σε συνθήκες τοξικότητας. Κατανοήμαμε, λέει, μέρος του ορίζοντα με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση με την διεύρυνση εσόδων. Όλα τα άλλα είναι αντικείμενο φαντασίας, όπως είπε.
0: Ωραία. Μαρία, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, για τον κύριο Σχιακαντάρη και αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει μετεκλογικά το ενδεχόμενο συνεργασίας της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία, ρωτήθηκε.
1: Βέβαια ρωτήθηκε.
0: Και τι είπε.
1: Αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι ο κύριος Σχιακαντάρης δεν είναι μέλος της Ελλάς. Είναι ένας διανοούμενος που συνέβαλε τα μέγιστα.
0: Συνέβαλε τα μέγιστα, ωραία.
1: Δεν είναι στέλεχος του κόμματος, με δική του, λέει, και δική μου επιλογή. Δηλαδή θέλει ο ίδιος να εκφράζει ελεύθερα τις προσωπικές του απόψεις. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ακροδεξιάς που είπε ο κύριος Σχιακαντάρης, γιατί η αφορμή δόθηκε με την άνοδο της ακροδεξιάς.
0: Ο κύριος
1: Τσίπρας είπε ότι δεν πρέπει να δίνουμε την αίσθηση στον πολίτη ότι όλοι είναι το ίδιο. Πρέπει να υπάρχουν, λέει, δύο διακριτοί πόλοι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό επίσης έχει δώσει πάρα πολλούς τίτλους, έχω να σου πω, Αλέξανδρε.
0: Mm-hmm. Για πες.
1: Μίλησε για παράδειγμα για τις υποκλοπές. Και είπε, εξέφρασε τη συμπαράσταση και ευχές για ταχύ ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό.
0: Όπως είχε πει ο κ. Δημητριάδης.
1: Και καλά ξεπερδέματα στο αφεντικό.
0: Για τη Θεσσαλονίκη είπε τίποτα.
1: Βεβαίως έχει ερωτηθεί και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες,
1: Μαρία. Για το μετρό ειδικά. Πριν από λίγο έγινε αυτή η ερώτηση, μάλιστα προς το τελείωμα. Είπε ότι παρέδωσε το 80% του έργου ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 30% που το παρέλαβε το πήγε στο 80%.
0: Ναι.
1: Το 2019 είχαν ολοκληρωθεί οι σταθμοί, έμενε ένα 20% που είχε σχεδιάσει να παραδώσει μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς να μεταφερθούν τα αρχεία της Βενιζέλου. Και ο Πρωθυπουργός παρέδωσε, μάλλον η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση παρέδωσε το έργο

0: Εξαιρετικό θα είχε μπροστά. Δεν είχε κανένα νόημα. Κανένα νόημα.
1: Εν πάση περιπτώσει, απάντησε και σε αυτό. Είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπεις, ό,τι αφορά το θέμα με το Ισραήλ.
0: Α, για πες, για πες.
1: Ερωτήθηκε για το Ισραήλ. Είπε ότι, επειδή ακριβώς αυτός είχε ξεκινήσει μια συνεργασία με τη χώρα, και είπε ότι όταν το είχε κάνει αυτό δεν ήταν ένα γενοκτονικό κράτος. Ναι. Ασφαλώς, όπως είπε, αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες συμμαχίες, όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με άλλες χώρες, στο πλαίσιο τριμερών συνεργασιών, όπως και με την Κύπρο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο, και όταν ειδικά ερωτήθηκε αν θα ενεργοποιούσε ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, είπε ότι η Ελλάδα σέβεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο είναι σε ισχύ αυτό το ένταλμα, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όχι δηλαδή από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα,
1: ενεργοποιείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτόματα.
0: Έτσι. Γιατί αν υπάρχει σεβασμός και υπάρχει Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
1: Αλλιώς
0: δεν έχει νόημα.
1: Με αφορμή αυτό απάντησε και για τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή, ότι αν πάψουμε να σεβόμαστε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου,
0: έτσι,
1: δηλαδή εξαιρεθεί το Ισραήλ από αυτό το ζήτημα, τότε αυτό θα στραφεί εναντίον μας, γιατί ακριβώς σε αυτό πατάμε, για να πατάμε και στην Τουρκία κάθε φορά.
0: Okay. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ή το παίρνεις όλο ή δεν το παίρνεις καθόλου και λειτουργείς όπως η Τουρκία, η οποία πουλάει τρέλα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η όλη διαδικασία. Μαρία Τσακίρη, πληρέστατο το ρεπορτάζ.
1: Καλύτερο
0: δεν μπορούσε να γίνει.
1: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι συνεχίζεται, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου στις 5.
0: Το πήρε τρίωρο, τετράωρο, θα το κάνει
2: ακριβώς
0: μέχρι το βράδυ.
2: Θα πω ότι ξεπεράσει τη συνέντευξη του Παπανδρέου.
0: Δεν λες, Μαρία Τσακίρη, να περάσει από τον 102 από εδώ, να το φιλοξενήσουμε.
1: Λοιπόν, θα το μεταφέρω.
0: Σε παρακαλώ, μετέφε. Ελένη Ατρού, Δημήτρη Ντόζη, είμαστε πανέτοιμοι. Να του κάνουμε ένα debate.
1: Η επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης θα γίνει αύριο του κυρίου Κίτρα,
0: μισό λεπτό.
1: Γιατί τώρα έχει περάσει και η ώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μαρία, ένα τελευταίο υστερόγραφο.
1: Ναι.
0: Ερωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας, επειδή το είχε κάνει αυτό το 23, θα προτείνει debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμη όχι.
0: Ακόμη όχι.
1: Σε αυτό ακόμη δεν μπορεί να απαντάει αυτή την ώρα σε αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια, είπε ότι ακόμα τέλος πάντων δεν τα έχουμε οριστικοποιήσει. Ρωτήθηκε για παλιούς συντρόφους, βουλευτές που παραιτήθηκαν ή μένουν ανεκτάριστοι.
0: Τα φθαρμένα υλικά. Τα φθαρμένα
1: υλικά. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες και σε όλους.
0: Καλά, ναι.
1: Αλλά δεν θα δεχτούμε μέλη που είναι βουλευτές με άλλα κόμματα. Κάνουμε μια προσπάθεια, ξεκινάμε με φιλοδοξία. Θα αποφασίσουμε τα ψηφοδέλτια όταν έρθει η ώρα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Μαρία, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγε,
1: καλή
0: Ελένη.
1: Συνέχεια, συνάδελφοι.
2: Καλή συνέχεια,
0: Μαρία. Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι
2: εγώ
0: καλά.
2: Εγώ, η ώρα μιλάτε και σας παρακολουθώ και ενημερώνομαι για τις εξελίξεις.
0: Σε
2: εξελίξεις
0: πολύ,
2: που έχουν κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι υπέστη ανακοπή, ο 54χρονος τραγουδιστής, ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν σε κλινική στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τα νεότερα, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα. Όταν πήγε στην κλινική, είχε κάνει από χθες ένα πρώτο ραντεβού, προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα προγραμματισμένη θεραπεία, λόγω των πολλαπλών επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε μπροστά του ο τραγουδιστής. Όταν μπήκε ο φλεβοκαθετήρας, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος, υπέστη ανακοπή, τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για το περιστατικό, και την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη κλινική δηλώνει ότι εξειδικεύεται στην ιατρική επιστήμη και στις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, είναι ένα ερώτημα το
0: διαβάζω,
2: οποίο θα δει στο μικροσκόπιο των αρχών.
0: Επίσης, ότι έχει υπάρξει ανακοίνωση από το νοσοκομείο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό διάβασες τώρα.
2: Ναι.
0: Αυτή η ανακοίνωση.
2: Η ανακοίνωση, όχι, δεν διάβασα την ανακοίνωση.
0: Ναι, το νοσοκομείο
2: αλλά
0: εξέδωσε.
2: Δεν κάτι διαφορετικό από αυτά που ήδη ξέρουμε.
0: Επίσημη ανακοίνωση για το θάνατο του κύριου Μαζονάκη, δίνοντας τις ακριβείς ώρες της διακομιδής του.
2: Αυτά που μας είπε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ.
0: Ναι,
2: μας
0: τα είπε όλα.
2: Δεν είναι κοντά μας, είναι κοντά μας όμως τα τραγούδια του.
0: Έτσι.
2: Που θα συνεχίσουμε να τα
0: τραγουδάμε. Κρίμα.
2: Εγώ θα πω, επειδή διάφορες επεμβάσεις, θετικής ή οτιδήποτε τέτοιο κάνουν πάρα πολλοί κόσμος, να προσέχουμε που πηγαίνουμε, να τσεκάρουμε ότι είναι πιστοποιημένοι, εξειδικευμένοι. Μην πηγαίνουμε τυχαία οπουδήποτε, μπορεί να μην ισχύει κάτι από αυτό, να ήξερε που πηγαίνει. Είναι μια αφορμή όμως για να το ψάξουμε εμείς καλύτερα, να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια.
0: Και το γνώρισα καλύτερα, και όπως και πολλοί εκατομμύρια Έλληνες, από την μουσική εκπομπή με άλλους τρεις συναδέλφους του, που αξιολογούσε νέους καλλιτέχνες, τραγουδούσε μαζί τους, τους έδινε βήμα.
2: Εξαιρετικά εφήσε,
0: τους έδινε βήμα, τους έδινε εθάρρυνση να βγουν μπροστά, να γίνουν και αυτοί και θα κάνουν μαζί συναυλία κλπ. Και ήταν μια πολύ όμορφη, έτσι, ανθρώπινη παρουσία.
2: Θα μας λείψει, αλλά διεθνή.

0: Είσαι έκθεση Θεσσαλονίκη,
1: μόλις 54 ετών. Μόλις.
0: Λοιπόν, απόψε. Αύριο στις... Απόψε νομίζω έχουμε την Ελεονόρα, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Ποια είναι η Ελεονόρα?
0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, να μην δούμε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι συναυλίες θα έχουμε
1: πες,
0: Ζουγανέλη, απόψε.
1: Ελεονόρα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το τελευταίο
0: θα στο έχω για έκπληξη και στους ακροατές μας.
1: Για αύριο.
0: Τι θέλεις τώρα να τα πούμε όλα, δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: κατανόηση
1: κοίταξε,
0: μεγάλη έχει.
1: Μισό λεπτό. Το τελευταίο θέμα είναι με φαγητό. Ακούτε, κυρία
0: Τούση.
1: Τώρα,
0: μην μαρτυράς, γιατί είσαι μαρτυριάρης.
1: Λοιπόν,
0: δεν θέλω
1: όχι, λέω με φαγητό, δεν είπα κάτι
0: παρόμοιο. Λοιπόν, Τετάρτη δεν έχουμε σήμερα. 9 λοιπόν, δεν έχει ο μήνας.
1: Θα του πει να μην πει για το φαγητό, να μας φέρει φαγητό να του πει.
0: Και σου έχω εκπληξή, θα πάθεις η Ελώρια και μετά θα σε πάρω όλα πλατζέτα. Θα σε πάω να φάμε.
1: Όχι, δεν έχει τέτοια.
0: Και ας κάνω διατροφή. Δεν
1: εδώ, όπως είπαμε, ο κοιμάς κόπτεται παρουσία
0: τι
1: του πελάτου.
0: Τι θες να πεις, να μας το φέρει εδώ.
1: Γιατί να μας το φέρει εδώ.
0: Τι γίνεται, έχει εξοπλισμό εκεί. Πρέπει να πάμε. Θα στηθούμε βέβαια λίγο στην ουρά, μπορεί
1: δηλαδή,
0: να παρακάμψουμε
1: delivery
0: λίγο,
1: δεν
0: να
1: κάνει.
0: Μέσω. Όχι, όχι.
1: Delivery δεν κάνει.
0: Όχι, εκτός αν θες να πάμε στα δύο καταστήματα που έχει.
1: Δεν
0: θέλω
1: να πάω σε κανένα κατάστημα. Άμα θέλει
0: σου
1: εδώ
0: είναι. Είναι εναλλακτικές και τις απορρίπτεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι καλεσμένος μας.
0: Και όταν επισκέπτεσαι,
1: Ελένη Ιατρού, έναν που σε έχει καλέσει, δεν πας με άδεια χέρια. Έρχεσαι και φέρνεις και το κάτι
0: το
1: σου.
0: Το πες σου.
1: Μα έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Αλέξανδρε,
1: Κακαρίκο, έχω δίκιο.
0: Τελειώνοντας από εδώ,
1: αγόρι
0: θα σας
1: μαζί.
0: Πάρω όλα τα γόρια
1: Κοσμόγλου,
0: μου μαζί.
1: Κοσμόγλου, η αυτή ο εξεχόντης.
0: Ακούστε λίγο, να δείτε, η ώρα είναι 8. Στις 9.30 έχουμε έλλη κοκκίνου και ανδρομάχη.
1: Ναι.
0: Αύριο Πέμπτη για να κάνετε πρόγραμμα έχουμε Ελεονόρα Ζουγανέλη,
1: το
0: Παρασκευή
1: Αγκύλας
0: και Κυριακή Κυρί, Ρία Ελληνίδου. Κάντε
1: Ελληνίδου.
0: Το πρόγραμμά σας, δεν θα μου λέτε όχι. Φαγητό και μετά χορό και τραγούδι.
1: Εγώ δεν ξέρω, είχες ένα θέμα εδώ. Δεν λέω το όνομα του ανθρώπου, δεν τον εκθέτω. Λέει Ιαπωνέζικο φαγητό. Λοιπόν, θα τον φέρεις εδώ. Λοιπόν, ας φέρει και κάτι τι ζάμινα. Εδώ έχει τόσο κόσμο που εργάζεται, δουλεύει.
0: Κινηδρώτα
1: για την ενημέρωση του κόσμου.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας 6 με 8 στον 102 FM. Τα λέμε και αύριο, ραντεβού στις 6.
1: Λοιπόν, η αυτού εξοχώτης, η αρχόντισσα Ελένη Ιατρού, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, όλο αυτό το πράγμα που παρακολουθήσατε σήμερα, 6 με 8, ήταν δική της έμπνευση,
0: ήταν
1: δική της συγκρότηση, δική της, λέω, συγκρότηση, δική της δομή, δική της έμπνευση, γιατί είπε και ο αρχηγός, ο Δημήτρης Οντόζης, και λέει να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Να δώσουμε έμφαση στη ΔΕΘ. Αφήστε τα βαριά πολιτικά. Α, να πούμε επίσης ότι αύριο 6 ώρα θα είναι εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως, να το πούμε το προανάγγελμα.
1: Ναι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι εδώ αύριο στις 6 το απόγευμα. Στις 12 θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Να ευχαριστήσουμε προσπαθούμε... τους τεχνικούς μας, Νίκο Κακαρίκο
1: Νίκος
0: και...
1: Κακαρίκος, είπαμε αυτό εξωγό της κυρίου Κοσμόγλου. Αυτό έτσι προσφωνείται.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Όλα τα
0: υπόλοιπα
1: δεν είναι. Σταμάτα αρκεσί, όχι και όχι.
0: Και να κλείσουμε με ένα τραγουδί και πάλι από τον Γιώργο Μαζονάκη, το δικό μας αντίο. Ραντεβού πάλι αύριο στις 6.
1: Ναι, πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κηρύσσοντας σήμερα στο Παρίσι την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάστημα, ξεκίνησε την παρέμβασή του, καλώντας πρώτο στο βήμα μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ήταν παρόντες τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριανό Γολέμη. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα, όπως είπε, διαθέτουμε 18 δορυφόρου σε τροχιά. Αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Φέρνουμε πίσω στη χώρα μας νέους Έλληνες με εμπειρία στον τομέα του διαστήματος. Σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι που ανακοινώνουμε ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα σταλεί στο διάστημα στο πλαίσιο της αποστολής της ΒΑΣΤ. Την ανάγκη για περισσότερη τυποποίηση, μεγαλύτερη υπεραξία, αποτελεσματικότερη προστασία στις διεθνείς αγορές και απόλυτη αξιοπιστία σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας των ελληνικών προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 προϊόντα POP και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και την διεθνή προβολή τους. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, στοχεύοντας εταιρείες και δίκτυα που σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνη σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται 36 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων 3 οργανισμοί από την Τουρκία, καθώς και επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε έναν τρομοκρατικό στρατό να εγκατασταθεί στα σύνορά του. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, φτάνοντας στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού είχε αγγίξει τα 80,9 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023. Επιστροφή στα δικά μας, σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η 21 ετών κοπέλα, μία από τις 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΑΣΤ σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με το ένα από τα λεωφορεία να καταλήγει σε στάση όπου βρίσκονταν οι τραυματίες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη γυναίκα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία. Το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιώτα. Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ τα αίτια και ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε βρίσκονται υπό διερεύνηση. Οι αρχές στη Μόσχα επέβαλαν καραντίνα σήμερα, καθώς βοηθοί σε πολλές πόλεις και χωριά σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων γύρω από την πρωτεύουσα ασθένησαν με οζόδη δερματίτιδα των βοηθών. Πρόκειται για μια υιογενής λίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από έντομα και προσβάλλει τα βοηθή. Προκαλεί πυρετό και πόδινα εξογκώματα στο δέρμα, εξασθενεί τα ζώα και μειώνει την παραγωγή γάλακτος. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος υπέκυψε σήμερα στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. 958 της ΕΡΤ3.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Στις 9 του 2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς φυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40. Με αυτές τις δύο παραγράφους η διοίκηση του νοσοκομείου Ελπής ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες το θάνατο ενός από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές των τελευταίων ετών, του Γιώργου Μαζωνάκη. Και λέω γιατί εδώ και λίγη ώρα έχει πλημμυρίσει όλο το διαδίκτυο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη με τους χρήστες σε social media να τον αποχαιρετούν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Τα κεφάλια μέσα. Επιστρέψαμε, θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 10 εδώ στον 102, μετά από την δίωρη εκπομπή μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας.

Να υπενθυμίσουμε σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε διακοπή στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα κατευθύνουν τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, καθώς θα υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες για το flyover. Και να σας πούμε ότι σας περιμένουμε στην παρέα μας στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της και μας καλωσορίζει στις επάλξεις, αλλά και στη Στέλλα, η οποία έχει φθινοπορεινή διάθεση με καλοκαιρινές θερμοκρασίες βέβαια, και εύχεται καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και στις μαθήτριες. Μην ξεχνάτε, Σεπτέμβριος, τα κεφάλια μέσα, πώς λένε, καλό από καλό καιρό, η κόντρα χειμωνάκηδες με καλοκαιράκηδες, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, έχουμε ΔΕΘ και σχολεία, οπότε αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλια μέσα, κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, όπως αλλιώς θέλετε πέστε το, έτσι κι αλλιώς ο θυμόσοφος ελληνικός λαός έχει χίλιες και μία παροιμίες προκειμένου να αποτυπώσει αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ξανά επιστροφή στη ρουτίνα του φθινοπόρου και του χειμώνα.

0: Είχαμε ένα ατύχημα, όπως μάθατε νωρίτερα σήμερα το πρωί, το μεσημέρι το ατύχημα, το οποίο μας τρόμαξε. Δεν είναι και συνηθισμένο να έχουμε σύγκρουση δύο λεωφορείων σε στάση, παρασέροντας μάλιστα και δύο από τους επιβάτες που βρίσκονταν εκεί. Πάμε Τίμο Φακαλή, που από την πρώτη στιγμή έφτασε στο σημείο εκεί στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Τίμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε εδώ στη Νεάπολη, όπου πραγματικά εδώ η περιοχή είναι σοκαρισμένη. Βρισκόμαστε στο σημείο Καν-Καν, στο παλιό νυχτερινό κέντρο, για τους παλαιότερους τα παλιά Δειλινά. Εδώ ο δρόμος της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου χωρίζει δύο δήμους. Το Δήμο Παύλου Μελά και το Δήμο Νεάπολης Σικιών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, 12:55 για την ακρίβεια, όταν σταμάτησε το 57 το λεωφορείο για να αποβιβάσει και να επιβάσει κόσμο στη στάση εκεί Καν-Καν, και ακριβώς πίσω ερχόταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το 28, αυτό που εξυπηρετεί το κομμάτι Νεάπολης Οικειών μέχρι και την πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το πίσω λεωφορείο ο οδηγός για κάποιο αδιευθύνηστο μέχρι στιγμής λόγο δεν κατάφερε να το κινητοποιήσει, έχασε τον έλεγχο του αστικού, το οποίο σφήνωσε ανάμεσα στην στάση του λεωφορείου και στο προπορευόμενο αστικό, με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο επιβάτες που περίμεναν για να επιβιβαστούν στο αστικό και άλλους δύο οι οποίοι ήταν πάνω στο αστικό και από τη σύγκρουση έπεσαν κάτω. Τώρα είναι σε κρίσιμη κατάσταση οι 21χρονοι. Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο. Οι 21χρονοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το χειρουργείο. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ένα της πόδι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά. Οι υπόλοιποι τρεις επιβάτες είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους. Μάλιστα, οι δύο έχουν πάρει και εξιτήριο και είναι και μια 62χρονη η οποία έχει κάποιες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αλλά είναι καλά στην υγεία της. Εδώ το δύσκολο σημείο είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα, και να πούμε ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Είναι μια κατάσταση 12 ετών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που δεν έχουν καταφέρει οι δύο δήμοι να φτιάξουν πεζοδρόμιο σε μια ακτίνα 800 μέτρων από τη στάση Καν-Καν μέχρι τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων. Ουσιαστικά οι δύο στάσεις είναι πάνω στους δύο δρόμους, γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Πριν λίγο ήρθε εδώ και ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικιών, και αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για τη δημιουργία των πεζοδρομίων και αναμένεται η χρηματοδότηση. Πάντως, στο συγκεκριμένο σημείο είχαμε και τροχαίο δυστύχημα πριν 4 χρόνια, όταν μια κοπέλα έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να διασχίσει το δρόμο. Δεν υπάρχει διάβαση στο σημείο. Είναι ένα δύσκολο σημείο και ουσιαστικά τρόμαξε εδώ όλη η περιοχή της Νεάπολης. Βέβαια, έχουν μάθει και από το παρελθόν ότι έχουν ξαναγίνει εδώ τόσο ατυχήματα όσο και δυστυχήματα στο σημείο, και επιμένουν ότι πρέπει κάτι να γίνει.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας τις εικόνες, χωρίς να είμαι εκεί, τρόμαξα, και είναι ευτύχημα που είχαμε μόνο τραυματίες. Αυτό έχω να πω. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Ανδριανός Γολέμης, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, τόνισε. Αναφορές για έκρηξη κοντά στο λιμάνι Τζάνκ στο Ιράκ. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Εξιτήριο για 2 από τις 4 τραυματίες μετά την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στη Θεσσαλονίκη, με σοβαρά τραύματα 21 ετών τραυματίας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Έρευνες της ασφάλειας Αττικής στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λίγο μετά τις 8 αστυνομικοί έφτασαν και στο σπίτι του όπου διεξάγουν έρευνες. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκη σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με αστική συγκοινωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ακούσατε πριν από λίγο από την Ειρήνη Γκέλη για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, και ακούσατε τι είπε. Αυτό που δεν ακούσατε είναι η αφιέρωση που έκανε στον Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο ξεκίνησε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν στην ομιλία του το προηγούμενο Σάββατο χρησιμοποίησε ένα στίχο του Κώστα Φασουλά από τα δίδυμα Φεγγάρια που τραγούδησαν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Αλέκα Κανελίδου, και ανέφερε όσον αφορά την αντιπολίτευση γενικώς ότι τον απασχολούν οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις της. Μου θυμίζουν μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού που γράφτηκε για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι στους λαοπλάνους. Ο στίχος λοιπόν είναι από το τραγούδι αυτό και λέει: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να σχολιάσει την αποστροφή αυτή της ομιλίας του Πρωθυπουργού και απάντησε και αυτός με μια αφιέρωση. Είπε λοιπόν, μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι που λέει «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια». Το τραγούδισε η Γλυκερία σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μητσάκη. Και επειδή τις επόμενες ημέρες και ιδίως αύριο θα δούμε εντός εισαγωγικών μάχη των πολιτικών αρχηγών στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα σας πούμε σε λίγο ποιοι και πώς θα επισκεφτούν τι, ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτή η αφιέρωση μεταμουσικής.

Και όπως σας είπαμε, πάμε να δούμε ποιοι θα βρίσκονται από πολιτικούς αρχηγούς αύριο στην Θεσσαλονίκη. Όσοι κυκλοφορείτε, έχετε πολλές πιθανότητες να τους δείτε και όχι μόνο μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί αν κυκλοφορήσετε εκεί, είναι 100% βέβαιο ότι όλο και κάποιον θα πετύχετε. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη τύπου, αύριο στις 4 το απόγευμα, με το που θα ανοίξει η Διεθνής Έκθεση και τα περίπτερά της, θα ξεναγηθεί στους χώρους της έκθεσης και θα είναι ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς που θα βρίσκονται εδώ. Στις 7.30 το απόγευμα, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα αναμένεται να επισκεφθεί και αυτός, λίγο πριν την ομιλία του, τους χώρους και τα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 6, πάνω κάτω την ίδια ώρα δηλαδή, θα κάνει βόλτα στα περίπτερα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά της σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 5.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ομιλία της Μαρίας Καριστιανού, Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί την επόμενη τις 11 το πρωί στους χώρους της έκθεσης. Βόλτα στα περίπτερα θα κάνει και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, στις 6. Στις 6 θα έχει πολύ κόσμο στην έκθεση, όπως καταλαβαίνετε, ο οποίος νωρίτερα το πρωί στις 11 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου θα είναι εδώ, αλλά όχι από αύριο στους χώρους της ΔΕΘ, αλλά από μεθαύριο. Αύριο λοιπόν θα έχει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης στις 7.30 το απόγευμα. Το απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτή. Έρχονται όλοι οι αρχηγοί εδώ. Κυριακή, τελευταία μέρα, με πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ από την Παρασκευή.

για να πάμε στο τροχαίο που έγινε νωρίτερα το μεσημέρι με τα δύο λεωφορεία. Υπάρχει ενημέρωση ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η 21 ετών τραυματίας, αυτή που είναι πιο βαριά από όλους. Κράτησε 3,5 ώρες το χειρουργείο, βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική. Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, εξιτήριο πήραν νωρίτερα, μια 50χρονη και μια 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματίες και οι δύο αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Δεν θα έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90 στον αριθμό, αν και η Διεθνής Έκθεση μετρά 100 χρόνια, και αυτό γιατί 10 Διεθνείς Εκθέσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής δεν πραγματοποιήθηκαν μετά την κατοχή, καθώς είχαμε προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Και σε λίγη ώρα στη σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι Έλικο Κίνου και οι Ανδρομάχοι στις 9.30 λοιπόν. Σήμερα οι δύο αυτές θα βρίσκονται στη σκηνή για να σας διασκεδάσουν, και πάντως εκείνο που κλέβει την παράσταση ακόμα και στο ιαπωνικό περίπτερο είναι το φαγητό. Ναι, πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνουν εκεί για να δοκιμάσουν από την Ιαπωνία διάφορες γεύσεις. Υπάρχει καθημερινά ουρά από κόσμο που θέλει να γευτεί ασιατικές γεύσεις και υπάρχουν διάφορες προτάσεις. Λοιπόν, εγώ θα τα πω, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Σάντο, σούσι ξέρω, εντάξει, οκ. Okay. Είναι το street food της ιαπωνικής έμπνευσης. Μότσι, που φέρνουν, λέει, τους επισκέπτες πιο κοντά με το ασιατικό γαστρονομικό σύμπαν. Την ίδια στιγμή στα περίπτερα 2, 3, 4 και 5 υπάρχει θεματική ενότητα γεύσης από Ελλάδα που αναδεικνύει το γαστρονομικό πρώτο της Ελλάδας, ενώ παρουσιάζεται και μια ευρεία γκάμα τροφίμων και ποτών συνθέτοντας ένα πολύχρωμο μπαζάρ. Υπάρχουν και ελληνικά εστιατόρια που δραστηριοποιούνται φτιάχνοντας ιαπωνικές γεύσεις. Είχαμε σερβίρισμα udon noodles με λαχανικά από Ελλάδα, παρασκευασμένα όπως στην Ιαπωνία. Επίσης φουτομάκι, δεν ξέρω τι είναι, με ρωτάτε, αλλά είναι μια με μαρινάδα τσίπουρο, και τεμπούρα μάκι με κουμκουάτ. Δεν ξέρω πόσες από εσάς αυτές είναι άγνωστες λέξεις,

η μαρινάδα και το τσίπουρο τα ξέρουμε. Η ιαπωνική κουζίνα όμως, εμένα προσωπικά, μου είναι άγνωστη. Επίσης έχουμε γλυκά made in Japan ή μάλλον ελληνικά, αλλά με την τεχνογνωσία της Ιαπωνίας. Γνωστό ιστορικό ζαχαροπλαστείο λοιπόν λάνσαρε το νέο γλύκισμα Μαρεγκόν, μια ειδικά εμπνευσμένη συλλογή από την τιμούμενη χώρα. Μαρεγκόν Χοχίτα, Μαρεγκόν Μάτσα και Μαρεγκόν Γιούζου. Να πάτε να τα δοκιμάσετε. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια είναι μια πραγματική γιορτή για την πόλη. Δεν έχει καμία σχέση με πριν από λίγα χρόνια, όταν είχε λίγο ο θεσμός πέσει. Τα τελευταία χρόνια έχει απογειωθεί και γίνεται πραγματικά χαμός. Είναι απόλαυση να κάνεις βόλτες μέσα στους χώρους της.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς ανέφερε ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στις νότιες περιοχές της πόλης Τζάνσκ του Ιράν, η οποία προήλθε από τη θάλασσα. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή ή την αιτία της έκρηξης. Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας παρέπεμψε για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, επειδή δεν τήρησε τις υποσχέσεις του σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μια ενέργεια που έχει ως στόχο να αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη, όπως ανέφεραν διπλωμάτες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευρύνει τις κυρώσεις σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν, στοχεύοντας εταιρείες και δίκτυα που σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Οικονομικών διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνης σε αεροσκάφη, ανταλλακτικά και ευαίσθητη αεροπορική τεχνολογία. Στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται 36 πρόσωπα και εταιρείες, μεταξύ των οποίων 3 οργανισμοί από την Τουρκία καθώς και επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν. Την ίδια ώρα πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Στη Ρωσία, βιομηχανική εγκατάσταση πήρε φωτιά στο Νόβι Ορέιγκον, μια πόλη παραγωγής φυσικού αερίου στη Βόρεια Ρωσία, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Το πιο σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στην πόλη Σούμι. Στα δικά μας, σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία ύστερα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μία 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπίς, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της ασφάλειας και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών εισέβαλαν στο ιατρείο, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπίς, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Πρόσκληση προς τους ΦΟΣΤΣΑ της χώρας για την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης έργων για επεκτάσεις Χιτά εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ανάγκες υγειονομικής ταφής αποβλήτων μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. Κατά την περσινή σχολική χρονιά, οι δικαιούχοι μαθητές που έλαβαν και αξιοποίησαν δωρεάν προπληρωμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάρτες απεριορίστων διαδρομών ξεπέρασαν τους 3.000 και φέτος υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση περισσότερων από 4.000 καρτών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 102, δεύτερη ώρα του Fade Out. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Ευτυχία που λέει επιτέλους επιστρέψατε, άντε με το καλό. Και στην Ιωάννα, καλή αρχή και πάλι, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Φυσικά, αφού είπαμε για τα της ΔΕΘ, τους πολιτικούς αρχηγούς, το τροχαίο που έγινε σήμερα το μεσημέρι, θα πάμε σε Αντώνη Ρέμο και κυρίως στις αντιδράσεις που προκάλεσε αυτός ο εγκυβωτισμός, θα μπορούσα να πω, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη σκηνή στην οποία θα εμφανιστεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης στην συναυλία που θα δώσει το Σάββατο για τα 30 χρόνια καριέρας. Και ήδη πολλοί ετοιμάζονται να εκδράμουν στη Θεσσαλονίκη για να τον παρακολουθήσουν και ωστόσο αυτή η εντός εισαγωγικών τοποθέτηση της σκηνής μπροστά, μέσα, βάζοντας μέσα και το άγαλμα του Μακεδόνα Στρατιλάτη ξεσήκωσε διαμαρτυρίες, το διαδίκτυο έχει βουήξει. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης χθες έδωσε εξηγήσεις λέγοντας ότι τα σχέδια από χάρτου ήταν εις γνώση όλων, οπότε πήραμε βάση αυτού άδεια, ίσως βλέποντάς το κάποιοι κανονικά να τρόμαξαν λίγο, αλλά αυτό θα είναι και μάλιστα υποσχέθηκε πως θα προσπαθήσει να προβάλλει το άγαλμα με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει πριν από λίγο και μια ανακοίνωση δικηγορικού γραφείου, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή και λογαριασμό της οικογένειας του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και γράφει στην ανακοίνωση: «Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας για τη χρησιμοποίηση του έργου αυτού με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, διότι μεταξύ άλλων το έργο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό και ως αναπόσπαστο τμήμα για τη διεξαγωγή της συναυλίας αυτής. Επηρεάζεται με τον τρόπο αυτό η θέαση του έργου, επειδή αποκρύπτονται τμήματά του και αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή της καλλιτεχνικής του σύνθεσης. Δηλώνουμε ότι έχουμε ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες και επιφυλασσόμεθα για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας». Οπότε, όπως φαίνεται, θα έχουμε νέο κύκλο αντιδράσεων. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, γίνονται πρόβες και όλα είναι έτοιμα. Εκτός από τον Αντώνη Ρέμο, θα ανέβουν και άλλοι καλλιτέχνες στη σκηνή για να είναι δίπλα του σε αυτή τη γιορτή για τα 30 χρόνια. Μεταξύ των καλλιτεχνών, γιατί καλλιτέχνης ήταν, έστω και του ποδοσφαίρου, θα είναι και ο Ροναλντίνιο, ο οποίος, όπως είπε ο Αντώνης Ρέμος, θα παίξει μαζί του από κρουστά μέχρι και μπάλα.

Καλησπέρα στο Ντάνο που λέει καλώς ήρθατε, ελπίζουμε να περάσατε ωραία. Ωραία περάσαμε, αλλά επιστρέψαμε. Όπως λέγανε και στο στρατό, η άδεια δεν είναι απόλυση. Έτσι λέγαμε. Οπότε βέβαια η απόλυση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλή από τη δουλειά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο άδεια και να πάρεις, όταν επιστρέφεις πάντα λες ότι είναι λίγο. Καλησπέρα και στην Ατάσα που λέει το ότι επιστρέψαμε είναι καλό, αναρωτιέται, για να απαντήσει η ίδια. Εγώ δεν ήθελα πάντως, εγώ πιο πολύ Νατάσα, δεν ήθελα. 693-0078-228, Viber 693-0078-228, έλατε στην παρέα μας, στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ για να το πούμε. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από τις πρώτες πληροφορίες γράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ξεκίνησε ήδη. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός Υγείας καλεί τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζει δε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους χιλιάδες φίλους του καλλιτέχνη. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε εξελίξεις επ' αυτού. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι από ιδιοκτήτης της κλινικής ο γιατρός έχει προσαχθεί, ο γιατρός που διατηρεί το ιατρείο, και καταθέτει από την ασφάλεια, οπότε εντός της ημέρας ενδεχομένως θα έχουμε και εξελίξεις εν αναμονή και της ιατροδικαστικής έκθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί πως έφυγε από τούτο τον κόσμο τόσο ξαφνικά ο δημοφιλής Γιώργος Μαζονάκης.

Λοιπόν, όσοι δεν θέλετε να μείνετε και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έχει κοσμοπλημμύρα λόγω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, μπορείτε να εκδράμετε για να ξεφύγετε και από την ταλαιπωρία για όσους θα κινηθούν στο κέντρο, αλλά και για να ζήσετε κάτι διαφορετικό. Και πού να πάτε? Να πάτε λοιπόν στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, που ετοιμάζεται να υποδεχθεί από την Πέμπτη ως και την Κυριακή μια τετραήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο κρασί, στον τρίγο, στην αμπελουργική παράδοση της περιοχής, να αναδείξει όχι μόνο τα προϊόντα αλλά και τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παράδοση αιών. Την Πέμπτη το βράδυ στις 6 λοιπόν, με 200 χορευτές στα στενά της Μεγάλης Παναγιάς, θα ξεκινήσει αυτή η τετραήμερη γιορτή. Θα υπάρχουν και μωμόγεροι από την Κοζάνη. Στις 7 θα γίνει η επίσημη έναρξη και θα ακολουθήσουν κεράσματα και επίσης μετά γλέντι και χορός. Την Παρασκευή και το Σάββατο από το πρωί θα είναι ανοιχτά τα εινοποιεία της περιοχής, έτσι ώστε να τα επισκεφτείτε. Το δε απόγευμα του Σαββάτου θα υπάρχουν ειδικά εργαστήρια αφιερωμένα στη μνήμη του μοναχού Επιφάνιου, ενώ το πρωί της Κυριακής θα δείτε πώς παρασκευάζονται τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Αν λοιπόν θέλετε να ξεφύγετε από την ταλαιπώρια του Σαββάτου, να μια ωραία εκδρομή προς το γειτονικό νομό, που δεν έχει μόνο παραλίες και καλοκαίρι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντησή του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ενδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος μας είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, είπε. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά, ίδιος και απαράλλακτος ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τρεις τουρκικές εταιρείες στο νέο κύμα κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη και οι τιμές φυσικού αερίου. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη. Έρευνες της ασφάλειας Αθηνών στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οφείλουμε να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Ανασυντασσόμαστε σιγά σιγά, λέει, και εκεί που μνημονεύαμε το Λαβρέντι σήμερα, ο λόγος για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, μας την έκανε και ο Μαζό. Αυτή η 9η Σεπτεμβρίου δεν ξηγέται καθόλου καλά, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας είχε φύγει μια τέτοια μέρα το 2019. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ξηγέται λοιπόν καλά αυτή η 9η Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έφη 693-0078-228 στο Viber. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε. Και επειδή σας λέγαμε για μια εναλλακτική πρόταση όσον αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο για τη Χαλκιδική, μην νομίζετε ότι στη Χαλκιδική είναι όλα ρόδινα, και αυτό γιατί μόλις σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου, με δική του μάλιστα ανακοίνωση, έφερε στο φως νέο περιστατικό ανεξέλεκτης απόρριψης απορριμμάτων δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολύνθου. Ογκώδια αντικείμενα και νέες συσκευασίες φυτοφαρμάκων πετάχτηκαν στο σημείο, το οποίο μάλιστα είχε καθαριστεί από τον Δήμο πρόσφατα. Αγανάκτηση εκφράζει για την επανάληψη του φαινομένου και καλεί τους πολίτες να μην αφήνουν απορρίμματα σε χώρους τέτοιους και μάλιστα σε χώρους που δεν προορίζονται για αυτό το σκοπό. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει κάνει λόγο για εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αυθαιρεσίας στην παραποτάμια περιοχή του Ολύνθιου ποταμού, ακριβώς απέναντι από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου, όπου ασυνείδητοι απέρριψαν ανεξέλεκτα ογκώδη αντικείμενα και επικίνδυνες κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων σε ένα σημείο που είχε καθαριστεί πλήρως από τις υπηρεσίες του Δήμου Πολυγύρου. Μάλιστα θυμίζει ότι πέρσι ο Δήμος είχε διαθέσει 17.000 ευρώ για να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο σημείο. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο. Θα σας πω εγώ ότι συνομιλώντας με μέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης, τα οποία το καλοκαίρι εθελοντικά έκαναν επιδρομές εντός εισαγωγικών σε διάφορες σημεία της Χαλκιδικής, στο πρώτο και στο δεύτερο πόδι, για να καθαρίσουν από παραλίες μέχρι πλατώματα δρόμων όπου σταματούν οι οδηγοί, μου είπαν ότι εκτός από τα χιλιάδες λίτρα σκουπιδιών τα οποία μάζεψαν, εντόπισαν σκουριασμένα σίδερα τα οποία πιθανώς χρησιμοποιούνταν από κάποιους για να κατασκηνώσουν στο ύπαιθρο χωρίς καμία προφύλαξη. Τουαλέτες, λεκάνες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχει ένα μπάνιο ή ένα σπίτι. Και αυτό που τους ανησύχησε περισσότερο είναι οι αυτοσχέδιες χωματερές, καθώς πηγαίνει κάποιος, ρίχνει μια σακούλα σκουπιδιών, περνά ο δεύτερος, θεωρεί ότι εκεί ενδεχομένως να περάσει το φορτηγό του Δήμου και να τα μαζέψει, ρίχνει, περνά ο τρίτος, ρίχνει σε μια τέτοια αυτοσχέδια χωματερή. Εντόπισαν μέχρι και κενές φιάλες υγρά αερίου, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι έψιναν εκεί μέσα σε ένα χώρο που είναι προστατευόμενο περιβάλλον, και όλοι ξέρουμε ότι ειδικά το καλοκαίρι στη Χαλκιδική μισή σπίθα αρκεί. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Δεν μας έφταναν όλο το καλοκαίρι ανακοινώσεις της αστυνομίας για τις τηλεφωνικές απάτες και ανακοινώσεις που υφιστούσαν την προσοχή έτσι ώστε να μην πέσουμε θύματα τέτοιου είδους απαταιώνων. Έχουμε τώρα να ανησυχούμε και για άλλα και μάλιστα στα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Λοιπόν, ένας ιερέας, ο ανιψιός του και ένας αστυνομικός καταδικάστηκαν μεταξύ άλλων σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, τι έκαναν? Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν πρόσβαση στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web, αγόραζαν ψηφιακά αρχεία που περιείχαν διαπιστευτήρια πρόσβασης, password, username, προσωπικά δεδομένα και άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών που αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες. Και μετά, με τη χρήση τεχνικών όπως εκτροπή τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τα τηλέφωνα των ανυποψίαστων θυμάτων σε επιχειρησιακά τους τηλέφωνα, έπαιρναν και επιπρόσθετα στοιχεία και έτσι κατάφεραν να παρακάμπτουν δικλείδες ασφαλείας, αποκτώντας πρόσβαση σε υπηρεσίες web banking και τραπεζικούς λογαριασμούς. Τι έκαναν με την πρόσβαση αυτή? Είτε αγόραζαν οι ηλεκτρονικές συσκευές, είτε εξέδιδαν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, τις οποίες αγόραζαν στη συνέχεια αντικείμενα, τα οποία είτε πουλούσαν είτε κρατούσαν. Είχαν φτάσει δε σε σημείο να αναζητούν ανθρώπους που ενδιαφέρονται να τους πληρώσουν οι ίδιοι βεβαιωμένες οφειλές σε διάφορους δημόσιους φορείς, αποκομίζοντας κέρδος, χωρίς τα θύματα να έχουν καμία σχέση, καμία εμπλοκή και καμιά ιδέα. Πότε βλέπετε, ακόμα και να μην υπάρχει εμπλοκή, οφείλετε να έχετε τα μάτια σας 14, ακόμα και ένας εύκολος κωδικός μπορεί να κάνει τον δράστη να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματά σας.

νύχτα εκείνη που η Ρώμη κι εγώ ήτανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.

Λοιπόν, και να πούμε ότι πριν από λίγο υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Bild για την κατάσταση του Καρέτσα. Κάποιος τα μάτια στα παιδιά μας εκεί στο Dortmund, γιατί είχαμε την πρώτη συμμετοχή και των δύο που κάνανε παπάδες και στη συνέχεια τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και την προχθεσινή κατάρρευση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας του μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε και την κατάρρευση του στον αγώνα της Dortmund με τη Villarreal. Η βέλγικη HNL ανέφερε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι η κατάρρευση σχετίζεται με την αφυδάδωση. Όμως η Bild έχει άλλο ρεπορτάζ. Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, ο 18χρονος πέρασε τη νύχτα της Τρίτης στο νοσοκομείο για να κάνει ενδελεχείς εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων όμως δεν έχουν γίνει γνωστά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αισιοδοξία πως δεν είναι κάποιος σοβαρός λόγος που τον οδήγησε στην κατάρρευση. Το σενάριο της αφυδάτησης η Bild επικαλείται τα λόγια του αθλητικού διευθυντή των Βεστφαλών ότι δεν είναι από αυτό. Για την ώρα η Dortmund έχει δηλώσει μόνο τα εξής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Villarreal λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό. Είναι καλά δεδομένων των συνθήκων. Κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η ανακοίνωση αυτή λίγες ώρες μετά την κατάρρευσή του. Ελπίζουμε και οι δύο να είναι απόλυτα καλά και οι δύο να γυρίσουν γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους.

Κάπου εδώ το fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής.

Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε, ενώ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ηγηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ ο άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλτ παραλίγο να χτυπηθεί από ντρόουν ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία. Την Τρίτη ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σούμι. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική η 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση, με ράματα στο κεφάλι, νοσηλεύεται μια 62χρονη γυναίκα, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Ραχδαίες είναι οι εξελίξεις για τη διερεύνηση των συνθήκων του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός της κλινικής, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο Ελπής, βρίσκεται αυτή την ώρα στα γραφεία της Ασφάλειας Αττικής και καταθέτει. Νωρίτερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας εισέβαλαν στο ιατρείο του, στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής, ενώ έρευνες διεξάγουν και στο σπίτι του. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ένας άνδρας 62 ετών καταδικασμένος σε συνολική κάθριξη 120 ετών και χρηματική ποινή 2,3 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθη χθες στον Προμαχώνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκε από άνδρες του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θράκης για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Κλειστή από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Αύριο σε περιοχές Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Από τη μία να υποδεχτούμε τον Παναγιώτο Μανή που επέστρεψε στη θέση του, 8 με 10 κάθε μέρα fade out, να μπαίνετε να τον ακούτε, και από την άλλη αποχαιρετούμε με τον τρόπο μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Τετάρτη λοιπόν, 9 Σεπτεμβρίου, μια Τετάρτη που έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις, από τη μία το λεωφορείο που έπεσε σε στάση στη Νεάπολη και από την άλλη ο ξαφνικός χαμός του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, σοκ πραγματικό. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με ένα από τα εκατοντάδες τραγούδια που είπε στην πλούσια καριέρα του. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και παρέα σήμερα έχω τον Βαγγέλη Καπετάνου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Δάφνη, είμαστε εδώ για σένα πριν από σένα. Η Δάφνη μας έστειλε μήνυμα και μας λέει: πληγωμένη δεν είμαι, αλλά αφιέρωσε μου ένα μαζό που πολύ λυπήθηκα που έφυγε. Άκουσες δύο, τώρα είσαι στα χέρια και τη διάθεση του Βαγγέλη. Αν θα ψάξεις να βρει κάποιο άλλο, τον βλέπω, έχει τη διάθεση. Πιο πολύ με στεναχωρεί, μάλλον εξίσου με στεναχωρεί με την είδηση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Όχι τόσο από σχόλια που είδα στα social media. Το πληκτρολόγιο σου δίνει πάρα πολύ εύκολα την άνεση να λες διάφορα. Αλλά ποιος σας έδωσε το. Ποιος έδωσε σε αυτούς που τα γράψανε το δικαίωμα να στυλιτεύουν τη μνήμη ενός νεκρού με διάφορα σχόλια κακεντρεχή για ναρκωτικά και για διάφορα άλλα. Άγιος δεν είναι κανένας, από όσο ξέρω. Αν αισθάνεστε άγιοι, μάλλον δεν είναι συμπεριφορά Αγίου αυτά. Καλό θα είναι να περιμένετε να μάθετε όσες πληροφορίες θα βγουν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και να μην σχολιάζετε πρόχειρα στα social media. Πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε. Ήταν 5:40. Όταν έφτασε η είδηση ότι το απόγευμα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι στις 4:21 έγινε μια κλήση από μια ιδιωτική κλινική αισθητικών παρεμβάσεων προς το ΕΚΑΒ. Εκεί ζητήσαν ένα στενοφόρο γιατί ένας ασθενής που βρισκόταν σε αυτή την κλινική υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Αυτός ο ασθενής ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα ο διασώστης, μέσα σε 7 λεπτά. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Αμέσως έφτασε και το ασθενοφόρο, λίγο μετά τις 4:42, από ό,τι βλέπουμε. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη με κάρπα. Ωστόσο, η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη και διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του στις 5:40. Αυτό που λένε προς το παρόν είναι κάποια επιπλοκή που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης καθώς είναι σε αυτή την κλινική αισθητικών παρεμβάσεων. Έχει κάνει παρέμβαση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση η συγκεκριμένη κλινική και έχει ζητήσει να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ας περιμένουμε να περάσει ο χρόνος, όλα τα στοιχεία, εφόσον έχει πέσει τόσο φως πάνω τους, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτή την υπόθεση, θα μάθουμε και το τι έχει συμβεί 100%. 54 ετών, μόλις. Τράβηξε και πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, μια διαμάχη με την οικογένειά του για τα χρήματα από την καριέρα του, ο εγκλεισμός του στο δρομοκαΐκιο, η μάχη που έδινε με τους προσωπικούς του δαίμονες, και η τραγική αυτή κατάληξη που πραγματικά σόκαρε όλο τον κόσμο. Εγώ δούλευα, είχα ροή ειδήσεων και αρνιόμουν να περάσω την είδηση γιατί πίστευα ότι ήταν ψέματα ή προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν ψέματα. Όμως δεν ήταν. Καλό ταξίδι στο φως.

Θα στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο που μας ακούει από το αυτοκίνητό του. Μας έστειλε και μια φωτογραφία για τα αποδεικτικά στοιχεία. Σε πιστεύουμε, Νίκο. Ελπίζουμε να μην είσαι κάπου που να έχει μποτιλιάρισμα και να φτάσεις γρήγορα σπίτι σου, γιατί γνωρίζω ότι είσαι από δουλειά. Είσαι εργασιομανής. Από τη μία λοιπόν είχαμε το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και από την άλλη ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί και οι κακές ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη συνεχίστηκαν με ένα λεωφορείο στην Νεάπολη που έπεσε πάνω σε μια στάση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες ηλικίας 17, 50, 62 και σοβαρότερα από όλους μια 29χρονη η οποία έχει τραύματα τόσο στο κεφάλι όσο και στη λεκάνη και την παρακολουθούν οι χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, αγκιοχειρούργοι, θα χειρουργηθεί η κοπέλα. Οι άλλες τρεις γυναίκες έχουν και αυτές μικροτραύματα, παραμένουν στη χειρουργική κλινική για παρακολούθηση προληπτικά, δεν χρήζουν χειρουργείου. Σοκαριστικές οι εικόνες, αν δείτε, το βαρύ όχημα έπεσε με αρκετή φόρα πάνω στη στάση. Σοκαριστικές θα έλεγα οι εικόνες. Έφτασαν απευθείας και η πυροσβεστική και η τροχιά αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ στο σημείο. Προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Αρκετός κόσμος ήταν εκεί. Πάγωσαν όλοι από την πορεία του λεωφορείου. Έχει και μια ανακοίνωση από τον ΟΑΣΤ για να σας τη διαβάσω. Ο ΟΑΣΤ λοιπόν εξέδωσε μια ανακοίνωση για το τροχαίο ατύχημα. Η ανακοίνωση αναφέρει: ο ΟΑΣΤ ενημερώνει ότι σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, στις 1:05 το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ενός λεωφορείου του οργανισμού. Σύγχρονο μοντέλο, γιατί πολλά ακούστηκαν στην αρχή ότι ήταν χαλασμένο το λεωφορείο κτλ. Του 2024 ήταν το μοντέλο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 συμπολιτών μας. Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, για όσους ξέρουν. Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ενώ το όχημα του ΟΑΣΤ κατέληξε στη στάση. Απόλυτα προτεραιότητα της διοίκησης του οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση υγείας των τραυματιών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, καθώς και στις οικογένειές τους και τους ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρηση. Είναι φυσικά σε διαρκή επικοινωνία με το νοσοκομείο και τις αρχές, αλλά και τις οικογένειες, φαντάζομαι, των τραυματιών. Και η δικιά μας η σκέψη είναι μαζί τους. Τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και να μην τους ξανασυμβεί τίποτα στο μέλλον.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Μανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Κολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές, η κυβέρνηση δήλωσε. Το περιβόητο rebranding είναι από τα απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιες και παράλλακτος, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον κύριο Τσίπρα. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη και οι τιμές του φυσικού αερίου. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη το μεσημέρι. Έρευνες της ασφάλειας Αττικής στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οφείλουμε να ελέγξουμε τις συνθήκες του περιστατικού. Η υποτιθέμενη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 5 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε σε ferry boat. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι προσήχθη στην ελληνική αστυνομία ο γιατρός της κλινικής όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Με αφορμή το μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα που ζητάει ένα τραγούδι από το Μαχαιρίτσα και που θα ψάξει ο Βαγγέλης να βρει, συγκεκριμένα θέλει το Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα. Θα το βρει ο Βαγγέλης, του έχουμε εμπιστοσύνη. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 2019 έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής και συνθέτης της ελληνικής ροκ και έντεχνης σκηνής, τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Τερμίτες για τους παλαιότερους, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το 1989 ξεκίνησε την προσωπική του πορεία. Η μεγάλη καταξίωση ήρθε το 1991 με τον δίσκο Διδημότυχο Blues, του οποίου το ομώνυμο τραγούδι σε ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα έγινε σήμα κατά τεθέν της καριέρας του. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή έτυχε να το γνωρίσω προσωπικά σε μια συναυλία που. Θα τραγουδούσε, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και χαιρέτησε έναν έναν όλα τα παιδιά του προσωπικού με προσωπική χειραψία. Δεν το έχω δει ποτέ από κανέναν άλλον καλλιτέχνη και γι' αυτό έχει κέρδισε μάλλον το σεβασμό μου. Καταρχήν γιορτάζει σήμερα ο Ιωακήμ. Χρόνια σας πολλά. Όποιον Ιωακήμ ξέρετε, να τον πάρετε τηλέφωνο να το ευχηθείτε. Το 1828 ήρθε στη ζωή ο Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας, μία από τις σπουδαιότερες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα μνημειώδη μυθιστορήματά του, όπως το Πόλεμος και η Ειρήνη και η Άννα Καρένινα, έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. 66 ετών γίνεται σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός Hugh Grant, κάτοχος χρυσής σφαίρας για την ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Μεγάλωσε και ο Hugh Grant, δεν του φαίνεται, αλλά μεγάλωσε. Το 1901 πέθανε ο Γάλλος ζωγράφος και λιθογράφος ο Τουλούζ Λοτρέκ, θεωρείται ο πατέρας της αφίσας. Το 1971 κυκλοφορεί το solo album του John Lennon Imagine και γίνεται αμέσως νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία και Αυστραλία. Το 2022 το FBI δίνει στη δημοσιότητα 270 σελίδες από τα αρχεία του, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούσε για δεκαετίες την Αρίθα Φράγκλιν. Τι να πω. Και το 2023 η ταινία Poor Things του δικού μας, του εθνικού μας σκηνοθέτη του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Emma Stone κερδίζει το χρυσό Λέοντα. Πάμε να απολαύσουμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

Γεια όσους μας ακούγατε και χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο μετά τις 11, σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας λιποθύμησε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, στο 22ο λεπτό του αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ. Όλοι ανησυχήσαν. Οι πρώτες ενδείξεις έδειξαν ότι έχει πρόβλημα με το κυκλοφορικό του, πρόβλημα με την καρδιά δηλαδή, και όλοι ανησύχησαν. Έφυγε με φορείο από το γήπεδο και αμέσως μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο, που άρχισαν να του κάνουν εξετάσεις. Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα και υπάρχει μια ανακούφιση. Αυτό που είπαν οι γιατροί ήταν ότι ήταν αφυδάτωση. Η αφυδάτωση στους αθλητές, στους επαγγελματίες αθλητές, είναι πολύ υπουλή. Συμβαίνει σε αρκετούς παίχτες και δεν το καταλαβαίνεις εύκολα. Δηλαδή δεν έχεις σημάδια κατευθείαν. Δηλαδή επειδή έχεις την αδρεναλίνη του αγώνα, δεν καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά ο οργανισμός σου στέλνει σήματα ότι παιδιά σβήνω, και γι' αυτό βλέπετε συχνά αρκετούς ποδοσφαιριστές να πέφτουν και να καταραίουν στο γήπεδο. Αφυδάτωση λοιπόν, φυσικά παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις αλλά και για να τον παρακολουθήσουν. Τα χειρότερα λοιπόν τα έχουμε αποφύγει. Θα ξαναγυρίσει ο Καρέτσας και στα γήπεδα και θα τον ξαναπολαύσουμε και του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και να τελειώσει την καριέρα του χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Τον έχουμε ματιάσει τον άνθρωπο και αυτόν και τον Κωνσταντέλια και βλέπετε τι παθαίνουμε.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στην Αθηνά που λέει ότι μας ακούει. Έχει τους λόγους της και μας ακούει η Αθηνά. Και πάμε σε μια υπόθεση. Ο ψεύτης και ο κλέφτης λένε ότι χαίρονται τον πρώτο χρόνο. Μάλλον δεν το ήξεραν αυτό κάποιοι απατεώνες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που κατάφεραν και απέσπασαν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίας των πολιτών μέσω του dark web, του σκοτεινού δικτύου. Στην αρχή κλέβανε προσωπικά δεδομένα από τα κινητά με τους γνωστούς τρόπους που σας έχουμε πει μέσα από αυτή την εκπομπή και μετά αλλιεύαν χρηματικά ποσά από ανυποψίες στους ανθρώπους. Για 2 χρόνια ήταν η δράση τους. 175.000 ευρώ κατάφεραν και έκλεψαν από δεκάδες θύματα. Ποιοι ήταν αυτοί που τα κάνανε? Μπουμπούκια όλοι τους. Ένας ιερέας, ο ανιψιός του ιερέα, ένας αστυνομικός και άλλοι πολλοί. Καταδικάστηκαν... κάθειρξη 11 ετών. Καλή ποινή. 10 ετών ο άλλος. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό που διαβάζω και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση είναι ότι ο ένας ήταν ήδη στη φυλακή και θα ξαναδικαστεί δηλαδή και την καινούργια του υπόθεση γιατί ήταν μέσα για άλλες απάτες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ διαβάζω από ATM κατάφερνε και έπαιρνε χρήματα. Ο άλλος που τον πιάσανε έχει και αυτός ξανακαταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα λείψουν από τη φυλακή, θα μείνουν για αρκετό καιρό εκεί πέρα. Στη δικογραφία λέει εκδίδονταν προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες με τις οποίες προέβαιναν σε αγορές ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες είτε χρησιμοποιούσαν είτε πουλούσαν αποκομίζοντας κέρδος. Ένα άλλο κόλπο που κάναν είναι αποσπούσαν τους κωδικούς από ανθρώπους με τη μορφή διαδικτυακών καταστημάτων, λέγανε δηλαδή ότι πουλούσαν κάτι, παίρνανε τους κωδικούς από την τράπεζα των ανθρώπων και μετά μέσα σε λίγες ώρες αδειάζαν τους λογαριασμούς τους. 175.000 ευρώ η λία τους και τώρα δεν νομίζω ότι μπορούν να τα αξιοποιήσουν μέσα στη φυλακή που θα βρίσκονται.

Τέλος, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό πλήρωσε τις κακές εμφανίσεις της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο το τελευταίο δίμηνο. Νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουιαθαλίλ, Βάσκος και αυτός, ήταν προπονητής της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πάλι σε Ισπανούς τα χέρια της ομάδας του Ολυμπιακού. Ταιριάζει βέβαια η φιλοσοφία της ομάδας, έχει και αρκετούς Ισπανούς παίχτες ο Ολυμπιακός. Καινούργια εποχή λοιπόν. Πετυχημένο εγώ τον κρίνω, τον συγκεκριμένο προπονητή, αλλά φέτος πραγματικά ο Ολυμπιακός δεν βλέπονταν. Ειδήσεις στις 11 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτος. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται πλέον στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από περίπου 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία γυναίκα 62 ετών, ενώ νωρίτερα εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Με ανάρτηση του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρίου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διερευνήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Μία σακούλα μέσα στην οποία υπήρχαν οστά βρέθηκε σε αλσίλιο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, πολίτης βρήκε τη σακούλα και τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Ο πολίτης αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και δεν παρέμεινε στο σημείο, ωστόσο έδωσε αναλυτικές οδηγίες στους αστυνομικούς για το πού ήταν η σακούλα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και περισυνέλεξαν την σακούλα με τα οστά, τα οποία ήταν μικρού μεγέθους και θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε κάποιο ζώο. Υπενθυμίζεται ότι χθες ένα παιδί είχε εντοπίσει σε κοντινή απόσταση στην ίδια περιοχή μια άλλη σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμενες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Στο μεταξύ, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορικό κέντρο στην πόλη Σύμη. Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μετά το πλήγμα. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε το βράδυ σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε ferry boat, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 επιβάτες κοντά σε τουριστική περιοχή στις δυτικές Φιλιππίνες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κλειστή από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά θα γίνει καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 T-Shirt 3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι έχετε καταλάβει ότι έχει ξεκινήσει το Champions League. Χθες ξεκίνησε με το δεξί ΑΕΚ, τις υποχρεώσεις της στους ομίλους. Πήρε τους 3 βαθμούς, αυτό έπρεπε να κάνει, δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Σήμερα έχει αρκετά παιχνίδια και όλα είναι χορταστικότατα. Σε όλα έχουμε σκορ, εκτός από το Napoli Arsenal που είναι στο 0-0. Αυτή τη στιγμή η Liverpool κερδίζει 2-1 την Ατλέτικο, το γύρισε το μάτς. Προηγήθηκε η Ατλέτικο, αλλά η Liverpool αρνείται να χάσει. Η Paris Germain ξεσπάει πάνω στη Σλόβαν Μπρατισλάβα 4-0. Η Sporting με τη Γαλατασαρά είναι στο 1-1. Η Στουτγκάρδη κέρδισε 3-1 την Viking από την Νορβηγία. Πλασματικό το σκορ. Οι Νορβηγοί έκαναν αρκετές ευκαιρίες, αλλά πλήρωσαν την απειρία τους. Και η Μπαρτσελώνα 5-1 τη Φέγενορντ. Πραγματικά νομίζω ότι η Μπαρτσελώνα είναι το ακλόνητο φαβορί φέτος για την κατάκτηση του Champions League. Όλοι μα όλοι οι παίχτες της είναι σε καταπληκτική φόρμα. Θα μου πεις βέβαια μέχρι το Μάιο πολλά μπορούν να συμβούν και να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Διαβάζω εδώ ότι ο καιρός θα μας κάνει το χατήρι και θα μας αφήσει να πάμε στην αυλία του Αντώνη Ρέμου το Σάββατο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Από την Κυριακή όμως και για δύο μέρες θα έχουμε βροχές και θα πέσει και αισθητά η θερμοκρασία. Αλλά μην νομίζετε ότι ήρθε το φθινόπωρο για να μείνει. Προσωρινή είναι η πτώση της θερμοκρασίας και οι βροχές. Από την Τρίτη ξαναφτιάχνει ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Οπότε μπορείτε να παρατείνετε λίγο ακόμη το καλοκαίρι σας και τα μπάνια σας και το μαύρισμά σας. Δύο μερούλες, Κυριακή, Δευτέρα θα βρέχει. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, 5η 10 Σεπτεμβρίου, αν θελήσετε να βγείτε έξω. Στο Θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο ΑΗ Λαός, σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια, Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, επιστρέφει μετά από 29 χρόνια στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και τη Ρένη Πιτάκη στο ρόλο της Τροφού. Έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις για κινηματογράφο. Στο σινεμά στις γειτονιές, αυτή τη φορά πάει στη Στούμπα και μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Steven Spielberg, το E.T. ο Εξωγήινος. Στο σινεμά Πόλων προβάλλεται η ταινία του Jim Jarmusch, Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Πάρα πολύ ωραία ταινία, θεωρείται cult και όχι άδικα. Αν θέλετε να ακούσετε μουσική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αύριο έρχεται η Ελεονόρα Ζουγαλέλη με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της, αλλά και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλών τεχνών. Και στη Χαλκιδόνα, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποιήσεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία. Είναι και ο Κωνσταντίνος Καζάκος που θα αναλάβει την αφήγηση σε αυτή τη μουσική παράσταση. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Πριν φύγω από το στούντιο για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, για να μην έχετε κενά για το ποιος παντρεύεται, ποιος χωρίζει, φημολογείται ότι έχει παντρευτεί η Lady Gaga στα κρυφά, δεν το πήραν είδηση οι παπαράτσι, τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Μάικλ Πολάνσκι, ζάμπλου του Αμερικανού επιχειρηματία και επενδυτή. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, είπε. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει σταθερά ο ίδιος και παράλλακτος ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας δηλώνουν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με το λεωφορείο στη Νεάπολη το μεσημέρι. Έρευνες της ασφάλειας στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λήξη συναγερμού για τη δεύτερη σακούλα με τα οστά στην Κυψέλη, πιθανώς ανήκουν σε ζώο. Υποελεγχοτέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που είχε ξεσπάσει στο Νέο Ρήσιο. Κλειστή αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το πρωί περιφερειακή οδός μεταξύ των Κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Διαλέξαμε ταινία για να στείλουμε στα Όσκαρ στην επιλογή της ταινίας για την τελική ευθεία για τα Όσκαρ ξενόγλωσης ταινίας. Τώρα το Όσκαρ λέγεται Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, το έχουν αλλάξει ονομασία, και η ταινία που επιλέξαμε να στείλουμε είναι η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη. Το σκεπτικό της επιλογής είναι, όπως είπε η Επιτροπή, αφηγείται, λέει, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια μοτίβα αρχαίας τραγωδίας μέσα από την ιστορία ενός ήρωα που βρίσκεται σε αδιέξοδο στη σημερινή Ελλάδα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η σύνδεση του σύγχρονου ελληνικού περιβάλλοντος με οικουμενικά θέματα κάνει την αφήγηση αναγνωρίσιμη και σε διεθνές κοινό. Στην απόφασή της συνυπολόγησε και τη διεθνή αναγνώριση που έχει ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης Οικονομίδης. Πώς γίνεται η διαδικασία? Εμείς στέλνουμε την πρότασή μας. Η Ακαδημία θα επιλέξει τις τελευταίες 7 ταινίες που θα ψηφίσουν μετά τα μέλη της Ακαδημίας για το ποιο θα πάρει το Όσκαρ. Το λέω αυτό για να μην αρχίσετε να χαίρεστε από τώρα ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ότι μπορεί να το σηκώσουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες. Είναι μια σύγχρονη ταινία, αρέσουν αυτές οι ταινίες στους ξένους. Ελπίζουμε να δούμε τον Γιάννη Οικονομίδη στην τελετή εκείνη, στο Λος Άντζελες. 91η, παιδιά, έτσι. Περάσαν 99 χρόνια από τότε που οι Αμερικανοί εφεύραν τα Όσκαρ και δώσαν μια ακόμη όθηση στον κινηματογράφο. Καλή επιτυχία στο Γιάννη Οικονομίδη.

Πάτησε χορτάρι ο Τσιμίκας και έχει και μια συμμετοχή στο Champions League ήδη. Να πάει καλά. Δεν ξέρω, δεν τον παρακολουθώ τη Liverpool φέτος. Δεν ξέρω αν έχει χρόνο συμμετοχής. Αλλά το ότι παρέμεινε με τόσες μεταγραφές που έκανε η Liverpool κάτι σημαίνει. Τον πιστεύουν και έχει την ευκαιρία του να αποδείξει ότι αξίζει. Σας πάω κατευθείαν στις ΗΠΑ και έχω να σας πω κάποια περίεργη είδηση γύρω από τον Τραμπ. Η κυβέρνησή του έχει στα άμεσα πλάνα της να επιβραβεύσει την παραδοσιακή αμερικανική οικογένεια, δηλαδή μπαμπάς, μαμά, παντρεμένη με παιδιά, και θα δώσει $9,000 το χρόνο για κάθε παιδί αν η μητέρα δεν δουλεύει και κάθεται σπίτι να μεγαλώνει το παιδί. 2026. Σκέφτονται λοιπόν να δώσουν πριν στην πυρηνική οικογένεια, όπως το λένε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δεν είναι παντρεμένοι αλλά συζούν και έχουν παιδί θα αποκλείονται αυτομάτως, λέει, από την επιδότηση. Θα παντρεύεστε, λέει, πρώτα και μετά θα παίρνετε λεφτά. Αυτά σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ σύγχρονα πράγματα, πολύ έξυπνα. Και σας πάω και στον Έλον Μάσκ, που ταιριάζει η είδηση γύρω από αυτό, με αυτό που συζητάμε. Γιατί σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Έλον Μάσκ φοβόταν ότι θα γίνει εμφύλιος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά καιρούς το φοβάται ακόμη. Με κάποια tweets που κάνει, λέει ότι ένας εμφύλιος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πάρα πολύ πιθανός. Αλλά γιατί το αναφέρω? Γιατί, λέει, από το φόβο του αυτό ζήτησε από μια πρώην σύντροφό του, την... περιμένετε να βρω το όνομά της. Η Ashley Clare ζήτησε από την Ashley Clare να κάνουν μια λεγεώνα παιδιών. Μάλιστα, λέει, θα της έδινε αρκετά χρήματα, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, και κάθε μήνα 100.000 ευρώ αν συνενούσε. Την έβαλε να υπογράψει και ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Η κοπέλα δεν το έκανε και σήμερα έχει τη δυνατότητα να τα λέει αυτά δημόσια. Ο Έλον Μάσκ είναι πατέρας 14 παιδιών από διαφορετικές συντρόφους. Σχεδιάζει να φτάσει, όπως ο ίδιος είπε, τα 50 παιδιά. Θυμάστε παλιά που κάνανε οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας και οι προγιαγιάδες μας πάρα πολλά παιδιά για να βοηθάνε στα χωράφια? Μάλλον γι' αυτό και ο Έλον Μάσκ θέλει χέρια για να τον βοηθάνε εκεί με τους υπολογιστές που φτιάχνει κώδικες και ρομπότ.

Ελπίζω ο Έλον Μάσκ να μην ακούει νυχτερινή βάρδια και 102 και του μπουν ιδέες, γιατί η Νήσιρος ανακοίνωσε ότι θα δίνει 3.000 ευρώ ανατέκνο σε όποια οικογένεια γεννήσει σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο νησί, τη Νήσιρο. Έβγαλε και μια ανακοίνωση, είπαμε ναι στην οικογένεια, ναι στο μέλλον, δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στην Νήσιρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή. Το ποσό των 3.000 ευρώ ανατέκνο είναι το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Μακάρι να γεμίσουν η περιφέρεια, τα νησιά, αλλά και οι πόλεις έχουν αρχίσει και έχουν προβλήματα με το δημογραφικό. Με μικρά παιδιά, να βλέπουμε παιδιά στις παιδικές χαρές, να ακούμε γέλια και φωνές. Μακάρι, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στόχος μου, όπως είπε, είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και παράλλαχτος. Στο μεταξύ, ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Earth News, ανέφερε ότι μοναδικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, συμπληρώνοντας πως στην περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι θα ήταν το Πασόκ. Σε σταθερή κατάσταση και υποστενή ιατρική παρακολούθηση νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ατύχημα με λεωφορείο στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Η εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση στο κάτω άκρο της ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από 3,5 ώρες. Σε καλύτερη κατάσταση με ράματα στο κεφάλι νοσηλεύεται μία 62χρονη, ενώ εξιτήριο πήραν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προσαχθεί ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής, προκειμένου να εξεταστεί αν πίσω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του προκύπτει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Επίσης θα εξεταστεί αν ο γιατρός διαθέτει νόμιμη άδεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων ιατρικών επεμβάσεων. Με ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο χώρο που συνέβη το περιστατικό, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επισημαίνει ότι ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας του, το αντικείμενο και οι προβλεπόμενες δραστηριότητες του, καθώς και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νεορίσιο, στο Δήμο Θέρμης. Εκτός συνορών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον, ενώ υποσχέθηκε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα παρατηρείται στο φερόμενο υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο του Ιράν, το οποίο οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλούν όρος Πίκαξ, καθώς εξελίσσονταν ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μια ομάδα αναλυτών που εξέτασε δορυφορικές εικόνες. «Ίσως χτυπήσουμε το Πίκαξ πολύ σύντομα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, πάνω από το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ άνοδο 4,4% κατέγραψε σήμερα και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Συρία σε απόσταση περίπου 3.000 χιλιόμετρων από τα Ουκρανικά σύνορα και ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξήρε τις επιθέσεις αυτές γιατί πλήττουν τη ρωσική οικονομία. Επιστροφή στα δικά μας, κλειστή μέχρι και τις 5 το πρωί της Πέμπτης θα παραμείνει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες για το flyover. Σύμφωνα με την τροχιά είναι καθολικός ο αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους στο μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.